με γυμνές ώρες που κρατάν στα δάχτυλα την ύπαρξη κυματιστή, ξεφυλισμένη, ελεύθερη σαν φως στα πλατιά.

Εγώ πριν αρχίσω θέλω να πω κάτι. Θέλω να πω ότι στα πρώτα μου βήματα είχα ένα μεγάλο δάσκαλο που λεγόταν Γρηγόρης Μπηθηκότης. Είχα την ευτυχία να δουλέψω μαζί του και την πιο μεγάλη εμπειρία να ανακαλύψω τον μεγάλο τραγουδιστή, τον ξέρετε όλοι, τον μεγάλο φιλόσοφο και τον μεγάλο άνθρωπο. Να είστε καλά όλοι εσείς που τον τιμάτε.

0: Πρίσμα 92.
1: Το κινηματογραφικό σύμπαν των Star Wars επιστρέφει και ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο. Από το 1977 με τον πρώτο πόλεμο των άστρων έως σήμερα μετράμε, ζούμε 13 ταινίες. Και τώρα ο κινηματογράφος Πρόσκολος σας καλεί να δείτε πρώτη σε παγκόσμια πρεμιέρα το έπος Star Wars The Mandalorian and Grogu κάθε βράδυ στις 8. Σκηνοθεσία Τζον Φαβρό. Πρωταγωνιστούν Πέδρο Πασκάλ, Σιγκούρνι Γουίβερ, Τζέρεμι Άλαν Γουάιτ και ο Μάρτιν Σκορτσέζε. Η επανεκκίνηση του μεγάλου θεάματος.
2: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92.
1: Είμαι πάνω στη γη!
2: Όταν τον δουν οι άνθρωποι θα τον κάνουν κομματάκια και θα τον φάνε για πρωινό!
3: Ήρθε η στιγμή να γνωρίσετε τον Ρούλη Κατσαρούλη. Μη σας πω και τη Ρούλα Κατσαρούλα. Αδελφάκια, αυτό που λένε δυο αδελφάκια είμαστε τα πιο αγαπημένα. Ρούλη με λένε μένα, ναι, και Ρούλα λένε μένα. Τρίχες, ναι, αλλά τι τρίχες, Τρίχες Κατσαρές. Η νέα παιδική ταινία στο κινηματογράφο Φόσχολος κάθε απόγευμα στις 4:30 μεταγλωτισμένη στα ελληνικά.
4: Πρέπει να προειδοποιήσουμε και τους άλλους.
5: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: Ρίσμα 92.
1: First time in Ireland.
2: Η παραγωγή των ταινιών Weapons και Long Legs δίνουν ένα μεταφυσικό θρίλερ πάνω στη λεπτή γραμμή ανάμεσα στην αλήθεια και την αυταπάτη. Hocum. Κάθε βράδυ στις 10 και 4 στο κινηματογράφο Φόσχολος. Ένα θρίλερ με υπόγειο τρόμο. Ένα ψυχολογικό παιχνίδι χειραγώγησης. Hocum σημαίνει κάτι που δεν είναι ειλικρινές ή που χρησιμοποιείται για να ξεγελάσει τους ανθρώπους ώστε να πιστέψουν κάτι που δεν είναι αλήθεια. Με την υπογραφή του σκηνοθέτη της οντότητας Damian McCarthy.
3: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
4: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: 92.
1: Εγώ θα είμαι το φωτάκι το αναμένο, οι αδιαθέσεις στη ζωή σου το γκαράζ. Κάνε ένα γύρο τη ζωή θα περιμένω.

0: Πρίσμα 92.
1: Πρέπει να προστατεύουμε
2: όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
3: Μόνο μία φάλαινα μπορεί πια να τραγουδήσει.
4: Υπήρχε κάποτε μια μυθική μελωδία που κρατούσε ασφαλείς τις θάλασσες. Το τραγουδούσε ο μυθικός τραγουδιστής Φαλαινοντορεμής. Ο τελευταίος, τώρα ο γιος του, ο Βίνσετ, μια νεαρή μεγαλόπτερη φάλαινα, πρέπει να βρει το δικό του τραγούδι για να σώσει τους ωκεανούς. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Κάθε απόγευμα στις 6, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά, στον κινηματογράφο Φόσχολος.
5: Ναι, θα σώσω τους ωκεανούς και όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
6: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
7: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο του είσαι.
8: Είσαι ηλίθια.
9: Ρε, έχεις την πως είσαι.
7: Άσε μαζένουμπα.
8: Πως είσαι έτσι, ρε.
9: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
10: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
11: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: 92.
1: Το κινηματογραφικό σύμπαν των Star Wars επιστρέφει και ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο. Από το 1977 με τον πρώτο πόλεμο των άστρων έως σήμερα μετράμε, ζούμε 13 ταινίες. Και τώρα ο κινηματογράφος Πρόσκολος σας καλεί να δείτε πρώτη σε παγκόσμια πρεμιέρα το έπος Star Wars The Mandalorian and Grogu κάθε βράδυ στις 8. Σκηνοθεσία Τζον Φαβρό. Πρωταγωνιστούν Πέδρο Πασκάλ, Σιγκούρνι Γουίβερ, Τζέρεμι Άλαν Γουάιτ και ο Μάρτιν Σκορτσέζε. Η επανεκκίνηση του μεγάλου θεάματος.
2: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

από ένα μαγαζί. Σου τραγουδούσα τη σιωπή στο πιο κρυφό μας μέρος και χάζευα μια φωτεινή επιγραφή που έλεγε θα είμαστε μαζί απ' την αρχή ως το τέλος.

0: 92.
1: Είμαι πάνω στη γη!
2: Όταν τον δουν οι άνθρωποι θα τον κάνουν κομματάκια και θα τον φάνε για πρωινό!
3: Ήρθε η στιγμή να γνωρίσετε τον Ρούλη Κατσαρούλη. Μη σας πω και τη Ρούλα Κατσαρούλα. Αδελφάκια, αυτό που λένε δυο αδελφάκια είμαστε τα πιο αγαπημένα. Ρούλη με λένε μένα, ναι, και Ρούλα λένε μένα. Τρίχες, ναι, αλλά τι τρίχες, Τρίχες Κατσαρές. Η νέα παιδική ταινία στο κινηματογράφο Φόσχολος κάθε απόγευμα στις 4:30 μεταγλωτισμένη στα ελληνικά.
4: Πρέπει να προειδοποιήσουμε και τους άλλους.
5: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας, γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Βόρεια φυσάει στο Άιβαλι, άβρα στο κόλπο γέρας. Για μας βαρδάρης ο τρελός, αφέντης και πατέρα. Κι εσύ σκληρέ γαρμπή, και τι θα βρεις να πάρεις. Μας έπνιξε η

0: Πρίσμα 92.
1: First time in Ireland.
2: Η παραγωγή των ταινιών Weapons και Long Legs δίνουν ένα μεταφυσικό θρίλερ πάνω στη λεπτή γραμμή ανάμεσα στην αλήθεια και την αυταπάτη. Χόκου, κάθε βράδυ στις 10 και 4 στο κινηματογράφο Φόσχολος. Ένα θρίλερ με υπόγειο τρόμο. Ένα ψυχολογικό παιχνίδι χειραγώγησης. Χόκου σημαίνει κάτι που δεν είναι ειλικρινές ή που χρησιμοποιείται για να ξεγελάσει τους ανθρώπους ώστε να πιστέψουν κάτι που δεν είναι αλήθεια. Με την υπογραφή του σκηνοθέτη της οντότητας, Damian McCarthy.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92.
1: Πρέπει να προστατεύουμε
2: όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
3: Μόνο μία φάλαινα μπορεί πια να τραγουδήσει.
4: Υπήρχε κάποτε μια μυθική μελωδία που κρατούσε ασφαλείς τις θάλασσες. Το τραγουδούσε ο μυθικός τραγουδιστής Φαλενοντορεμής. Ο τελευταίος, τώρα ο γιος του, ο Βίνσεντ, μια νεαρή μεγαλόπτερη φάλαινα, πρέπει να βρει το δικό του τραγούδι για να σώσει τους ωκεανούς. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Κάθε απόγευμα στις 6, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά, στον κινηματογράφο Φόσχολος.
5: Ναι, θα σώσω τους ωκεανούς και όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
6: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
7: Είσαι ηλίθια.
8: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
6: Άσε μαζένουπα.
7: Πως είσαι έτσι ρε.
8: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
9: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
10: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώσω ζωές.
12: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
13: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
14: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: 92. Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5%, 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri, με 5% αλκοόλ, 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Πλέσας The Market. Σε μας, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
1: Το κινηματογραφικό σύμπαν των Star Wars επιστρέφει και ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο. Από το 1977 με τον πρώτο πόλεμο των άστρων έως σήμερα μετράμε, ζούμε 13 ταινίες. Και τώρα ο κινηματογράφος Φρόσκολος σας καλεί να δείτε πρώτη σε παγκόσμια πρεμιέρα το έπος Star Wars The Mandalorian and Grogu κάθε βράδυ στις 8. Σκηνοθεσία Τζον Φαβρού. Πρωταγωνιστούν Πέδρο Πασκάλ, Σιγκούρνι Γουίβερ, Τζέρεμι Άλαν Γουάιτ και ο Μάρτιν Σκορτσέζε. Η επανεκκίνηση του μεγάλου θεάματος.
2: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Όταν τον δουν οι άνθρωποι θα τον κάνουν κομματάκια και θα τον φάνε για πρωινό.
2: Πρόσεχε! Ήρθε η στιγμή να γνωρίσετε τον Ρούλι Κατσαρούλι. Μη σας πω και τη Ρούλα Κατσαρούλα. Αδελφάκια, αυτό που λένε δυο αδελφάκια είμαστε τα πιο αγαπημένα. Ρούλι με λένε μένα, ναι, και Ρούλα λένε μένα. Τρίχες, ναι, αλλά τι τρίχες, Τρίχες Κατσαρές. Η νέα παιδική ταινία στο κινηματογράφο Φόσχολος κάθε απόγευμα στις 4.30 μεταγλωτισμένη στα ελληνικά.
3: Πρέπει να προειδοποιήσουμε και τους άλλους.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Πρίσμα 90 και 2.
1: Και από μένα τον Γιώργο, το παιδί της γειτονιάς, χωρίς πολλά λόγια. Καλή μας διασκέδαση, βρε! Hello!

Τι σας βάζω πρωί πρωί. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Μετά από την μικρή αυτή διακοπή μιας μέρας και πάλι και εδώ στον Prisma 92. Είναι η εκπομπή Καλημέρα Ζάκυνθος, πίσω από το μικρόφωνο ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος. Και με όλα αυτά που ακούμε, όλα αυτά που βλέπουμε καθημερινά, η εκπομπή όλο ένα, όσο νούπο, θα αλλάξει τίτλο. Και θα την ονομάσουμε Καληνύχτα Ζάκυνθος. Από το κακό στο χειρότερο πάμε δυστυχώς. Είχαμε άλλες φιλοδοξίες, άλλα όνειρα. Desvelando el ayer como brisa lunar. Άλλες υποσχέσεις για μια άλλη Ζάκυνθο, μια Ζάκυνθο fundo, Μονακό. Bebiendo un café trasnochado de azar. Όμως του κάκου. Καλημέρα στη μαμά, καλημέρα στον μπαμπά. Καλημέρα στον αγαπημένο μας παππού, τη γιαγιά που πηγαίνουν τα εγγόνια τους στο σχολείο. Καλημέρα στους εκπαιδευτικούς μας που πάνε για μάθημα. Και καλημέρα στα αγαπημένα μας παιδιά που πάνε και αυτά για μάθημα. Και ιδιαίτερα σε αυτά τα παιδιά που γράφουν αυτές τις μέρες. Καλή επιτυχία παιδιά. Μην ζορίζεστε. Όπως πάει. Και οι γονείς, αυτοί παίζουν τον κυριότερο ρόλο. Αυτού το είπα. Μην πιέζετε τα παιδιά σας. Αφήστε τα ελεύθερα. Βλέπετε τι γίνεται. Και θα πρέπει πλέον αυτό το κράτος το κράτος αυτό, ναι. Θα δώσει ένα τέλος στις πανελλαδικές. Να βρει ένα άλλο τρόπο, έτσι ώστε τα παιδιά μας να μπαίνουν στις σχολές. Γιατί είναι μια ψυχοφθόρα διαδικασία, την οποία την πληρώνουν και αυτά, αλλά και οι γονείς. Μάλιστα, μερικές οικογένειες και πολύ ακριβά. Βλέπε την μία από τις δύο 17χρονες οι οποίες βούτυξαν από την ταράτσα ενός μιας εξαόρροφης πολυκατοικίας. Η μία άφησε σημείωμα και είπε ότι δεν άντεχε αυτή την πίεση των πανελλαδικών που έρχονταν και επίσης το πώς θα ζήσει την επόμενη ζωή της, αν θα βρει δουλειά κλπ. Καλημέρα Γεώργιε, μου γράφει ο Κώστας ο γιατράς ο Κούτουμπος. Καλημέρα Κωνσταντίνε και χρόνια σου πολλά για χθες. Χρόνια πολλά σε όσες και σε όσες γιόρταζαν χθες. Τα είπαμε και την Τετάρτη. Καλημέρα στο Διονύση τον Γιακουμέλο που στέλνει τις ευχές του και εύχεται να έχουμε ένα καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο όλοι μας. Έρχονται και άλλες καλημέρες. Θα τις πούμε στην πορεία. Σήμερα είναι Παρασκευή, ο μήνας έχει 22 Μαΐου, πάει και ο Μαΐς.

Καλημέρα στο φίλο τον Διονύση τον Όμπελο και ιδιαίτερα στον Νικόλα και στον Νικηφόρο. Καλό μάθημα, παιδιά. Διονύση μου, σήμερα υπό άλλες συνθήκες θα ήσουν προς Αθήνα μεριά, ο ΆΚΑ.

0: θα ήταν στο ΆΚΑ. Είναι όμως οι φίλοι του Ολυμπιακού. Είναι ελληνική ομάδα στο Final Four της Ευρωλίγκας που ξεκινάει σήμερα. Θα τα πούμε στην πορεία. Καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό. Πρώτο εμπόδιο η Φενέρμπαξε. Και αν κερδίσει πάει τελικό την Κυριακή. Στο άλλο μάτς, εκεί που θα είμαστε κι εμείς, Ρεάλ Μαδρίτης, Βαλένθια. Η έκπληξη της φετινής Ευρωλίγκας, η Βαλένθια. Καλημέρα στην κυρία Μωραΐτη. Θα στέλνει το μήνυμά της για καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο και καλή συνέχεια λέει στην εκπομπή. Άστε καλά κυρία Μωραΐτη. Πάμε να δούμε λοιπόν γιατί έπεσε και το σήμα. Ποιοι γιορτάζουν σήμερα.
1: Όταν έχω ακούσει.
0: Λοιπόν, όπως είπαμε, σήμερα είναι Παρασκευή. Ο μήνας έχει 22 Μαΐου.
1: Σ' αγαπώ. Όταν ρί...
0: Είναι των Αγίων Εμιλίου και Κάστου, Αγίου Κοδράτου Μάρτυρος. Γιορτάζει η Εμιλία με αλφα γιώτα και με εψιλον. Η Εμιλή, η Έμα, η... μισό λεπτό, η Μίλια, με... Εμίλιος, Μίλιος Ιησού. Και Κόδρος και Κόδρα. Για φανταστείτε να σε λένε Κόδρο και να σου φωνάζουν από μακριά Κόδρο, Κόδρο. Τι άλλο θα ακούσω, Χριστέ μου. Λοιπόν, σήμερα είναι και Παγκόσμια ημέρα βιοποικιλότητας.
1: Πώς να κοιμηθώ.
0: Και συνεχίζουμε με Δημήτρη Μητροπάνο.
1: Οι νύχτες φωτιές που με καίνουν.
0: Για να πάμε να δούμε τον καλό μας ή τον κακό μας τον καιρό.

0: βορρά. Υπάρχει και καλοριφέρ για να ζεσταίνετε.
1: Γίτσες!
0: Βγάλτε το σακάκι σας. Βγάλτε το, θα κρυώσετε.
2: Κουβέρτες έχουμε, μαξιλάρια έχουμε.
3: Γίτσες!
4: Κρυολογήσατε, κύριε καθηγητά.
0: Τον κακό στον καιρό εσένα.
5: Τον κακό στον κεράκι.
6: Συνηθισμένα τα βουνά στα χιόνια.
7: Φαίνεται θα έχουμε πάλι σύγε.
8: Τον κακό στον καιρό.
9: Τον κακό στον καιρό που
10: στον κακό καιρό θα
11: τον κακό μου τον καιρό σου βγαίνει.
0: Μήπως τον είδα κι εγώ περισσότερο. Μου τον παίρνει η θάλασσα, κυρία. Ταξιδεύει μήνες με ανέμους, με φουρτούνες, με καταιγίδες.
11: Τρεις κακοκαιρίες μαζεμένες.
7: Γιατί όταν βρέχει, τρέχουν τα λύκια.
10: Τον κακό μου τον καιρό.
12: Γιατί δηλαδή εμείς οι φουκαράδες να φοράμε εκεί πέρα τις καπαρτινούλες μας και να τρέμουμε από το κρύο σαν μου στα αλευρία.
10: Κρυόλο!
13: Σαμε σε δειπνό μυστικό. Είχες αγαπήσει όλη τη ζωή μου.
14: Λοιπόν, επιδείνωση, λέει η φίλη μου η Έμι, θα σημειώσει σήμερα ο καιρός σε πολλές περιοχές της χώρας, αφού ακόμα και στην Αττική αλλά και στη Θεσσαλονίκη θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει και θα φτάσει μέχρι τους 26 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, στα βορειοανατολικά, ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους και κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες σποραδικές καταιγίδες. Τώρα, στην υπόλοιπη χώρα, λίγες νεφώσεις, οι οποίες από τις προμεσημβρινές ώρες αρχικά στα ηπειρωτικά και την Κρήτη και βαθμία στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα θα αυξηθούν, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πλύνουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα 6 μποφόρ. Κέρκυρα δηλαδή και Λευκάδα. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει τους 23 με 25 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 26 βαθμούς Κελσίου. Για να δούμε εδώ στην περιοχή μας τι καιρό θα έχει. Αρχικά σχεδόν έθριος από τις προμεσημβρινές ώρες, κυρίως στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες και στη δυτική Πελοπόννησο το μεσημέρι προς το απόγευμα σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Ιόνιο 5 τοπικά 6 μποφόρ. Τέλος, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

0: πάμε να δούμε στα του πολέμου. Washington Post. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχασαν τα μισά αντιπυραυλικά τους αποθέματα για να προστατεύσουν το Ισραήλ. Οι ελπίδες για συμφωνία Τραμπ-Ιράν απογείωσαν την Wall Street που έκλεισε με ιστορικό ρεκόρ. Το πετρέλαιο σε ανωδική τροχιά με φόντο την κόντρα μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για μια συμφωνία.
1: Πρώτο ραντεβού, αγάπη μου με σένα.
2: Από τι έρωτες είναι αυτός.
1: Έχω απόψε ραντεβού.
0: Λοιπόν, η κυρία Μαρία Καριστιανού

0: τον αδραπώ.
1: Πραγματοποίησε μία εκδήλωση η οποία ξεκίνησε με καθυστέρηση περίπου μίας ώρας.
0: Δεν θέλω track και ideas.
1: Για να παρουσιάσει το κόμμα της Ελπίδα για τη Δημοκρατία στο θέατρο Ολύμπιον της Θεσσαλονίκης. Και καθυστέρησε μία ώρα γιατί. Γιατί παρά τις προσπάθειες, από ό,τι διαβάζω εδώ στο newsit.gr των διοργανωτών, η προσέλευση ήταν μάλλον χαμηλή. Και όπως διαβάζω εδώ στο ρεπορτάζ, με στόχο, λέει, την πρωτιά. Ποια πρωτιά? Που, δηλαδή, να βγει πρώτο κόμμα. Και τη διακυβέρνηση της χώρας. Συγγνώμη που γελάω τώρα. Μία γυναίκα η οποία έχασε το παιδί της στα Τέμπη, ξαφνικά κατεβαίνει για να διεκδικήσει την πρωτιά και τη διακυβέρνηση της χώρας. Μάλιστα. Συγγνώμη, αλλά είμαι αντίθετος σε όλο αυτό. Εντάξει, είναι δικιά μου άποψη και την καταθέτω και δημόσια. Έχεις χάσει ένα παιδί πρόσφατα, παιδί, το παιδί σου, και κατεβαίνεις στο Σύνταγμα μπροστά σε εκατομμύρια κόσμου για να πεις τον πόνο σου, για να πεις, για να διαμαρτυρηθείς για όλο αυτό που έχει γίνει στα Τέμπη. Και ξαφνικά, άστο, μην το πω, ξαφνικά αλλάζει τη ρότα. Σου αρέσει όλο αυτό? Και χθες ανακοίνωσε το νέο της κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Μάλιστα. Και περίμενε μία ώρα για να γεμίσει την αίθουσα. Η ζωή μου όλη. Άλλες προσδοκίες όμως είχαν οι διοργανωτές. Και υπήρξαν, από ό,τι διαβάζω εδώ, πάρα πολλές άδειες θέσεις.
2: Έφυγες αλλά δεν χάθηκες.
1: Και από ό,τι διαβάζω εδώ στο newsit.gr, η Μαρία Καριστιανού, λέει, που έχασε την κόρη της Μάρθη στο δυστύχημα των Τεμπών, επιχείρησε να συνδέσει το νέο πολιτικό εγχείρημα με το κοινωνικό κύμα αντιδράσεων που ακολούθησε το πολύ νεκρό δυστύχημα στα Τέμπη, τονίζοντας από το Βήμα πως σήμερα γεννιέται η ελπίδα για τη Δημοκρατία και πως η κοινωνία δεν θα επιτρέψει τον ευτελισμό της χώρας. Ωστόσο, η ιδρυτική διακήρυξη έμοιαζε περισσότερο με έκθεση ιδεών γεμάτη γενικολογίες και κλισέ. Η Μαρία Καριστιανού ζήτησε ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, κατάργηση προνομίων και ακαδίωκτων, ταχύτερη απονομή δικαίου και διαχωρισμό της δικαστικής εξουσίας από την εκτελεστική. Ο Κώστας ο γιατρός, ο Κούτουμπος, μου γράφει: είναι απαράδεκτη, την έχουν βάλει.
2: Η ζωή μου όλη σήμερα.
1: Καλημέρα στο φίλο τον Κομιουνό. Πού είσαι, ρε Κομιουνέ? Πού είσαι, παιδάκι μου? Χάθηκες τελείως. Ενώ από εδώ, από την παρέα, έτσι.

0: Μεταξύ άλλων, η Μαρία Καριστιανού αναφέρθηκε στη μηδενική ανοχή στη διαφθορά, στον έλεγχο των δημοσίων συμβάσεων, στη διαφάνεια στο τραπεζικό σύστημα, στην προστασία της πρώτης κατοικίας και στη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Μάλιστα. Οκ. Okay. Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Πάμε σε άλλο. Το κόλπο, λέει εδώ εισαγωγικών η λέξη, του αναισθησιολόγου με τους βοηθούς, ο τρόπος δράσης με τα φακελάκια και η Porsche Cayenne. Τι έγινε εδώ, για να δούμε. Δεν ξέρω αυτό. Δώστε μου, λέει, 150 ευρώ, όχι για εμένα, αλλά για την ομάδα μου. Φαίνεται να ήταν η ατάκα που χρησιμοποιούσε ο αναισθησιολόγος για να ζητά από τους ασθενείς του φακελάκια. Α, μάλιστα. Λίγες ώρες μετά τη δημοσίευση του βίντεο ντοκουμέντου που κάνει το γύρο του διαδικτύου και το οποίο τον δείχνει να ζητά φακελάκι, νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τον συγκεκριμένο αναισθησιολόγο του νοσοκομείου Άγιοι Ανάργυροι, καθώς η μία καταγγελία μετά την άλλη αποδυναμώνουν τους ισχυρισμούς του περί παρεξηγήσεων. Ένα δικαστήριο, ένα βίντεο και μία καταγγελία συνθέτουν το παζλ της δράσης του αναισθησιολόγου που έπαιρνε φακελάκια των 150 ευρώ από τους ασθενείς του για να ασκεί τα καθήκοντά του. Μία παρεξήγηση εντός εισαγωγικών η λέξη, όπως δήλωσε και ο ίδιος, η μία συνήθεια που κρατάει εδώ και 8 χρόνια. Το πρώτο περιστατικό να καταγράφεται το 2018, οπότε και ο συγκεκριμένος γιατρός ζήτησε από ασθενή του περίπου 80 ευρώ ως φακελάκι. Η υπόθεση τότε είχε φτάσει στα δικαστήρια, με τον ίδιο όμως να αθωώνεται λόγω αμφιβολιών. Α, μάλιστα, είχε αθωωθεί ο μάγκας και σου λέει, αφού αθωώθηκα, το ίδιο θα ισχυριστώ αν με ξαναπιάσουνε πάλι και πάλι θα αθωωθώ, και θα πηγαίνει λέγοντας. Ο γιατρός του νοσοκομείου των Βορείων Προαστίων φαίνεται να δρούσε με ένα συγκεκριμένο τρόπο ώστε να μην μπορεί να γίνει αντιλήπτος, τόσο στο περιστατικό του 18 όσο και στα δύο επόμενα που έχουν καταγραφεί. Φαίνεται ο γιατρός να επισκεπτόταν τους ασθενείς του στον θάλαμο που νοσηλεύονταν και τους ζητούσε το φακελάκι που δεν το ήθελε για εκείνον, όπως τους έλεγε, αλλά για την ομάδα του. Όχι για μένα, είδες αυτό που λένε φίλες και φίλοι, όχι για μένα, λέει, αλλά για τη καριέρα τη μάνα μου. Μάλιστα. Ο ίδιος μάλιστα φρόντιζε να μην τον ακούν άλλοι συνάδελφοί του ή ο κόσμος, ώστε να μην έχει θέμα.
1: Έρωτας μοιάζει, έρωτας μοιάζει. Αυτό το...
0: Για να δούμε, εδώ υπάρχει ένα βιντεάκι. Και βλέπω ότι είναι σε θάλαμο και βλέπω λίγο έτσι και έναν εδώ κύριο, είναι μάλλον ο αναισθησιολόγος. Για να ακούσουμε τι ακριβώς υπόθηκε. Για να δούμε.
2: Ναι, ναι. Πείτε μας πώς να τα ρυθμίσει.
3: Ναι. Ναι. Ναι. Ναι.
2: Ναι, εντάξει.
3: Είναι καλά. Ναι, είναι.
2: Εντάξει.
3: Εντάξει.
2: Ναι. Εντάξει.
3: Ναι. Κάνω το.
2: Τι.
3: Εντάξει.
2: Μετά.
3: Πριν σε πάρω μετά, θα τα κάνω. Εντάξει.
2: Ναι.
3: Φύγω να σε πάρω. Όχι τώρα, σε μισή ώρα και.
2: Ναι. Εντάξει.
1: Έρωτας μοιάζει, έρωτας μοιάζει. Αυτό το βλέπω.
0: Εν τω μεταξύ, ο αναισθησιολόγος πρόκειται να βγει σε 40 ημέρες από τώρα σε σύνταξη.
1: Αγάπησε.
0: Όμως τώρα καλείται να δώσει απαντήσεις ενώ έχει τεθεί σε αναστολή καθηκόντων.
1: Σε αφιερωμένα τα λόγια και η μουσική μόνο.
0: Μάλιστα.
1: Για σένα.
0: Πάμε για άλλα. Αφού καλημερίσουμε και τον Γιάννη τον Γιακουμέλο. Καλημέρα, φίλε μου, λέει, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Επίσης, Γιάννη.

Αποφυλακίστηκε, φίλες και φίλοι, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Ω, ναι, ο αρχηγός στις 17 Νοέμβρη. Είσαι, ερώτας είσαι, αγάπησε. Σύμφωνα με πληροφορίες, βγήκε από τις φυλακές Κορυδαλλού το απόγευμα της Πέμπτης, χθες δηλαδή, καθώς αποφυλακίστηκε με όρους. Ο 82χρονος σήμερα Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, που υπήρξε ιδρυτικός στέλεχος και αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη με το ψευδώνυμο Λάμπρος, αποφυλακίστηκε με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, της εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα, ενώ δεν πρέπει να απομακρύνεται από τον τόπο κατοικίας του στον Βύρονα. Είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια και 25 χρόνια κάθειρξη για ηθική αυτουργία σε 17 δολοφονίες, εκρήξεις, ληστείες και για τη συμμετοχή του στο 17 Νοέμβρη, κατηγορίες τις οποίες ο ίδιος αρνείται. Στο κενό. Από το 2022 ελάμβανε τακτικές άδειες με όρους που τηρούσε. Η αίτηση αποφυλάκησης ήταν η Πέμπτη και κατατέθηκε στις 23 Οκτωβρίου του 2025. Στη φυλακή παραμένουν ο Δημήτρης Κουφοντίνας, ο Σάβας και ο Χριστόδουλος Ξηρός. 24 χρόνια έμεινε μέσα ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος και βγήκε στα 82 του. Για σου εγώ και εσύ δικιά μου, όπου υπάρχουν δυο λαμπιο κόσμος. Βρέθηκε μία σωρός άντρα στον Αποκόρονα στην Κρήτη. Σε κρατάω σφιχτά. Και από ό,τι διαβάζω εδώ στο ρεπορτάζ, πρόκειται για τη σωρό του αγνοούμενου γιατρού του 33χρονου. Εδώ και 5 μήνες τον έψαχνε η οικογένειά του. Έχει επιστρατευτεί και η Νικολούλη. Όλη η ελληνική αστυνομία εκεί στην Κρήτη και άλλοι πολλοί. Και όπως διαβάζω εδώ, με τραγικό τρόπο κλείνει αυτή η υπόθεση. Η εξαφάνιση του 33χρονου γιατρού, του οποίου οι τύχοι αγνοούνταν εδώ και 5 μήνες, αφού η σωρός που εντοπίστηκε σήμερα στον Αποκόρονα Χανιών, χθες δηλαδή, έχθες ενώ το ρεπορτάζ, φέρεται να ανήκει στον αγνοούμενο Αλέξη Τσικόπουλο. Η σωρός του γιατρού εντοπίστηκε σε προχωρημένη αποσύνθεση, εντάξει, λογικό είναι, 5 μήνες τώρα, στο χωριό Τζιτζιφέ, στον Αποκόρονα Χανίων, στην Κρήτη, το απόγευμα της Πέμπτης, και κοντινή περιοχή από το σημείο που είχε βρεθεί και το αυτοκίνητό του πριν μήνες. Πώς γίνεται τώρα αυτό? Υποτίθεται ότι η αστυνομία είχε σαρώσει όλη την περιοχή και ειδικά κοντά στο αυτοκίνητο. Τέλος πάντων. Τον ανθρώπινο σκελετό του 33χρονου γιατρού εντόπισε βοσκός της περιοχής, ο οποίος άμεσα ειδοποίησε τις αρμόδιες αρχές. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για τα αίτια θανάτου του 33χρονου γιατρού του Βενιζέλιου Νοσοκομείου Ηρακλείου, τα οποία θα αποσαφινιστούν από την ιατροδικαστική εξέταση.

0: τι γίνεται εκεί στην Κρήτη.
1: Υπάρχουνε πιο όλα πιο κόσμος.
0: Όπλα, ναρκωτικά και χιλιάδες ευρώ θα μου πεις. Γιατί εδώ τι γίνεται, τέλος πάντων. Επαναλαμβάνω, όπλα, ναρκωτικά και χιλιάδες ευρώ είναι μερικά από τα ευρήματα των αστυνομικών αρχών, μετά την εξάρθρωση νέων εγκληματικών οργανώσεων στην Κρήτη. Τα συγκεκριμένα κυκλώματα συνδέονται με διακίνηση ναρκωτικών αλλά και υποθέσεις παράνομων επιδοτήσεων μέσω πιανού. Πιανού του ΟΠΕΚΕΠΕ. Από την αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη έχουν κατασχεθεί σημαντικές ποσότητες κοκαίνης και ινδικής κάναβης, όπλα και φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων. 12 αυτοκίνητα και μία μοτοσυκλέτα, διάφορα χρηματικά ποσά, αυτόματος μετρητής χρημάτων και χιλιάδες ενότια προβάτων. Οι κατηγορούμενοι που συνελήφθησαν φέρονται να εμπλέκονται σε εγκληματικές οργανώσεις για διακίνηση ναρκωτικών, παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ξέπλυμα χρήματος. Η συγκεκριμένη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε έπειτα από πολύμηνη έρευνα των διοκτικών αρχών με δεκάδες ταυτόχρονες εφόδους σε κατοικίες, πυμνιοστάσια και άλλους χώρους που συνδέονται με τα εμπλεκόμενα πρόσωπα. Κατά τις έρευνες, οι αστυνομικοί προχώρησαν σε σημαντικές κατασχέσεις, μεταξύ των οποίων ποσότητες κοκαίνης και χασίς, όπλα και φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων, μεγάλα χρηματικά ποσά, 12 αυτοκίνητα και μία μοτοσυκλέτα, χιλιάδες ενότια προβάτων, αυτόματος μετρητής χρημάτων και περισσότεροι από 50 τραπεζικοί λογαριασμοί, οι οποίοι δεσμεύτηκαν μέσω της ΑΑΔ.

Λοιπόν, είμαστε 28 λεπτά μετά τις 8. Θα πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Μόλις επιστρέψουμε, θα πάμε στους χορηγούς μας και αμέσως μετά θα έχουμε έναν έκλεκτο καλεσμένο.

0: σιωπή.
1: Για να μιλήσουμε για την συλλογικότητα Αντάμα και μια δράση που πραγματοποιεί αύριο. Σε λίγα λεπτά θα είναι μαζί μας ο κύριος Σπύρος Σεμιτακόλος. Πάμε διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε λίγο. Μείνετε εδώ.

0: Prisma 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solaire μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις μόνο 2,20. Κρυ-κρυ παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Spread 100% φιστίκι, μόνο 1,99. Γιώτη Sweet & Balance με στέβια από 3,60, μόνο 2,88. Δέλτα επιδόρπιο γιαουρτιού φράουλα 3 τεμαχίων από 3,19, τώρα 2,55. Plesas The Market. Σε εμάς οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: First time in Ireland.
3: Η παραγωγή των ταινιών Weapons και Long Legs δίνουν ένα μεταφυσικό θρίλερ πάνω στη λεπτή γραμμή ανάμεσα στην αλήθεια και την αυταπάτη. Hocum. Κάθε βράδυ στις 10 και 4 στο κινηματογράφο Φόσχολος. Ένα θρίλερ με υπόγειο τρόμο. Ένα ψυχολογικό παιχνίδι χειραγώγησης. Hocum σημαίνει κάτι που δεν είναι ειλικρινές ή που χρησιμοποιείται για να ξεγελάσει τους ανθρώπους ώστε να πιστέψουν κάτι που δεν είναι αλήθεια. Με την υπογραφή του σκηνοθέτη της οντότητας Damian McCarthy.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: Πρίσμα 92.
1: Καλή γρήγορα, κύριε Φαρμακοπία, κάνε γρήγορα, θα το χάσουμε το παλικάρι.
2: Τι να αφήνεις απάνω μου τη δουλειά?
1: Δεν καταλαβαίνω.
2: Θέλω να πω, να κάνω το πιο φελίο μου, ό,τι θέλω εγώ.
1: Κάνε ό,τι σε φωτίσει, Παναγία, αλλά γρήγορα, γρήγορα. Γρήγορα, κύριε Φαρμακοπία μου, γρήγορα.
2: Λοιπόν, ας αρχίσουμε από αυτό. Ωραίο είναι. Και πράσινο πράσινο. Σηκώνει και από αυτό, ε. Στο χάλι που βρίσκεται το παλικάρι, τι περισσότερο να πάθει.
1: Μα τι φάρμακο είναι αυτό?
2: Αν ανοίξαν όλα τα φάρμακα απόξω, θα έβγαζα βιβλίο σαν τον Τζελεμεντέ. Έρε πράγμα που φτιάχνω σήμερα, ε. Δεν μου λες?
1: Ναι.
2: Χρήσεις. Εσωτερική θα βάλω ή εξωτερική?
1: Εμένα ρωτάς?
2: Όχι πως με νοιάζει, αλλά για να ξέρω, καταλάβεις, την ταμπέλα θα κολλήσω.
1: Αμα τελείωνε, κυρία Φαρμακοποιέ μου, τελείωνε.
2: Καλά, δε καλά.
1: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θα το πιω όλο αυτό?
2: Ας πιω όσο πιει. Και αν δεν δει καλό, με το υπόλοιπο τον τρίβεται.
1: Πώς το κάνει?
2: Εσύ τι έχεις?
1: Ένα εικοσάρι.
2: Φέρε το, καλό είναι, εντάξει. Ευχαριστώ, ζωή σε λόγους σου.
1: Πώς είπατε?

0: επιστρέψαμε. Θα πιούμε για να έρθω στα μεράκια. 33 λεπτά μετά τις 8. Ζωή έχει και πράγμα. Και πάμε στους χορηγούς μας. Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και στη New Concept η λεπτομέρεια είναι η υπογραφή μας. Αναβαθμίστε την τουριστική σας επιχείρηση με κορυφαίο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και επαγγελματικό ηματισμό που ξεχωρίζει. Δώστε στο σπίτι σας το χαρακτήρα που το αξίζει με μοναδικά έπιπλα οικιακής χρήσης. Και για τον απόλυτο ύπνο των πελατών σας ή το δικό σας, η New Concept είναι επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων στρωμάτων Μορφέας Μάτρης. Γιατί ο καλός ύπνος είναι ο δικός μας στόχος. New Concept, Φλόκα Γαϊτανιού, τηλέφωνα επικοινωνίας 2695-063-360 για το εργοστάσιο και 2695-024-639 για την έκθεσή μας.
1: Νομίζω ότι φτάσαμε στον πάτο. Στην τρέλα να το ρίξουμε, παιδιά.
0: Vodafone Flex, η μοναδική υπηρεσία της Vodafone με την οποία μπορείς να αποκτήσεις όποια προϊόντα τεχνολογίας θέλεις. Και ξέρετε πώς? Απλά, εύκολα και γρήγορα και μάλιστα σε έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό σου. Όσοι συνδρομητές αγοράσουν προϊόντα έως το τέλος του Μαΐου με Flex 36, κυρίες και κύριοι, θα πάρουν την πρώτη δόση δωρεάν. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να επισκεφτείτε σήμερα κιόλα στο κατάστημα Vodafone Ζακύνθου, το οποίο βρίσκεται στην Αλεξάνδρου Ρώμα 101 και τα υπόλοιπα τα αφήνετε στους ειδικούς. Αναζητάτε την απόλυτη καθαριότητα και υγιεινή στο χώρο σας. Η λύση έχει όνομα. Fresh Guard. Στη Ζάκυνθο, στον Άγιο Κύρικα, η Fresh Guard είναι ο αξιόπιστος συνεργάτης σου. Είτε χρειάζεστε αρωματικά χώρου για μια αίσθηση διαρκούς φρεσκάδας, είτε ισχυρά απολυματικά και καθαριστικά για το μπάνιο σας, εμείς σας παρέχουμε όλα τα παραπάνω. Ειδικευόμαστε στις ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας. Αναλαμβάνουμε απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάσεις με εγγυημένα αποτελέσματα. Και για την επιχείρησή σας ή την οικία σας που τη χρησιμοποιείτε τους καλοκαιρινούς μήνες ως Airbnb, σας παρέχουμε επίσημη έκδοση πιστοποιητικών απεντόμωσης και μειοκτονίας. Τέρμα στα έντομα και τα παράστα, χάρη στα εξειδικευμένα εντομοαποθητικά προϊόντα μας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Καλέστε τώρα στο 6973-64-97-12. Fresh Guard, η φρεσκάδα και η προστασία που σας αξίζει. Οικολογική Γεωργική Βαρτζέλης Παναγιώτης Γεωπόνος από το 2001 κοντά σας, με σεβασμό στον αγρότη, στον κτηνοτρόφο, στο μελισσοκόμο. Πλήρη γκάμα βιολογικών, φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασμάτων, εργαλείων, ζωοτροφών, μελισσοκομικών εφοδίων και πιστοποιημένων φυτοφαρμάκων. Σπόροι, φυτά, αυτόματο πότισμα, αγροτικά εφόδια με υπεύθυνη υποστήριξη υπαίθριων και θερμοκηπιακών καλλιεργειών. Προσιτές τιμές σε όλα μας τα είδη. Οικολογική Γεωργική Βαρτζέλης Παναγιώτης Γεωπόνος, Αγία Ελένη Σαρακινάδο, τηλέφωνο 26950-24231. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί και στο φουρνάρικο, ξέρουμε. Σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκάκια από εσάς. Κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο, πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση, χονδρική λιανική στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45670. Ξενώσατε ΒΕ, μια εταιρεία που δεν κατασκευάζει απλά, αλλά δημιουργεί λύσεις για το αύριο. Από τη Ζάκυνθο μέχρι κάθε γωνιά της Ελλάδος, η Ξενώσατε ΒΕ συμβάλλει στη δημιουργία βιώσιμων και λειτουργικών χωρών. Έχει αλλάξει σημαντικά την εικόνα του νησιού μας από τη στιγμή που άρχισε να δραστηριοποιείται στη διαχείριση αστικών αποβλήτων αλλά και στην αποκομιδή. Ξένος ΑΤΒ, Αμπελόκηπη Ζάκυνθος, τηλέφωνο 26950-22212.

0: Λοιπόν, πάμε στο θέμα που σας είχαμε προαναγγείλει μετά τις 8.30. Θα πάμε στην συλλογικότητα Αντάμα, η οποία διοργανώνει, φίλες και φίλοι, αύριο Σάββατο 23 Μαΐου 7.30 ώρα το απόγευμα στο θέατρο Σάρα Κινάδου μια ανοιχτή συζήτηση για τις γεωπολιτικές εξελίξεις και τους πολέμους. Εισηγητής θα είναι ο κύριος Αντώνης Νταβανέλος, δημοσιογράφος, εξειδικευμένος σε θέματα διεθνούς πολιτικής. Και για την αυτοοργανωμένη συλλογικότητα Αντάμα, αλλά και για την εκδήλωση αυτή, αλλά και γενικότερα για τις δράσεις της Αντάμα, θα πάμε να μιλήσουμε ευθύς αμέσως με τον κύριο Σπύρο Σκιαδόπουλο, που τον έχουμε μαζί μας τηλεφωνικά. Καλημέρα, κύριε Σκιαδόπουλε.
1: Καλημέρα σας.
0: Σε Μητέκολε, συγγνώμη. Συγγνώμη, σε Μητέκολε. Ζητώ συγγνώμη, ναι.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή, γιατί θέλουμε έτσι και εμείς να μάθουμε τι είναι ακριβώς αυτή η συλλογικότητα Αντάμα, κύριε Σεμιτέκολε, για να μπει έτσι και ο κόσμος λίγο στο κλίμα, να καταλάβει και τι δράσεις κάνετε. Παρακαλώ.
1: Βεβαίως. Πριν ανοίξουμε αυτό το θέμα, από τη στιγμή μας δίνεται η ευκαιρία να μιλήσουμε δημόσια, θα θέλαμε να καταγγείλουμε την απαγωγή 19 Ελλήνων πολιτών στα χωρικά ύδατα της Κύπρου από τον Ισραηλινό στρατό, την απαγωγή τους και το βασανισμό τους, τη μεταφορά τους στο Ισραήλ και το βασανισμό τους εκεί στις φυλακές. 19 Έλληνες πολίτες παρέα με άλλους πολίτες από όλο τον κόσμο προσπάθησαν να μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια στους Παλαιστίνιους, στην Παλαιστίνη που, όπως όλοι ξέρουμε, ο ίδιος ο ΙΕ έχει αναγνωρίσει ότι τελείται μια γενοκτονία, όπου έχουν σταματήσει οι πόροι και τρόφιμα και ήδη πρώτης ανάγκης να μεταφέρονται σε αυτούς τους ανθρώπους.
0: Ναι.
1: 19 Έλληνες πολίτες παρέα με άλλους ανθρώπους από τον υπόλοιπο κόσμο προσπάθησαν να σπάσουν αυτόν τον αποκλεισμό και να μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια. Νόμιμα, είναι δικαίωμα κατοχυρωμένο από το διεθνές δίκαιο να δίνεις ανθρωπιστική βοήθεια στους ανθρώπους που το χρειάζονται. Είναι δικαίωμα και κατοχυρωμένο από το διεθνές δίκαιο να πλέεις σε διεθνή ύδατα. Και εμείς είχαμε μία απαγωγή μέσα από τα διεθνή ύδατα, όμως που ήταν υπό την επίβλεψη της Κυπριακής Δημοκρατίας, να παρεμβαίνει μέσα στη Μεσόγειο ο στρατός του Ισραήλ και να απαγάγει αυτούς τους ανθρώπους. Εικόνες βασανισμένων ανθρώπων από το στρατό του Ισραήλ, εικόνες με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ισραήλ να φωνάζει «Καλώς ήρθατε στο Ισραήλ» και να τους έχουν πιστάγκωνα δεμένους μέσα στα κρατητήρια, είναι εικόνες ντροπής. Είναι εικόνες που η διεθνής κοινότητα, η υγιής διεθνής κοινότητα, τις κατήγγειλε, και δυστυχώς η ελληνική και η κυπριακή κυβέρνηση δεν έκαναν το παραμικρό για να σταματήσει όλο αυτό. Εμείς σαν συλλογικότητα Αντάμα οφείλουμε να το καταγγείλουμε. Είναι κάτι το οποίο μας στεναχωρεί, είναι κάτι το οποίο δεν μας εκφράζει σαν Έλληνες πολίτες, και θα θέλαμε η κυβέρνηση κάποια στιγμή να σοβαρευτεί και να αναλάβει τις ευθύνες της. Δεν υπάρχει διαχωρισμός μεταξύ των πολιτών, πόσο μάλλον όταν αυτοί οι πολίτες δεν παραβιάζουν τον νόμο, αλλά τηρούν το διεθνές δίκαιο και τα δικαιώματά τους. Αυτό θα ήθελα. Σωστά. Και τώρα μπορούμε να ξεκινήσουμε.
0: Ναι, κύριε Σεμιτέκολε,
1: πριν... το βάλουμε στην αρχή αυτό, επειδή είναι λίγο βαρύ.
0: Καλά κάνατε.
1: Για να συνεχίσουμε με την κουβέντα μας.
0: Σωστά,
1: και να
0: σωστά.
1: Μιλήσουμε για τη συλλογικότητα.
0: Πριν πάμε στη συλλογικότητα, παρακαλώ δώστε μου ένα δευτερόλεπτο, γιατί υπάρχει μια σημαντική είδηση. Μια ακροάτρια μου στέλνει ένα μήνυμα και μας ενημερώνει όλους ότι τα φανάρια στα Παστρέικα δεν λειτουργούν και δυστυχώς έχουμε το πρώτο τρακάρισμα, το οποίο έχει κλείσει το ρεύμα προς Γαϊτάνη. Μεγάλη προσοχή στους ακροατές που μας ακούν και τις ακροάτριες τώρα. Στην περιοχή λοιπόν Παστρέικα δεν λειτουργούν τα φανάρια και δυστυχώς είχαμε το πρώτο τρακάρισμα τώρα το πρωί και υπάρχει έτσι λίγο πρόβλημα στην μετακίνηση των πολιτών από και προς το Γαϊτάνη. Μεγάλη προσοχή λοιπόν και για όσους κινούνται εκεί, να μην περνάνε έτσι αφού είναι σβηστό το φανάρι, γιατί δυστυχώς να ήρθε το πρώτο τρακάρισμα. Εύχομαι να μην υπάρχει τραυματισμός και να είναι υλικές οι ζημιές. Κύριε Σεμιτέκολε, συγγνώμη για την μικρή παρένθεση. Σας ακούμε. Πάμε στη συλλογικότητα.
1: Προφανώς.
0: Τι ακριβώς είναι, ναι.
1: Ναι, είμαστε μια αυτοοργανωμένη συλλογικότητα, η οποία δημιουργήθηκε πριν 3,5 χρόνια περίπου. Είμαστε αυτοοργανωμένοι. Γιατί? Γιατί ο περισσότερος κόσμος θα ακούει και δεν πολύ καταλαβαίνει.
0: Σωστά.
1: Τι σημαίνει αυτοοργανωμένοι. Είμαστε μια συλλογικότητα η οποία λειτουργεί με ιδία μέσα και πόρους. Δηλαδή, δεν έχουμε ούτε κρατικές επιδοτήσεις και χρηματοδοτήσεις, ούτε προγράμματα από το Δήμο και την Περιφέρεια. Ό,τι κάνουμε, το κάνουμε με δικά μας μέσα και με δικούς μας πόρους, είτε των μελών είτε των φίλων της συλλογικότητας.
0: Μάλιστα.
1: Προσπαθούμε με όλο αυτό το διάστημα να αναδείξουμε θέματα τα οποία είναι τοπικού ή και υπερτοπικού χαρακτήρα. Βέβαια βλέπουμε πολλές φορές ότι αυτά τα δύο συνδέονται, δηλαδή η μεγάλη εικόνα έρχεται και φάπτεται και της μικρής εικόνας, δηλαδή του τοπικού. Και όλα αυτά τα βλέπουμε μέσα από το πρίσμα μιας κοινωνίας και τα συζητάμε και δρούμε, δηλαδή μέσα από το πρίσμα μιας κοινωνίας αλληλεγγύης, ισότητας, μιας κοινωνίας όπου δεν υπάρχουν αποκλεισμοί και πάντα προσπαθούμε να αναδείξουμε το δίκαιο των συνανθρώπων μας, των συμπολιτών μας, που είμαστε και εμείς μέρος όλου αυτού του, όλης αυτής της κοινωνίας. Υπάρχει η ανάγκη για να δημιουργηθεί μια τέτοια συλλογικότητα μέσα από την πραγματικότητα την οποία βιώνουμε. Δηλαδή όλη αυτή η δυστοπία η οποία βιώνουμε καθημερινά σε διάφορους τομείς ήταν η ανάγκη και ο λόγος της δημιουργίας αυτής της συλλογικότητας. Δηλαδή εμείς θεωρούμε ότι το πρόβλημα ξεκινάει από την κορυφή. Ξεκινάει καταρχάς από το πολίτευμα, το πολιτικό του σύστημα και το κράτος που τα στηρίζει.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε κατά τη γνώμη μας ένα πολίτευμα το οποίο μπορεί να βαφτίζεται δημοκρατικό, αλλά δεν έχει καμία, όχι καμία, να μην το μηδενίζω, αλλά δεν έχει τα χαρακτηριστικά εκείνα τα οποία μπορούν να το κάνουν πραγματικά δημοκρατικό, συμμετοχικό και συμπεριληπτικό. Δηλαδή, θεωρούμε ότι έχει απομακρυνθεί η πολιτική από την καθημερινή ζωή των πολιτών. Δηλαδή, οι πολίτες λειτουργούν με τη λογική της ανάθεσης. Οι πολίτες βρίσκονται σε μία αδράνεια. Δεν παίρνουν την κατάσταση στα χέρια τους. Βλέπουμε ότι απλά είναι σε μία κατάσταση καταγγελίας, η οποία μπορεί να περιορίζεται σε ένα post στα social media, μπορεί να περιορίζεται σε μία κουβέντα σε ένα καφενείο, αλλά στην ουσία όλο αυτό δεν παράγει πολιτική.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε εμείς θεωρούμε ότι υπάρχει δομικό πρόβλημα στο πολιτικό σύστημα το οποίο απονευρώνει και νομίζω ότι γίνεται και εσκεμμένα, δηλαδή νομίζω ότι βολεύει αυτούς που μας εξουσιάζουν, ο κόσμος να μην συμμετέχει στα κοινά, ο κόσμος να έχει μια ματαιότητα για όλα αυτά.
0: Ισχύει,
1: να νομίζω ότι δεν μπορεί να αλλάξει τίποτα. Γι' αυτό εμείς μέσω της συλλογικότητας, μέσω της αλληλεγγύης, της αντίστασης και της δημιουργίας, δημιουργήσαμε αυτή τη συλλογικότητα για να επαναφέρουμε την πολιτική στην καθημερινή ζωή.
0: Μάλιστα. Αν τώρα, κύριε Σεμιτόκολε, κάποιος που μας ακούει κάποια, αρέσει όλο αυτό που ακούει, το σκεπτικό δηλαδή που είναι πλέον μαζί μας η συλλογικότητα Αντάμα εδώ και 3,5 χρόνια, όπως μας είπατε, και θέλει να έρθει κοντά σας, θέλει να γίνει μέλος, πώς γίνεται?
1: Προφανώς θα έρθει σε επικοινωνία μαζί μας, θα γίνει μια κουβέντα.
0: Ναι, αυτό είναι. Πώς θα έρθει όμως σε εσάς, αυτό εννοώ, καταλάβατε. Έχετε σελίδα στο Facebook?
1: Έχουμε σελίδα στο Facebook, συλλογικότητα Αντάμα, έχουμε προφίλ στο Instagram και έχουμε και site.
0: Τέλεια. Οπότε μέσω αυτού μπορεί.
1: Μέσα από τις δράσεις μας, εμείς λειτουργούμε με μια οριζόντια διαδικασία μέσα από συνέλευση. Δεν υπάρχει πρόεδρος, δεν υπάρχει μια ιεραρχία.
0: Α, μάλιστα.
1: Λειτουργούμε οριζόντια μέσα από τη συνέλευσή μας. Παίρνουμε αποφάσεις μέσω διευρυμένης πλειοψηφίας, για να μπορούν να παίρνονται αποφάσεις. Και γενικότερα θα έλεγα ότι είμαστε μια συλλογικότητα αυτοτροφοδοτούμενη. Δηλαδή, τι εννοώ? Είμαστε μια συλλογικότητα η οποία πρώτα κάνει, πρώτα πράττει. Και μετά έρχεται να το κάνει θεωρία όλο αυτό, να βγάλει τα συμπεράσματα μέσα από την πράξη. Προφανώς υπάρχει ένα γενικό πλαίσιο ιδεών και αξιών το οποίο μας ενώνει, μας εσπυρώνει και μας δημιουργεί τα αντανακλαστικά για να δημιουργήσουμε τις πράξεις και τα γεγονότα που δημιουργούμε. Αλλά δεν ψάχνουμε να υπάρχει μια ιδεολογική καθαρότητα. Δεν μας αφορά αυτό.
0: Σωστά.
1: Νομίζω ότι είμαστε σε μια εποχή που η ιδεολογική καθαρότητα απομονώνει τον κόσμο, τον διαχωρίζει. Ο καθένας μπορεί να έχει τη δική του ιδεολογία, αρκεί να συμφωνούμε σε κάποια βασικά πράγματα.
0: Σωστά,
1: δηλαδή,
0: σωστά.
1: Στη συλλογικότητά μας δεν χωράνε ρατσιστές.
0: Μάλιστα.
1: Δεν χωράνε άνθρωποι οι οποίοι καταπιέζουν άλλους ανθρώπους. Mm-hmm. Είτε ως εργοδότες, είτε μέσα στην οικογένειά τους, είτε δεν ξέρω τι. Γενικότερα πιστεύουμε σε μια ταξική κοινωνία, σε μια κοινωνία συμπεριληπτική, σε μια κοινωνία που θα δημιουργεί και θα είναι στα μέτρα των ανθρώπων και στις ανάγκες των ανθρώπων. Βλέπουμε, ας πούμε, καθημερινά πόσο πιεστική είναι η καθημερινότητα. Βλέπουμε παιδιά να αυτοκτονούν. Βλέπουμε ανθρώπους να ζουν στο περιθώριο, ακόμα και αν δεν έχουν, ακόμα και αν δεν υπάρχει οικονομική δυσχέρεια. Mm-hmm. Υπάρχει δηλαδή κοινωνικός αποκλεισμός, υπάρχει απομόνωση. Όλο αυτό δημιουργεί ένα πολύ ασφιχτικό πλαίσιο, ειδικά για τα νέα παιδιά. Και θεωρούμε ότι πρέπει να σπάσει.
0: Μάλιστα. Mm-hmm. Ωραία, να πάμε στην αυριανή εκδήλωση, να μας πείτε τι ετοιμάζετε και να μας προσκαλέσετε να έρθουμε.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Αύριο διοργανώνουμε μια ανοιχτή συζήτηση με εισηγητή τον Αντώνη τον Ταβανέλο με θέμα τις γεωπολιτικές εξελίξεις και τους πολέμους.
0: Μάλιστα.
1: Είναι ένα θέμα πολύ μεγάλο.
0: Και επίκαιρο.
1: Ένα θέμα και επίκαιρο και ένα θέμα που θα έλεγε κανείς και τι να κάνουμε εμείς για τους πολέμους. Και η αλήθεια είναι πως όντως ο καθένας από το σπίτι του δεν μπορεί να κάνει πολλά για όλα αυτά τα οποία εξελίσσονται. Mm-hmm. Γι' αυτό καλούμε εμείς σε μια ανοιχτή συζήτηση, σε μια συζήτηση στην οποία θα ενημερωθούμε και ο ένας θα ενημερώσει και τον άλλον και θα ανταλλάξουμε απόψεις,
0: mm-hmm,
1: για να δούμε πώς οι κοινωνίες μπορούν να αντιδράσουν απέναντι σε όλο αυτό το οποίο διαδραματίζεται και κατά τη γνώμη μας θα διαδραματίζεται και αρκετό καιρό ακόμα και με μεγαλύτερη ένταση ίσως.
0: Mm-hmm.
1: Βλέπουμε ότι ο πόλεμος δεν είναι απλά στις οθόνες μας. Είδαμε τις προάλλες ένα ουκρανικό ντρόουν.
0: Α, μπράβο. Στη γειτονιά μας. Εδώ, στη γειτονιά μας. Ναι, ναι.
1: Να πλέει στο Ιόνιο με 300 κιλά εκρηκτικά.
0: Ακριβώς.
1: Σκεφτείτε αν αυτά τα εκρηκτικά βρίσκανε στόχο κατά λάθος, δεν ξέρω πώς, ή και σκόπιμα. Ένα τάνκερ. Σκεφτείτε πόσο αυτό θα επηρέαζε τον τουρισμό και την καθημερινότητά μας.
0: Ή έσκαγε την ώρα που το βρήκαν οι ψαράδες, έτσι, δηλαδή.
1: Ναι, τράβηξαν.
0: Και έσκαγε εκείνη την ώρα. Ναι. Εντάξει, δεν θέλω να σκεφτώ.
1: Βλέπουμε ότι ο πόλεμος δεν είναι μόνο στις οθόνες μας.
0: Ακριβώς.
1: Είναι γύρω μας.
0: Στη γειτονιά μας, βέβαια.
1: Πρέπει να ξεκινήσουμε να πιάσουμε το νήμα από κάπου. Πρέπει οι άνθρωποι να αρχίσουμε να αποκτούμε μία σύνδεση μεταξύ μας, να επικοινωνούμε και να δούμε πώς μπορούμε κι εμείς από τη μεριά μας να βάλουμε έστω ένα λιθαράκι προς μία άλλη κατεύθυνση.
0: Ακριβώς.
1: Οι πόλεμοι για μας δεν δημιουργούνται επειδή ο Τραμπ ή ο Πούτιν είναι παρανοϊκοί ηγέτες και είναι, mm-hmm, τρελοί.
0: Mm-hmm.
1: Μπορεί να συμβαίνει και αυτό. Αλλά αυτό, η κύρια αιτία των πολέμων είναι η διαφωνία στο πώς θα μοιράσουν τους πόρους και τους τόπους
0: και
1: τις χώρες. Οπότε αυτό μας αφορά, γιατί οι πόροι δεν ανήκουν σε κανέναν. Οι πόροι ανήκουν σε όλους.
0: Ακριβώς.
1: Οι πόροι ανήκουν σε όλους. Αυτό πρέπει να γίνει λίγο συνείδηση σε όλους μας. Και όταν αυτό γίνει συνείδηση σε όλους μας, θα μπορέσουμε να το διεκδικήσουμε κιόλας. Και να βάλουμε και ένα φρένο στα σχέδιά τους.
0: Και το κυριότερο, κύριε Σεμιτόκολε, δεν τους ενδιαφέρει καθόλου η ανθρώπινη ζωή, έτσι. Ούτε καν τη σκέφτονται σε όλο αυτό που κάνουν. Μέχρι να πετύχουν αυτό που θέλουν. Ναι, παρακαλώ.
1: Δεν τους ενδιαφέρει, θα σημείωνα, οι ανθρώπινες ζωές των απλών ανθρώπων.
0: Yeah, έτσι, μπράβο.
1: Γιατί
0: έτσι.
1: Των παιδιών τους, και ο κύριος Τραμπ και ο κύριος Πούτιν, τα παιδιά τους, είναι σε ένα ασφαλές μέρος και ζουν
0: πάροχα. Μες στη γυάλα τους, ναι.
1: Στους πολέμους την πληρώνουν τα παιδιά των εργαζομένων, των απλών ανθρώπων.
0: Ισχύει. Και το βλέπουμε καθημερινά που χτυπάνε εκεί.
1: Το θέμα είναι ότι οι απλοί άνθρωποι είμαστε η πλειοψηφία. Δεν έχουμε καταλάβει τη δύναμή μας.
0: Έτσι, ακριβώς. Να πάμε και στην επόμενη εκδήλωση που ετοιμάζεται μέσα στο καλοκαίρι, να την αναφέρουμε. Ναι. Και μετά θα ξανάρθουμε πάλι στην αυριανή για να μας πείτε, έτσι να μας φρεσκάρετε λίγο στη μνήμη, τι ώρα και πού πρέπει να έρθουμε για να κάνουμε αυτό το διάλογο.
1: Ναι. Όπως κάθε χρόνο από την πρώτη χρονιά που δημιουργήθηκε η συλλογικότητα Αντάμα, διοργανώνουμε το Φεστιβάλ Μετάβασης.
0: Α, μάλιστα.
1: Είναι ένα φεστιβάλ, mm-hmm, το οποίο είναι ενάντια στο ρατσισμό, την ομοφοβία και τους κοινωνικούς αποκλεισμούς.
0: Mm-hmm.
1: Φέτος θα είναι 2 μέρες το φεστιβάλ, θα είναι 11 και 12 Ιουλίου στο Κυπουθέατρο στον Αυριακό.
0: 11 και 12 Εβδόμου, έτσι.
1: Εβδόμου Ιουλίου, ναι.
0: Ωραία.
1: Θα έχει εκδηλώσεις, θα έχει συζητήσεις, θα έχει καλλιτεχνικά δρόμενα, εικαστικές παρεμβάσεις.
0: Α, ωραία.
1: Γενικότερα προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα χώρο όπου οι άνθρωποι θα σμίγουν γύρω από τη μουσική, γύρω από τις συζητήσεις, και θα έχει παραμεριστεί το χρήμα και το κέρδος, ειδικά σε μια περίοδο όπου στο νησί μας είναι έντονη η οικονομική δραστηριότητα και όλοι αναπόφευκτα επικεντρώνονται σε αυτό. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μια ζώνη ελευθερίας μέσα σε όλο αυτό το τουριστικό, την τουριστική δραστηριότητα, όπου το επίκεντρο δεν θα είναι το κέρδος, το επίκεντρο δεν θα είναι οι πελάτες, το επίκεντρο θα είναι οι συζητήσεις, η τέχνη, οι άνθρωποι, να έρθουμε πιο κοντά, να σμίξουμε σε μια βάση όπου νομίζω είναι πολύ πιο ανθρώπινη.
0: Mm-hmm. Οπότε, ναι, παρακαλώ, ναι, ολοκλήρωστε.
1: Θα,
0: ναι.
1: Θα έχουμε πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις σχετικά με τη τεχνητή νοημοσύνη και το πώς η τεχνητή νοημοσύνη τελικά αποτελεί εξέλιξη ή ίσως είναι μια δυστοπία απέναντι στις κοινωνίες, ανάλογα με το πώς χρησιμοποιείται. Θα συζητηθούν θέματα τα οποία είναι επίκαιρα και μας απασχολούν.
0: Εννοείται.
1: Και θα υπάρχει και ένα πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα με συναυλίες, με δρόμενα καλλιτεχνικά. Έχει πολύ ενδιαφέρον και σας περιμένουμε όλους.
0: Δηλαδή εννοείται. Μιλάμε για το φεστιβάλ τώρα, κυρίες και κύριοι, της συλλογικότητας Αντάμα, το οποίο θα διεξαχθεί 11 και 12 Εβδόμου, 11 και 12 Ιουλίου. Αλλά πριν φτάσουμε εκεί, έχουμε το αυριανό. Ας το πούμε για άλλη μια φορά. Να, έτσι,
1: 7,5
0: για να ξέρει...
1: ώρα, ναι? 7,5 ώρα στο θέατρο στο Σαρακινάδο. Ανοιχτή συζήτηση με τον Αντώνη τον Ταβανέλο. Είναι ένας άνθρωπος, ένας δημοσιογράφος με πολλή εμπειρία σε θέματα διεθνούς πολιτικής. Mm-hmm. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αφιερώσει τη ζωή του στα κινήματα, τα αντιπολεμικά. Γενικότερα είναι ένας άνθρωπος πολύ δραστήριος και μέσα στη ζωή. Και σίγουρα έχει αρκετά να μας πει, αλλά και εμείς να ανατροφοδοτήσουμε τη συζήτηση μέσα από τις δικές μας τοποθετήσεις, ερωτήσεις και να βγει ένα ωραίο συμπέρασμα.
0: Μπράβο
1: μέσα από αυτή τη συζήτηση.
0: Πολύ καλή πρωτοβουλία. Θα το παρακολουθήσουμε αύριο λοιπόν 7,5 ώρα στο θέατρο Σαρακινάδου, κυρίες και κύριοι. Να είστε όλοι εκεί. Να ανταλλάξουμε απόψεις για το θέμα αυτό.
1: Αυτό είναι το πιο σημαντικό, να αρχίσουμε να συζητάμε, βρισκόμαστε. Και έχουμε χάσει την οικειότητα. Έχουμε χάσει την οικειότητα με τους διπλανούς μας.
0: Έχει μεταφερθεί στο Facebook, κύριε Σεμιτόγλου. Έχει μεταφερθεί στο Facebook όλο αυτό πλέον.
1: Ναι, αλλά δεν αντικαθιστάται η πραγματική τριβή και η καθημερινή οικειότητα και η τρυφερότητα με ένα μήνυμα στο Facebook.
0: Κύριε Σεμιτόγλου, δεν ξέρω τι ηλικία είστε, αλλά στη δικιά μου ηλικία, στις γιορτές, πηγαίναμε στα σπίτια. Πηγαίναμε στο φίλο μας.
1: Εγώ το θυμάμαι σαν μικρότερος, γιατί 35 χρονών.
0: Να είστε καλά. Πηγαίναμε στα σπίτια. Υπήρχε τόσο πολύ κοινωνικότητα. Και τώρα βλέπετε, στέλνουμε χρόνια πολλά μέσω του Facebook και το κάνουμε και δημόσια για να μας τα βλέπουν και όλοι ότι στείλαμε και καλά. Και στέλνουμε τούρτες με κεράκια επάνω. Happy birthday, γιατί γίναμε και Ευρωπαίοι. Αυτή η οικειότητα, η ζεστασιά έχει χαθεί δυστυχώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνομιλία που είχαμε. Καλή επιτυχία σε ό,τι κάνετε.
1: Να είστε καλά και ελπίζω να τα ξαναπούμε.
0: Και ζητώ συγγνώμη που σας βάφτισα για πολύ λίγο ως Σκιαδόπουλο στην αρχή. Αλλά δυστυχώς, ξέρετε, εδώ είμαι μόνος μου στο στούντιο και κάνω τα πάντα μόνος μου. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
1: Ούτως ή άλλως ο σκοπός της συνομιλίας μας δεν ήταν για να ακουστεί το όνομά μου, αλλά για να ακουστεί το όνομα της συλλογικότητας και το τι κάνουμε.
0: Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή σας μέρα και καλή επιτυχία.
1: Καλημέρα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Σεμιτόγλου, τον κύριο Σπύρο Σεμιτόγλου από την αυτοοργανωμένη συλλογικότητα Αντάμα, που όπως είπαμε αύριο Σάββατο 23 Μαΐου μας προσκαλούν, μας καλούν 7,5 ώρα το απόγευμα στο θέατρο Σαρακινάδου σε μια ανοιχτή συζήτηση. Μπορούμε να πάρουμε μέρος κι εμείς. Να καταθέσουμε και εμείς τις απόψεις μας για τις γεωπολιτικές εξελίξεις και τους πολέμους. Κύριος εισηγητής, ο κύριος Αντώνης Νταβανέλος, δημοσιογράφος, εξειδικευμένος σε θέματα διεθνούς πολιτικής. Και βέβαια μιλήσαμε και για το φεστιβάλ που διοργανώνει κάθε χρόνο στα 3,5 χρόνια που είναι στη ζωή αυτή η συλλογικότητα, το οποίο θα διεξαχθεί 11 με 12 Ιουλίου εβδόμου. Πού αλλού, στον Αυριακό. Στον πάρα πολύ όμορφο χώρο που έχει φτιάξει ο φίλος ο Κώστας Καποδίστριας. Χρόνια πολλά Κώστα μου και από εδώ. Λοιπόν, αυτά. Ένα μισή λεπτό πριν τις 9. Εδώ στο Πρίσμα 92. Είναι η εκπομπή Καλημέρα Ζάκυνθος. Ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος σας μεταφέρει κάθε μέρα από τις 8 έως τις 10 τις κυριότερες ειδήσεις. Αναλύουμε διάφορα θέματα, κυρίως τοπικής επικαιρότητας. Μ' αρέσει που συμμετέχετε κι εσείς. Μας στέλνετε και διάφορες ειδήσεις για να ενημερώνουμε τους υπόλοιπους συμπολίτες μας. Και μιλάω για την ακροάτρια που μου έστειλε νωρίτερα το μήνυμα ότι στα φανάρια του Πάστρα, στα Παστρέικα, δεν λειτουργούν τα φανάρια και είχαμε δυστυχώς το πρώτο τρακάρισμα με αποτέλεσμα να έχει κλείσει το ρεύμα προς Γαϊτάνη. Καλημέρα στο φίλο τον Σταύρο τον Πηλίκα που μας στέλνει τις καλημέρες του. Καλημέρα Σταύρο. Μεγάλη προσοχή λοιπόν σε αυτούς που κινούνται από και προς Γαϊτάνη. Δεν λειτουργούν τα φανάρια. Και δυστυχώς είχαμε και το πρώτο τρακάρισμα. Αν μπορεί η ακροάτρια και μας ακούει και μπορεί να πληκτρολογήσει, αν έχει φτάσει στον προορισμό της, να μας πει, να μας γράψει μάλλον. Αν, εντάξει τώρα βέβαια η γυναίκα περνούσε από εκεί, δεν σταμάτησε. Αν υπήρξε κάποιος τραυματισμός. Μακάρι να ήταν υλικές μόνο οι ζημιές. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε λίγο.

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Πρέπει να προστατεύουμε
2: όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
3: Μόνο μία φάλαινα μπορεί πια να τραγουδήσει.
4: Υπήρχε κάποτε μια μυθική μελωδία που κρατούσε ασφαλείς στις θάλασσες. Το τραγουδούσε ο μυθικός τραγουδιστής Φαλαινοντορεμής. Ο τελευταίος, τώρα ο γιος του, ο Βίνσετ, μια νεαρή μεγαλόπτερη φάλαινα, πρέπει να βρει το δικό του τραγούδι για να σώσει τους ωκεανούς. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Κάθε απόγευμα στις 6, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά, στον κινηματογράφο Φόσχολος.
5: Ναι, θα σώσω τους ωκεανούς και όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
6: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
7: Είσαι ηλίθια.
8: Ρε, έχεις δει πως είσαι.
6: Άσε μαζένουμπα.
7: Πως είσαι έτσι, ρε.
8: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι.
9: Σε λιώνω με μια πουνιά.
10: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
11: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Ρίσμα 92.
13: Καλημέρα.
14: Αμάν.
13: Μου τραβάς ένα ξούρισμα.
14: Όχι, δεν σου τραβάω ξούρισμα, γιατί δεν έχω αλουνιστική μηχανή.
13: Κουρίο δεν είναι εδώ.
14: Κουρίο είναι, εσύ για να ξουριστείς, δεν θες κουρίο. Εσύ θέλεις να πάει να γραφτείς στο χειρουργικό συνεταιρισμό, να έρθει καμιά αλουνιστική και ξεκουρέψεις, βέβαια.
13: Γιατί, επειδή έχω το μουσι.
14: Μα δεν είναι μουσι αυτό που έχεις εσύ, Χριστιανέ μου. Αυτό είναι λιβάδι εδώ πέρα, παρ' λίβαδο. Βλέπω πρόβατα και λυκόσκυλα εδώ. Άντε να πας σε κανέναν που να έχει μηχανισμό να σε κουρέψει, γιατί μην μου σπάσει κανένα ξουράφι και δεν τα έχω πληρώσει ακόμα. Άντε, άνθρωπε μου, άντε. Είπα πού σε, πού σε, να δεις εδώ ότι εμείς κουρευόμαστε μεταξύ μας μόνοι μας, πρόσεξέ μας. Φίγκαρο, φίγκαρο.
13: Άντε χάσου ρε. Καλημέρα.

0: φωτιά.
1: 4 λεπτά μετά τις 9.
0: Σκάψει τώρα την.
1: Καλημέρα στην αγαπημένη φίλη τη Νίκη. Νίκη μου καλημέρα.
0: Και μουσική.
1: Δεν είμαστε ο ΆΚΑ σήμερα.

Δώστε μου ένα δευτερόλεπτο γιατί κάτι ψάχνω. Είναι σημαντικό, θα σας πω γιατί. Το βρήκα. Λοιπόν, προχθές στην εκπομπή σας έλεγα μαλλιά, για κάποιες διακοπές, προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος από τον ΔΔΕ. Ακόμα λίγο να χαρεί. Είχα πει λοιπόν για την Πέμπτη χθες πού θα υπάρξει διακοπή ρεύματος και έλεγα και για την Παρασκευή. Για σήμερα λοιπόν Παρασκευή κύματα, οι προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος είναι από τις 7.30 το πρωί έως τις 12.30 στην περιοχή Λαγανά Βεζάλ. Ωραία, μέχρι εδώ, ναι, ωραία. Από τις 11 το πρωί έως τις 12.30 στην περιοχή Μουζάκη Πελετσιόνι και από τις 12 έως τις 3 στις περιοχές Λιθακιά, Λαγάτουρα Φρεάρ και Κερί Λίμνος στο τέρμα λέει εδώ αριστερά. Ωραία, μέχρι εδώ. Λοιπόν, μαθαίνω τώρα από ακροάτρια επίσης ότι εκεί στα φανάρια του Πάστρα, στα Παστρεϊκά που δεν λειτουργούν τα φανάρια υπάρχει διακοπή ρεύματος από τον ΔΔΕ. Κάτι φτιάχνουν λέει εκεί με αποτέλεσμα να έχουμε και τροχαίο το πρωί, νωρίτερα. Και επίσης με ενημερώνει η ακροάτρια ότι υπάρχει περιπολικό στη διασταύρωση τη συγκεκριμένη, αλλά η αστυνομική είναι μέσα στο περιπολικό. Δηλαδή το περιπολικό απλά είναι παρκαρισμένο εκεί. Γιατί? Για το φόβο των Ιουδαίων. Δεν θα πρέπει να ρυθμίζουν την κυκλοφορία αφού δεν υπάρχουν φανάρια, αυτή τη στιγμή δεν είναι σε λειτουργία. Εγώ μαζί σου. Συγγνώμη δηλαδή. Τότε γιατί είναι εκεί το περιπολικό? Αλήθεια. Έχει γίνει τροχαίο. Το γνωρίζει η τροχαία γιατί λογικά πήγε να καταγράψει το συμβάν. Και δεν υπάρχει κάποιος τροχονόμος. Δεν κατεβαίνουν από το περιπολικό να ρυθμίσουν την κυκλοφορία. Εγώ μαζί σου. Παιδιά, τι να πω, αλήθεια δηλαδή. Κατά τα άλλα, ο απλός μπιπ πολίτης να πληρώνει τους φόρους του, να πληρώνει τα τέλη κυκλοφορίας και να πληρώνει όλους τους φόρους, γιατί αν δεν τους πληρώσει δεν θα μπορεί να πάρει ενημερότητα, δεν θα μπορεί να κάνει τη δουλειά του, γιατί σε απειλή.

0: Και ιδιαίτερα πριν από λίγη ώρα που οι γονείς πήγαιναν τα παιδιά στο σχολείο. Και γύριζαν ή πήγαιναν. Χαμός. Χαμός. Και δεν υπάρχει η τροχέα εκεί. Μάλλον υπάρχει, αλλά λέει παρακολουθούν μέσα από το αυτοκίνητο.
1: Να σε κορφολογείς.
0: Μέσα από το περιπολικό.
1: Και μέσα στα κλίματο.
0: Δεν θα πρέπει λοιπόν να ρυθμίσουν την κυκλοφορία.
1: Κορφολογείς.
0: Και επίσης η καλή ακροάτρια μου είπε ότι στην περιοχή της Λούμπας, εκεί στα Φανάρια.
1: Σας να τραγουδάτε. Σας να...
0: Εμφανίστηκαν και πάλι αυτά τα περίεργα πατίνια. Και ακούω και σιρήνες τώρα. Τι έγινε. Λογικά πυροσβεστικοί πρέπει να είναι, περνάνε από εδώ, από κοντά από το σταθμό. Λοιπόν, εμφανίστηκαν και πάλι τα πατίνια, κυρίες και κύριοι. Έξω από ένα γνωστό κατάστημα, δεν θέλω να πω όνομα, μην κάνουμε και διαφημίσεις.
1: Σκάλι, καλέ μου σκάλι.
0: Στην περιοχή της Λούμπας, στα Φανάρια. Για να το δει λίγο η τροχέα, παρακαλώ πολύ, το θέμα αυτό με την περιοχή εκεί του Πάστρα στα Παστρέικα.
1: Στα κλιματόφυλλα να σε γλυκό φιλήσω. Και μέσα κλιματόφυλλα.
0: Έχω αντιδράσεις εδώ από πολλούς ακροατές, μου στέλνουν διάφορα μηνύματα.
1: Για να χτυπάτε.
0: Εδώ ένας φίλος μου λέει ότι η τροχέα είναι εισπρακτικός οργανισμός.
1: Παλαμάχια.
0: Μέχρι εκεί.
1: Πάτε.
0: Λοιπόν, πάμε στους χορηγούς μας. Αν έχουμε κάποιο νεότερο για το θέμα αυτό, θα σας ενημερώσουμε. Πάντως, μεγάλη προσοχή στα Φανάρια, στα Παστρέικα, φίλες και φίλοι. Δεν λειτουργούν, κάνουν εργασίες οι άνθρωποι της ΔΔΕ εκεί στην περιοχή, όπου δεν ήταν προγραμματισμένες. Να το λέμε κι αυτό. Με αποτέλεσμα να μην λειτουργούν εκεί τα Φανάρια και είχαμε και το πρώτο τροχαίο το πρωί. Λογικά, μόνο με υλικές ζημιές. Γιατί ξέρετε, όλοι θέλουμε να περάσουμε, βιαζόμαστε. Δεν θυμόμαστε. Πολλές σιρήνες ακούω. Κάτι έχει συμβεί.

0: αφήσω.
1: Εκτός αν έρχεται η τροχέα εδώ σε μένα για να με συλλάβει. Πάτε, επειδή λέω έτσι.
0: Όλοι σας να τραγουδάτε. Κι όλοι σας να τραγουδάτε. Παλαμαγιά να χτυπ...
1: Αλλά είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Πρέπει λοιπόν... υπάρχει ρύθμιση εκεί της κυκλοφορίας, γιατί περνάνε πάρα πολλά αυτοκίνητα και πολλοί τουρίστες που είναι πλέον στο νησί μας. Θα πάω στους χορηγούς μας και σε λίγο θα επικοινωνήσω με την πυροσβεστική υπηρεσία να δούμε τι συμβαίνει.
0: Ξέρεις, τον ουρανό σφωτίλι, ποτέ μου δεν περίμενα τέτοια κατραπακιά. Και όταν με πρώτο...
1: Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και στη New Concept η λεπτομέρεια είναι η υπογραφή μας.
0: Ακούλω.
1: Αναβαθμίστε την τουριστική σας επιχείρηση με κορυφαίο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και επαγγελματικό ηματισμό που ξεχωρίζει. Yeah. Δώστε στο σπίτι σας το χαρακτήρα που το αξίζει με μοναδικά έπιπλα οικιακής χρήσης. Και για τον απόλυτο ύπνο των πελατών σας ή το δικό σας, η New Concept είναι επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων στρωμάτων Μορφέας Μάτρης. Γιατί ο καλός ύπνος είναι ο δικός μας στόχος. New Concept, Φλόκα Γαϊτανίου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26950-63360 για το εργοστάσιο. Και 26950-24639 για την έκθεσή μας. Vodafone Flex, η μοναδική υπηρεσία της Vodafone με την οποία μπορείς να αποκτήσεις όποια προϊόντα τεχνολογίας θέλεις. Και ξέρετε πώς? Απλά, εύκολα και γρήγορα και μάλιστα σε έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό σας.
0: Η τρέλα δυναμώνει.
1: Οι συνδρομητές μπορούν μέχρι τέλος του μήνα, αν αγοράσουν κάτι από το Flex 36, έχουν τη δυνατότητα να μην πληρώσουν, φίλες και φίλοι, την πρώτη δόση.
0: Κεφαλή,
1: χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση και χωρίς αναμονή.
0: Ρίξε.
1: Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να επισκεφτείτε σήμερα κιόλας στο κατάστημα Vodafone Ζακύνθου στην Αλεξάνδρου Ρώμα 101. Vodafone Flex, χωρίς πολλά. Και τα υπόλοιπα τα αφήνετε στους ειδικούς. Αναζητάτε την απόλυτη καθαριότητα και υγιεινή στο χώρο σας? Η λύση έχει όνομα.

Fresh Guard. Στη Ζακύνθο, στον Άγιο Κήρυκα, η Fresh Guard είναι ο αξιόπιστος συνεργάτης σας. Είτε χρειάζεστε αρωματικά χώρου για μια αίσθηση διαρκούς φρεσκάδας, είτε ισχυρά απολυματικά και καθαριστικά για τον μπάνιο σας, εμείς σας παρέχουμε όλα τα παραπάνω. Ειδικευόμαστε στις ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας. Αναλαμβάνουμε απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εγγυημένα αποτελέσματα. Για την επιχείρησή σας ή την οικία σας που τη χρησιμοποιείτε τους καλοκαιρινούς μήνες ως Airbnb, σας παρέχουμε επίσημη έκδοση πιστοποιητικών απεντόμωσης και μειοκτονίας. Τέρμα στα έντομα και τα παράσιτα, χάρη στα εξειδικευμένα εντομοαποθητικά προϊόντα μας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς, καλέστε τώρα στο 6973-64-97-12. Fresh Guard, η φρεσκάδα και η προστασία που σας αξίζει. Οικολογική γεωργική, Βάρτζελης Παναγιώτης Γεωπόνος, από το 2001 κοντά σας, με σεβασμό στον αγρότη, στον κτηνοτρόφο, στο μελισσοκόμο. Πλήρη γκάμα βιολογικών, φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασμάτων, εργαλείων, ζωοτροφών, μελισσοκομικών εφοδίων και πιστοποιημένων φυτοφαρμακών. Σπόροι, φυτά, αυτόματο πότισμα, αγροτικά εφόδια με υπεύθυνη υποστήριξη υπαίθριων και θερμοκηπιακών καλλιεργών. Προσιτές τιμές σε όλα μας τα είδη. Οικολογική, γεωργική, Βαρτζέλης Παναγιώτης Γεωπόνος, Αγία Ελένη, Σαρακινάδο, τηλέφωνο 26950-24231. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί και στο φουρνάρικο, ξέρουμε. Σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκάκια από εσάς. Κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο, πάνω από 50 χρόνια παράδοσης, πώληση, χονδρική, λιανική, στραβοπόδι 13, στην παλιά πυροσβεστική, delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ, στο 26950-45-670. Ξένος ΑΝΤΕΒΕ, μια εταιρεία που δεν κατασκευάζει απλά, αλλά δημιουργεί λύσεις για το αύριο. Από τη Ζάκυνθο μέχρι κάθε γωνιά της Ελλάδος, η Ξένος ΑΝΤΕΒΕ συμβάλλει στη δημιουργία βιώσιμων και λειτουργικών χώρων. Έχει αλλάξει σημαντικά την εικόνα του νησιού μας από τη στιγμή που άρχισε να δραστηριοποιείται στη διαχείριση αστικών αποβλήτων αλλά και στην αποκομιδή. Ξένος ΑΝΤΕΒΕ, Αμπελόκηπη Ζάκυνθος, τηλέφωνο 26950-22212.

λαμβάνω μεγάλη προσοχή στα φανάρια εκεί στα Παστρεϊκά, στη Διασταύρωση. Εκτελεί έργα εκεί, έχει κάνει διακοπή ρεύματος η ΟΔΕΔΙΕ, με αποτέλεσμα να μην λειτουργούν τα φανάρια, με αποτέλεσμα να έχουμε και το πρώτο τροχαίο πριν από μία ώρα περίπου. Ευτυχώς με υλικές ζημιές, δεν ξέρω αν έχει γίνει κάτι πιο σοβαρό, δεν έχω κάποια ενημέρωση, αλλά νομίζω ότι είναι μόνο υλικές ζημιές. Πριν από λίγο με πήρε μια άλλη ακροάτρια και μου είπε ότι περνώντας από εκεί είδε ένα περιπολικό με τους τροχονόμους να είναι μέσα στο περιπολικό και όχι στο δρόμο να ρυθμίζουν την κυκλοφορία. Απίστευτο. Για να μην πω κάτι άλλο. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας. Σε δημόσια διαβούλευση ο κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης προς κατάργηση δεύτερη Κυριακή στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Είχαμε χθες την Ένωση των Επτανήσεων με την Ελλάδα. Λαμπρές ήταν οι εκδηλώσεις για τα 162 χρόνια. Υπήρξαν μηνύματα ενότητας και ιστορικής μνήμης από τις αρχές του τόπου. Πραγματοποιήθηκε δοξολογία και παρέλαση, αλλά και καταθέσεις στεφάνων. Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν το πρωί στον Ιερό Ναό Αναλήψεως, όπου τελέστηκε η επίσημη δοξολογία για την Ένωση της Επτανήσου με την Μητέρα Ελλάδα, προστατούντος του Μητροπολίτη Ζακύνθου κυρίου Διονυσίου. Το πανηγυρικό της ημέρας εκφώνησε η φιλόλογος κυρία Μαρία Άγριου, η οποία αναφέρθηκε στην σημασία της Ένωσης του 64, του 1864. Και στη διαχρονική προσφορά των Επτανήσων στον Ελληνισμό. Ακολούθησε επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στο ήρωο των Πεσόντων, ενώ στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε αντίστοιχη τελετή στην προτομή του πρωτεργάτη της Ένωσης Κωνσταντίνου Λομβάρδου στο διοικητήριο. Στο χώρο μπροστά από το μεγάρο της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη παρέλαση των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των σωμάτων ελληνικού οδηγισμού και Ελλήνων προσκόπων, καθώς και πολιτιστικών συλλόγων του νησιού, αποσπώντας το θερμό χειροκρότημα του κόσμου. Στη συνέχεια, ο αντιπεριφερειάρχης Ζακύνθου, κ. Κωνσταντίνος Καποδίστριας, δέχθηκε στο διοικητήριο πολίτες, καθώς και τις πολιτικές και διοικητικές αρχές του τόπου. Εκεί έμαθα από έγκυρη πηγή, κυρίες και κύριοι, ότι συζητήθηκε έντονα, πολύ έντονα, αυτό που συνομιλήσαμε την προηγούμενη Τετάρτη εδώ στην εκπομπή με τον κύριο Ανδρέα Ξένο, τον Δημοτικό Σύμβουλο με την Παράταξη Δύναμη Ελπίδας, σχετικά με την κάθοδο στις επόμενες εθνικές, στις βουλευτικές εκλογές. Στη σκέψη να κατέβει, μάλλον, με το Πασόκ, ένας πρώην αυτοδιοικητικός. Και εγώ είπα το όνομα στον αέρα, γιατί το έχω μάθει από, έτσι, από διάφορες πηγές, ότι υπάρχει ένα ενδιαφέρον, εωρείται στον αέρα, του πρώην νομάρχη, του κυρίου Γιάννη Τουρίκη. Αυτό λοιπόν συζητήθηκε, έμαθα πολύ έντονα τα όσα υπόθησαν στην εκπομπή, στο διοικητήριο, επάνω στην δεξίωση που έγινε στο τέλος των εκδηλώσεων. Μάλιστα, ο κύριος Ξένος είπε, υπάρχει και το ηχητικό απόσπασμα στο πρίσμα 902.gr, ότι θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, λέει, αν κατέβει ο κύριος Τουρίκης. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί ακόμα και να πάρει την βουλευτική έδρα εδώ στο νησί. Μάλιστα, αναμένουμε, κυρίες και κύριοι, τις εξελίξεις. Θα κατέβει στο νησί όλο ένα, τον περιμένουμε, τον νέο γραμματέα του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Βαρδακαστάνη, ο οποίος θα ανοίξει τα χαρτιά του λογικά. Λοιπόν, άνοιξε η χημειοθεραπευτική μονάδα στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθο. Για τον λόγο αυτό θα συνομιλήσουμε αμέσως μετά τις διαφημίσεις των 9 και 30, 9 και 35 περίπου,
με τον πρόεδρο του Συλλόγου Καρκινοπαθών Ζακύνθου, τον κύριο Σπύρο Ξένο. Μείνετε συντονισμένοι, θα ακούσετε πολύ σημαντικά, πολλά και σημαντικά πράγματα για το θέμα αυτό. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη. Πάμε σε μια αθλητική είδηση, σε δύο μάλλον. Η μία πρόκειται εδώ για το νησί μας και η άλλη έχει να κάνει με την Ευρωλίγκα που ξεκινάει σήμερα, το Final Four. Στην αναβολή της ένστασης του ΠΑΣ Πύργου σχετικά με τη διακοπή του αγώνα με τη Ζάκυνθο προχώρησε η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ χθες. Ήταν προγραμματισμένη να μιληθεί στις 4 το απόγευμα. Το ζήτημα θα εκδικαστεί την επόμενη εβδομάδα, ενώ είναι υποσυζήτηση αν θα επιτραπεί πρόσθετη παρέμβαση του Άρη Πετρούπολης. Ο ΠΑΣ Πύργου κινδυνεύει εκτός από το να χάσει τον αγώνα να του αφαιρθεί και ένας βαθμός, κάτι που θα οδηγήσει στο να απολέσει την άνοδο στη Super League 2 και να ανέβει η Ζάκυνθος μαζί με τον Άρη Πετρούπολης. Το ζήτημα αυτό απασχολεί φυσικά την ομάδα του νησιού μας, που φαντάζει απίθανο να χάσει αυτό το παιχνίδι από τη στιγμή που έχει διακοπεί οριστικά και δεν αναμένεται να υπάρξει απόφαση επανέναρξης της αναμέτρησης από το 78ο λεπτό, όπου ο Ιβάν Σίλβα πέτυχε το γκολ της ισοφάρισης με εύστοχο χτύπημα πέναλτι. Παρ' όλα αυτά, και επειδή ζούμε στην Ελλάδα και όλα γίνονται στο Ελλάδα, οι παράγοντες της Ζακυνθινής ομάδας παρακολουθούν τις εξελίξεις με έντονο ενδιαφέρον, αλλά και ο νομικός του σύμβουλος, ο κύριος Χάρης Γρηγορίου. Κανονικά, φίλες και φίλοι, βάσει του νόμου, ωραία το λέω, βάσει του νόμου και βάσει αυτών που έγραψε στο φύλλο αγώνος, το οποίο είναι Ευαγγέλιο εντός εισαγωγικών βέβαια η λέξη, ο αθλητικός δικαστής δικάζει βάσει του φύλλου αγώνος, το οποίο τι λέει? Ότι διεκόπησε το 78 το παιχνίδι λόγω υπαιτιότητας των γηπεδούχων, οι οποίοι οι φιλαθλοί του πέταξαν μπουκάλια στον αγωνιστικό χώρο και πέτυχαν ποδοσφαιριστές της αντιπάλου ομάδος. Βέβαια, οι φίλαθλοι και οι παράγοντες της ομάδας του Πύργου, μετά το τέλος του αγώνα, το τελευταίο παιχνίδι μέσα στον Πειραιά με τον Εθνικό, φτάνοντας στον Πύργο πανηγύριζαν όλο το βράδυ, όπως πανηγυρίζαμε και εμείς εδώ στο νησί. Τώρα, τι ξέρουν αυτοί που δεν ξέρουν όλοι οι υπόλοιποι, δεν ξέρω.

0: Αυτή ήταν η πρώτη αθλητική είδηση και πάμε στη δεύτερη.
1: Πετάει και τρέχει.
0: 25 λεπτά μετά τις 9.
1: Και αυτό το...
0: Λοιπόν, η ημιτελική της, του Final Four της Ευρωλίγκας, Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε και Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτης, που διεξάγεται στην Αθήνα, ξεχωρίζουν στο τηλεοπτικό πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις σήμερα Παρασκευή 22 Μαΐου.
1: Αλήθεια που μας πάει.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε πού και τι ώρα θα παρακολουθήσουμε τους δύο αυτούς αγώνες. Σήμερα στις 6 το απόγευμα μέσα από το Nova Sports Prime, Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε. Και στις 9, επίσης από το Nova Sports Prime, Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτης. Ευρωλίγκα Final Four, λοιπόν, 6 ώρα Ολυμπιακός Φενέρ και 9 Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτης. Καλή επιτυχία στην ελληνική ομάδα.

0: κοιτάω στο. Λοιπόν, πάμε να δούμε για λίγα λεπτά ακόμα τι άλλο έχουμε εδώ από την τοπική επικαιρότητα. Όταν για να πάμε στη διαφημίση των 9 και 30.
1: Υπήρξαν σελίδες που μας κρύβει ιστορία.
0: Άρε Σταύρο, δύναμη.
1: Και μια πόλη.
0: Ωραίος ο Πηλικάς.
1: Στην αρχαία ποπή.
0: Κάτι εδώ μου στέλνει.
1: Υπήρξαν ως κύκλου η απόλυτη ευθεία. Ελεύθερο, δίχως είναι.
0: Πάμε μια βόλτα μέχρι το επιμελητήριο Ζακύνθου. Δυναμική λέει παρουσία στο δεύτερο διεθνές project meeting και του ευρωπαϊκού έργου C4T στην Καλαβρία. Στις 14 και 15 Μαΐου που μας πέρασε πραγματοποιήθηκε στη Λαμέτζια Τέρμε η τρίτη συνάντηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ευρωπαϊκού Έργου Interreg C4T Companies for Tomorrow, έργο του προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας Interreg Greece Italy 2021-2027, μιας πρωτοβουλίας που στοχεύει στη μετάβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Μεσογείου στην ψηφιακή εποχή 4.0 μέσα από τη στενή συνεργασία Ελλάδας και Ιταλίας. Το επιμελητήριο Ζακύνθου, ως έτερος του έργου, συμμετείχε ενεργά στις εργασίες μαζί με φορείς από Ελλάδα και Ιταλία, πανεπιστήμια, επιχειρήσεις και επαγγελματικές ενώσεις. Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκαν οι ανάγκες των ΜΜΕ και οι τρόποι ενίσχυσης της ψηφιακής τους ετοιμότητας. Στο επιμελητήριο Ζακύνθου εκπροσώπησαν ο πρώτος αντιπρόεδρος, ο κύριος Ιάκωβος Κονταράτος, η project manager και κυρία Ευγενία Καμπιώτη και η εξωτερική συνεργάτητα, η κυρία Λίνα Λάπου.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solaire μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις, μόνο 2,20. Κρυ-κρυ παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις, από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Spread 100% φιστίκι, μόνο 1,99. Γιώτης Sweet & Balance με στέβια, από 3,60, μόνο 2,88. Δέλτα επιδόρπιο γιαουρτιού φράουλα 3 τεμαχίων, από 3,19, τώρα 2,55. Πλέσας The Market. Σε εμάς, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Το κινηματογραφικό σύμπαν των Star Wars επιστρέφει και ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο. Από το 1977 με τον πρώτο πόλεμο των άστρων έως σήμερα μετράμε, ζούμε 13 ταινίες. Και τώρα ο κινηματογράφος Πρόσκολος σας καλεί να δείτε πρώτη σε παγκόσμια πρεμιέρα το έπος Star Wars The Mandalorian and Grogu κάθε βράδυ στις 8. Σκηνοθεσία Τζον Φαβρό. Πρωταγωνιστούν Πέδρο Πασκάλ, Σιγκούρνι Γουίβερ, Τζέρεμι Άλαν Γουάιτ και ο Μάρτιν Σκορτσέζε. Η επανεκκίνηση του μεγάλου θεάματος.
3: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Πρίσμα 92.
4: Ναι. Λαμβάνω την τιμή να σας αναφέρω, κύριε Σμήναρχε, ότι οι Σμηνίτες δεν προσήλθαν για δοκιμαστική παρέλαση.
5: Δεν προσήλθαν, καραβανία, διότι τους έχω αναθέσει στην εορταστική εκδήλωση, κατάλαβες.
4: Δεν αντελήφθη, μόνος μου θα κάνω την παρέλαση. Εγώ από αυτή την παρέλαση περίμενα να αναδείξω την αξία μου.
5: Μην κλαις και μην λυπάσαι, καραβανία. Θα σου δώσω την ευκαιρία να αναδειχθείς μέσα από την εκδήλωση, κατάλαβες.
4: Δεν αντελήφθη, και τι θα κάνω εγώ στην εκδήλωση.
5: Δεν μου λες, επειδή σε βλέπω και έχεις πάρα πολλά προσόντα, τραγουδάς.
4: Εγώ βεβαίως είμαι καλόφωνος.
5: Άμα είσαι καλόφωνος, έκανε μια πρόβα να δούμε πώς τραγουδάς.
4: Και ένα, και δύο, και τρία. Παιδιά της Αμαρίνας.
5: Άστα, άστα, καραβάνια, άστα, παιδιά της Αμαρίνας. Καλά κάθεσαι, Σαμαρίνα. Δεν μου λες, λέω να σε βάλω στο θέατρο που είναι πιο εύκολο. Θέλεις να παίξεις ένα ρόλο, ε?
4: Να παίξω ράμπο νούμερο 1, 2 και 3.
5: Σταμάτα, σταμάτα, παιδί μου, σταμάτα να διαλύσεις και το γραφείο. Θα σε βάλω να παίξεις κάτι έτσι πιο σοβαρό. Καραβανέα, είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για σένα να αναδείξω το ταλέντο σου. Θα σου αναθέσω ένα ρόλο σοβαρό και βαρύ. Τον Ιωάννη Μεταξά.
4: Μεταξά. Είναι πολύ δύσκολο ρόλο.
5: Τι δύσκολο, δε. Ένα όχι θα πεις.
4: Ένα όχι, αλλά πώς θα το πω το όχι. Πρέπει να κάνω πολλές πρόβες.
5: Κάνε, κάνε να δούμε.
4: Όχι.
5: Ναι.
4: Όχι.
5: Όχι. Κοίταξε, είναι όχι, όχι.
4: Όχι, όχι.
5: Όχι, όχι. Ξανά, ξανά, ξανά. Όχι.
4: Όχι.
5: Από μέσα, να δείτε. Όχι.
4: Όχι.
5: Φτάνει, φτάνει, φτάνει. Φτάνει το όχι. Πήγαινε τώρα η πράγμα του μηνύτε, άντε.
4: Όχι!
6: Θα κλέψω.
7: Και εσείς, κύριε Καραβανέα μου, τι ρόλο θα κάνετε?
4: Εγώ θα κάνω το Μεταξά. Όχι!
5: Τι βλακίες είναι, τι ποιος τα έδειξε αυτά τα πράγματα?
4: Ο Βλάχος μου το έδειξε.
5: Ο Βλάχος δεν ξέρει τι φράτου. Σκασμός εσύ! Εγώ ας πω πώς θα το κάνεις, πρόσεξε. Όχι!

Και πριν πάμε στους χορηγούς μας και μετά στον πρόεδρο του Συλλόγου Καρκινοπαθών Ζακύνθου, τον κύριο Σπύρο Ξένο, να σας πούμε φίλες και φίλοι ότι υπάρχει ανατροπή στην αποφυλάκηση Γιωτόπουλου. Υπήρξε παρέμβαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να αναιρεθεί η απόφαση. Σημειώνεται πως ο αρχιτρομοκράτης στις 17 Νοέμβρη είχε αποφυλακιστεί χθες το απόγευμα. Μετά από 24 χρόνια στη φυλακή. Λοιπόν, ραγδαίες λέει είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση αποφυλάκησης Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας έχει ήδη δώσει παραγγελία στον αντιεισαγγελέα του Ανωτάτου Δικαστηρίου Σοφοκλή Λογοθέτη να ζητήσει το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, με το οποίο άναψε το πράσινο φως για την αποφυλάκηση του αρχιτρομοκράτη της 17 Νοέμβρη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός εξετάζει το ενδεχόμενο άσκησης αναίρεσης κατά της απόφασης του Δικαστικού Συμβουλίου. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η απόφαση του κυρίου Λογοθέτη για την αποφυλάκηση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου αναμένεται άμεσα, ενώ σημειώνεται πως ο αρχιτρομοκράτης της 17 Νοεμβρίου αποφυλακίστηκε, όπως είπαμε, χθες το απόγευμα.

Μάλιστα. Πάμε στους χορηγούς μας, πριν πάμε στον κύριο Ξενό. Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και στη New Concept η λεπτομέρεια είναι η υπογραφή μας. Αναβαθμίστε την τουριστική σας επιχείρηση με κορυφαίο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και επαγγελματικό ηματισμό που ξεχωρίζει. Δώστε στο σπίτι σας το χαρακτήρα που το αξίζει με μοναδικά έπιπλα οικιακής χρήσης. Και για τον απόλυτο ύπνο των πελατών σας ή το δικό σας, η New Concept είναι επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων στρωμάτων μορφέας μάτρης. Γιατί ο καλός ύπνος είναι ο δικός μας στόχος. New Concept, Φλόκα Γαϊτανίου, τηλέφωνα επικοινωνίας 26950-63360 για το εργοστάσιο. Un peu artiste, j'aime les ports que tu aimas, j'aime l'amour et la musique. Και 26950-24-639 για την έκθεσή μας. Vodafone Flex, η μοναδική υπηρεσία της Vodafone με την οποία μπορείς να αποκτήσεις όποια προϊόντα τεχνολογίας θέλεις απλά, εύκολα και γρήγορα και μάλιστα σε έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό σου. Σόρκια κρυμμένα μυστικά. Και στους συνδρομητές, φίλες και φίλοι, μάγισσα είδε το γραφτό. Εάν έρθετε να πάρετε από το Flex 36 οτιδήποτε θέλετε να πάρετε, η πρώτη δόση είναι δωρεάν μέχρι τέλος Μαΐου όλο αυτό. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να επισκεφτείτε σήμερα κιόλας στο κατάστημα Vodafone Ζακύνθου, το οποίο βρίσκεται στην Αλεξάνδρου Ρώμα 101. Και τα υπόλοιπα αφήστε τα στους ειδικούς. Αναζητάτε την απόλυτη καθαριότητα και υγιεινή στο χώρο σας. Εμείς σας έχουμε τη λύση. Και είναι μία. Fresh Guard. Στη Ζάκυνθο, στον Άγιο Κύρικα, η Fresh Guard είναι ο αξιόπιστος συνεργάτης σας. Είτε χρειάζεστε αρωματικά χώρου για μια αίσθηση διαρκούς φρεσκάδας, είτε ισχυρά απολυματικά και καθαριστικά για τον μπάνιο σας, εμείς σας παρέχουμε όλα τα παραπάνω. Ειδικευόμαστε στις ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας. Αναλαμβάνουμε απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εγγυημένα αποτελέσματα. Και για την επιχείρησή σας ή την οικία σας που τη χρησιμοποιείτε τους καλοκαιρινούς μήνες ως Airbnb, σας παρέχουμε επίσημη έκδοση πιστοποιητικών απεντόμωσης και μειοκτονίας. Τέρμα στα έντομα και τα παράσιτα χάρη στα εξειδικευμένα εντομαποθητικά προϊόντα μας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς, καλέστε τώρα στο 6973-6497-12. Fresh Guard. Η φρεσκάδα και η προστασία που σας αξίζει. Οικολογική Γεωργική Βαρτζέλης Παναγιώτης Γεωπόνος από το 2001 κοντά σας με σεβασμό στον αγρότη, στον κτηνοτρόφο, στο μελισσοκόμο. Πλήρη γκάμα βιολογικών, φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασμάτων, εργαλείων, ζωοτροφών, μελισσοκομικών εφοδίων και πιστοποιημένων φυτοφαρμάκων. Σπόροι, φυτά, αυτόματο πότισμα, αγροτικά εφόδια με υπεύθυνη υποστήριξη υπαίθριων και θερμοκηπιακών καλλιεργιών. Προσιτές τιμές σε όλα μας τα είδη. Οικολογική, γεωργική, Βαρτζέλης Παναγιώτης Γεωπόνος. Αγία Ελένη Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950-24-231. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί και στο φουρνάρικο. Ξέρουμε. Σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο, πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση, χοντρική, λιανική, στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45670. Ναυτικός με λίγο αρτίστα, λιμάνι μου ήμου. Ξένος ΑΤΒΕ, μια εταιρεία που δεν κατασκευάζει απλά, αλλά δημιουργεί λύσεις για το αύριο. Από τη Ζάκυνθο μέχρι κάθε γωνιά της Ελλάδος, η Ξένος ΑΤΒΕ συμβάλλει στη δημιουργία βιώσιμων και λειτουργικών χώρων. Έχει αλλάξει σημαντικά την εικόνα του νησιού μας από τη στιγμή που άρχισε να δραστηριοποιείται στη διαχείριση αστικών αποβλήτων αλλά και στην αποκομιδή. Ξένος ΑΤΒ, Αμπελόκηπη Ζάκυνθος, τηλέφωνο 26950-22212.

0: Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα, το οποίο το έχουμε προλογίσει. Ένα δίκαιο και χρόνιο αίτημα των καρκινοπαθών της Ζακύνθου γίνεται επιτέλους, φίλες και φίλοι, πραγματικότητα. Ξεκίνησε και επίσημα τη λειτουργία της η μονάδα χημειοθεραπείας στο Γενικό Νοσοκομείο του νησιού μας. Σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο πραγματοποιούνται ημερήσιες νοσηλείες για τους ασθενείς που υποβάλλονται στις απαραίτητες θεραπείες. Η συγκεκριμένη μονάδα είναι ήδη στελεχωμένη με έναν ογκολόγο και εξειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό, ενώ το αμέσως επόμενο διάστημα αναμένεται η άφιξη ακόμη ενός γιατρού. Περισσότερα όμως για το θέμα αυτό θα μας μιλήσει ο Καθήλυνα αρμόδιος. Και ο άνθρωπος που μαζί με τα υπόλοιπα μέλη του Συλλόγου Καρκινοπαθών Ζακύνθου έχει τρέξει όλη αυτή τη διαδικασία και τον ευχαριστούμε θερμά. Μαζί μας ο κύριος Σπύρος Ξένος. Αγαπημένε φίλε Σπύρο, καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Ένα μεγάλο μπράβο, ένα μεγάλο respect σε όλους σας και ειδικά σε σένα που ανεβοκατεβαίνεις στην Αθήνα για να λύσεις όλο αυτό το μεγάλο πρόβλημα που απασχολεί 3.000 ανθρώπους με πρόβλημα καρκίνου εδώ στο νησί μας ή και είναι και παραπάνω.
1: Εγώ θα έλεγα respect στους Ζακυνθινούς. Αισθάνομαι χαρά, συγκίνηση, υπερηφάνεια για τους συμπατριώτες μας αλλά και τους πανταχούς Ζακυνθίους της ελληνικής ομογένειας, οι οποίοι με τη στάση τους και τη στεναρή διεκδίκησή τους απέτησαν κάτι που δικαιούνται και τελικά το κατάφεραν.
0: Πώς είναι η καρκινοπαθής εδώ στο νησί?
1: Στις 26 Φεβρουαρίου του τρέχοντος έτους υπογράψαμε ένα μνημόνιο συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Πατρών.
0: Ωραία.
1: Σχετικά με την πρώτη πανελλαδικά έρευνα για τον καρκίνο που θα γίνει σε μια περιοχή. Θα έλεγα λοιπόν ότι παρά τις κατά καιρούς εκτιμήσεις για τον αριθμό των καρκινοπαθών στο νησί της Ζακύνθου, να περιμένουμε λίγο. Την άνοιξη του 2027 θα γίνει επίσημη παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας και για πρώτη φορά θα έχουμε μια πρόβλεψη και μια ανακοίνωση η οποία θα είναι πολύ κοντά στον πραγματικό αριθμό και θα γνωρίζουμε.
0: Πάντως είναι τετραψήφιος είναι ο αριθμός.
1: Της μονάδας μας θα δούμε και τις επόμενες ημέρες.
0: Σωστά.
1: Και θα έχουμε μια πιο σημαντική και πιο αληθινή καταγραφή.
0: Πάντως φίλε Σπύρο, τετραψήφιος είναι ο αριθμός, έτσι?
1: Για μένα ναι. Δηλαδή και το λέω με λύπη. Τα περιστατικά τα οποία φτάνουν καθημερινά και ενημερώνεται ο σύλλογός μας μας έχουν προκαλέσει πολύ πολύ μεγάλη ανησυχία. Αλλά είναι κάτι που θα δούμε στη συνέχεια και νομίζω ότι με την έρευνα του Πανεπιστημίου Πατρών θα έχουμε για πρώτη φορά στη Ζάκυνθο έναν αριθμό ο οποίος θα είναι πολύ κοντά στην πραγματικότητα για να δούμε πού βρισκόμαστε και να μπορέσουμε να προγραμματίσουμε κι εμείς με βάση τις ανάγκες που θα προκύψουν για τους συχνότερα διαδεδομένους καρκίνους στο νησί μας, τις περιοχές και όλα τα υπόλοιπα στατιστικά στοιχεία, να οργανώσουμε κι εμείς το δικό μας στρατηγικό σχεδιασμό ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης.
0: Μάλιστα, δηλαδή η έρευνα αυτή του Πανεπιστημίου Πατρών έχει να κάνει και με ποιο τρόπο αυτοί οι άνθρωποι, να το πω, κληρονομούν.
1: Σωστά Γιώργο, πολύ σωστά. Μέσα δηλαδή από τα ερωτηματολόγια θα δούμε αν είναι καρκίνοι οι οποίοι υπάρχει ένα οικογενειακό ιστορικό ή αν είναι καρκίνοι που για πρώτη φορά παρουσιάστηκαν στην οικογένεια.
0: Και από τι, έτσι.
1: Και μια σειρά ακριβώς και μια σειρά παράγοντες οι οποίες θα προσπαθήσουμε να απομονώσουμε μεταβλητές για να δούμε εάν μπορούμε να καταλάβουμε το τι συμβαίνει με τον καρκίνο στο νησί μας.
0: Μάλιστα. Να πάμε λίγο στη μονάδα αυτή που πλέον είναι γεγονός, είναι υπαρκτή εδώ στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου.
1: Σωστά. Σωστά, ήδη νομίζω εχθές με την επίσημη πλέον έναρξη της λειτουργίας της χημειοθεραπευτικής μας μονάδας πραγματοποιήθηκαν χημειοθεραπείες και νοσοθεραπείας στο νοσοκομείο Ζακύνθου από εξειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό και φυσικά έναν από τους κορυφαίους Έλληνες ογκολόγους που έχουμε τη χαρά και την τιμή να βρίσκεται στο νησί μας και τον ευχαριστούμε πολύ για αυτό, τον Παναγιώτη Παπαδόπουλο.
0: Μπορούμε να πούμε έτσι λίγο στον κόσμο τι σημαίνει να κάνουμε χημειοθεραπείες? Να κάνουν μάλλον οι άνθρωποι αυτοί που έχουν το πρόβλημα εδώ στο νησί και όχι να φεύγουν.
1: Κοιτάξτε, νομίζω είναι ένα πάγιο και διαρκές αίτημα, όπως είπατε και εσείς, της Ζακυνθινής κοινωνίας. Άνθρωποι οι οποίοι ταλαιπωρούνταν για χρόνια, για δεκαετίες, θα έλεγα, πηγαίνουν έρχοντας στην Πάτρα για να κάνουν μια θεραπεία. Από εδώ και μπρος θα μπορούν, εφόσον έχουν ένα σχήμα και εφόσον ξέρουν τι ακριβώς πρέπει να κάνουν, να πραγματοποιούν τις θεραπείες τους στον τόπο τους, στο σπίτι τους και δίπλα στους δικούς τους ανθρώπους. Μπορούν να γίνουν όλα τα σχήματα εδώ? Όχι, αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να γίνουν όλα τα σχήματα εδώ, όμως κρίνω και εκτιμώ ότι μπορούν να γίνουν τα περισσότερα. Σε κάθε περίπτωση θα λειτουργεί και το ιατρείο που θα μπορεί ο κάθε καρκινοπαθής να επισκέπτεται δύο φορές τη βδομάδα και ελπίζουμε μέχρι τέλος του μήνα, αρχές του άλλου μήνα, που θα έχει έρθει και ο δεύτερος ογκολόγος, να έχουμε και πιο σύντομα ραντεβού το δικό μας τον ογκολόγο για ό,τι χρειάζεται και για ό,τι πρέπει να ξέρει. Το σημαντικό που έχω εγώ να πω είναι ότι περιστατικά καρκίνου που διαγνώστηκαν τις τελευταίες 20 μέρες επιθυμούν οι άνθρωποι να έχουν τον ογκολόγο, το δικό μας ογκολόγο, και να πραγματοποιήσουν τις θεραπείες τους στο νησί της Ζακυνθού.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Πολύ σημαντικό και αυτό. Σπύρο μου, σε ευχαριστούμε θερμά. Δεν ξέρω αν θέλεις κάτι να συμπληρώσεις. Είναι να τονίσεις κάτι. Ναι, παρακαλώ.
1: Ακόμη μία φορά ένα μεγάλο ευχαριστώ στη Ζακυνθινή κοινωνία που μας στήριξε από την πρώτη στιγμή. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όσους συνέβαλαν για να φτάσουμε στη χθεσινή ημέρα. Και να πω ότι για ακόμη μία φορά ότι όλο αυτό το μικρό θαύμα, όλο αυτό το όραμα που έγινε πράξη στη Ζάκυνθο αποτέλεσε καρπό ενός σκληρού, επίμονου και καθημερινού αγώνα, αλλά κατά τη γνώμη μου και ένα παράδειγμα πολύ σημαντικό για όλους για το πώς μπορείς να χτίσεις την καθολική κοινωνική συνειδητοποίηση, αναγνώριση, διεκδίκηση και στήριξη μιας πραγματικής ανάγκης
0: αυτό.
1: Και ενός κοινωνικού αιτήματος από τη βάση μιας μικρής κοινωνίας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Σπύρο μου, για την κουβέντα που είχαμε και για ό,τι έχετε κάνει. Ευχαριστούμε θερμά. Καλημέρα. Λοιπόν, αυτά ήταν μαζί μας ο πρόεδρος του Συλλόγου Καρκινοπαθών Ζακύνθου, ο καλός φίλος, ο Σπύρος ο Ξένος. Όπως είπαμε, ξεκίνησε, είναι σε λειτουργία και επίσημα η μονάδα χημειοθεραπείας στο Γενικό μας Νοσοκομείο. Σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο, ήδη πραγματοποιούνται ημερήσιες νοσηλείες για τους ασθενείς που υποβάλλονται στις απαραίτητες θεραπείες. Όπως ακούσαμε διαστόματος του Προέδρου, ο ογκολόγος, ο οποίος βρίσκεται στο νησί μας, έχει ξεκινήσει ήδη και τις επισκέψεις των ανθρώπων οι οποίοι έχουν ανάγκη να θεραπευτούν, και σε λίγο διάστημα θα έρθει και ο δεύτερος ογκολόγος, οπότε θα αυξηθούν αυτές οι επισκέψεις στους ογκολόγους μας. Μπράβο, μπράβο στο σύλλογο, μπράβο σε όσους έχουν τρέξει όλο αυτό. Δεν λυπάσαι τα παιδιά και τους παίρνεις τα μυαλά. Γιατί σίγουρα είναι τετραψήφιος ο αριθμός. Σκέψες. Είναι πάνω από 1000 καρκινοπαθείς στη Ζάκυνθο. Ακούγεται για ένα νούμερο περίπου στις 3000. Πίστευτο. Και δεν έχει να κάνει μόνο με την κληρονομικότητα, έτσι. Έχει να κάνει και με όλα αυτά που βιώνουμε καθημερινά σε αυτή τη φύση, την οποία την έχουμε βιάσει και η οποία φύση τώρα εκδικείται.

10 λεπτά ακόμα μαζί σας. Αν κάποιος φίλος έχει περάσει εκεί από το Γαϊτάνι, από τη διασταύρωση στα Παστρέικα, να μας στέλνει ένα μήνυμα, να μας πάρει ένα τηλέφωνο 2695-044.000 και να μας ενημερώσει τι γίνεται εκεί αυτή την ώρα. Αν έχει επανέλθει το ρεύμα. Έτσι πήγε στα τρελ. Και αν λειτουργούν τα φανάρια εκεί. Έτσι με μπλέξε στα δίκτυα σου τσιγκάνα. Γιατί υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Ήδη είχαμε ένα τροχαίο ατύχημα το πρωί. Από ό,τι ξέρω μόνο υλικές ζημιές. Αλλά γιατί να ταλαιπωρηθούν οι συμπολίτες μας. Γιατί.

0: παίρνω λοιπόν τηλέφωνο συνέχεια εδώ και πάρα πολλή ώρα στο 22191 2695-022-191 και μου βγάζει αυτό.
1: Μήνυμα χωρίς χρέωση από την Κοσμοτέ. Η τηλεφωνική σύνδεση που καλείτε δεν λειτουργεί προσωρινά για τεχνικούς λόγους.
0: Στην πυροσβεστική τώρα παίρνω, έτσι.
2: Αν δεν θες να μου μιλάς, αν κρυφά μόνο κοιτάζεις.
0: Λοιπόν, πάμε σε άλλες ειδήσεις. Έχουμε ακόμα περίπου 7 λεπτά.
2: Μη σε νοιάζει, μη σε νοιάζει. Δεν θα σπάσει το σκηνί. Σαν παιχνίδι να μας πει.
0: Μια μεγάλη γιορτή παράδοσης από τα παιδικά και εφηβικά χορευτικά τμήματα των Πολιτιστικών Συλλόγων του νησιού μας. Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο, το Σάββατο 23 Μαΐου, αύριο δηλαδή, στο Θεατράκι της Πλατείας Σολομού. Με όνομα, με τίτλο «Η Ζάκυνθος χορεύει για την παράδοση». Μπράβο τους, μπράβο σε όλους. Για ένατη συνεχόμενη χρονιά, τα παιδικά και εφηβικά χορευτικά τμήματα των Πολιτιστικών Συλλόγων του νησιού ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια μεγάλη γιορτή πολιτισμού, παρουσιάζοντας παραδοσιακούς χορούς και φορεσιές από διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Για να διαβάσουμε την ανακοίνωση, στις 23 Μαΐου 2026 στο Θεατράκι της Πλατείας Σολομού η Ζάκυνθος γιορτάζει με έναν τρόπο βαθιά ουσιαστικό, στέλνοντας ένα δυνατό μήνυμα ενότητας, συνέχειας και σεβασμού. Η παράδοση είναι ζωντανή και μας ενώνει. Για ένατη συνεχόμενη χρονιά, τα παιδικά τμήματα των πολιτιστικών συλλόγων της Ζακύνθου, στην πλειοψηφία τους, συμπράττουν σε μια μοναδική εκδήλωση πολιτισμού, παρουσιάζοντας δεκάδες χορούς και παραδοσιακές φορεσιές από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Η εκδήλωση αυτή, η οποία τελείται υπό την αιγίδα του Δήμου Ζακύνθου, ξεκινάει στις 6.30 ώρα. Αύριο, επαναλαμβάνω, Σάββατο 23 Μαΐου. 6.30 ώρα το απόγευμα στο Θεατράκι, στην πλατεία μας. Λοιπόν, με αλφαβητική σειρά συμμετέχουν οι εξής πολιτιστικοί σύλλογοι. Αναπτυξιακός Πολιτιστικός Σύλλογος Καλλιθέας στο Κούκες. Καλλιτεχνικό Εργαστήρι, Λύκειο των Ελληνίδων Ζακύνθου, Ομάδα Ελληνικού Παραδοσιακού Χορού ο Σύρτης. Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίων Πάντων Παύλα Γαλάρου. Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Κήρυκα Μαρτελάος. Πολιτιστικός Σύλλογος Βολιμών Πουνεντέζη. Πολιτιστικός Σύλλογος Γαϊτανίου. Πολιτιστικός Σύλλογος Καταστάριου Μορφές. Πολιτιστικός Σύλλογος Ευαγγελίστρια. Πολιτιστικός Σύλλογος Λιθακιάς. Πολιτιστικός Σύλλογος Μαχαιράδου η Αγία Μαύρα. Πολιτιστικός Σύλλογος Παντοκράτορα Βεραμέντε. Πολιτιστικός Σύλλογος Αρακινάδου, Σκουλικάδου Ερωτόκριτος, Ζακύνθου η Μεγαλόνησος, Ζακύνθου Σύλλογος Ποντίων, Ζακύνθου Ακρίτες του Ιωνίου, χορευτικό συγκρότημα Ζακύνθου το Φιώρο του Λεβαντέ. Καλή επιτυχία.

0: να το πω.
1: Λοιπόν, εδώ μια ακροάτρια μου λέει ότι οι σιρήνες που άκουσες πέρασαν τα πυροσβεστικά προς Βασιλικό. Από το Αργάσι μου στέλνει το μήνυμα. Μάλιστα. Είχαμε την πρώτη φωτιά στο Βασιλικό. Νωρίς 22 Μαΐου. Οκ. Δεν μπορέσαμε να επικοινωνήσουμε με την πυροσβεστική, αλλά έχουμε πολύ καλούς ακροάτες. Μπράβο. Και ακροάτριες. Η Αθηνά η Μάργαρη χάθηκε σήμερα. Αθηνά, τι έγινε? Πάλι χάλασε το τραντιστοράκι. Η ζωή κλαμπάνει, εξαφανίστηκε. Παίρνω απουσίες εγώ, όπως βλέπετε. Αλλά μπαίνουν και νέοι ακροατές στο παιχνίδι.

Λοιπόν, σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. 57 λεπτά μετά τις 9, 3 λεπτά πριν τις 10, όπως προτιμάτε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την... ο Σπύρος ο Τσουκαλάς εδώ από το όμορφο Iceberg. Παρόν μου λέει, όχι απουσία, πρέπει να βγάλω και την παραγγελία. Ένα καλημέρα ρε Σπυράκο. Ένα καλημέρα μόνο στείλε. Γεια σου ρε Σπυράκο, δύναμη. Να σε καλά ρε φίλε. Να χαιρέσεις την όμορφη οικογένειά σου εκεί στο Iceberg της Γερμανίας. Κάθε μέρα εδώ ο Σπυράκος ακούει την εκπομπή. Ευχαριστούμε θερμά. Λοιπόν, ευχαριστώ όλους εσάς για την ακρόαση και σήμερα. Να είστε όλοι καλά, να περάσετε ένα όμορφο Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Θα τα πούμε και πάλι τη Δευτέρα, την ίδια πάντα ώρα. Εκεί γύρω μετά τις 8, 8 και 3. Μείνετε συντονισμένοι στο Πρίσμα 92. Θα έχετε τη δυνατότητα σήμερα στις 6 ώρα να ακούσετε ραδιοφωνικά μέσα από το Πρίσμα το Real FM να μεταδίδει 6 και 9 τους δύο αγώνες για το Final Four. Για ποιες ομάδες θα πάνε στον τελικό του Final Four της Ευρωλίγκα που γίνεται στο ΆΚΑ. Θα σε ευχηθούμε καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό να είναι στον τελικό και να τους σηκώσει κιόλας. Λοιπόν, η Μαριέτα Υποταμίτη έρχεται 12 με 2 όπως κάθε μέρα με πολλές ειδήσεις, σχόλια και καλεσμένους. Πριν τη Μαριέτα, 10 με 12 έχουμε την πρώτη σύνδεση της ημέρας με τον Real FM. Και μετά τη Μαριέτα ακολουθεί νέα σύνδεση με Real FM από τις 2 μέχρι τις 5. Πολλές ειδήσεις αλλά και δελτία ειδήσεων. Ένα μικρό διάλειμμα, 5 με 6, μουσικό. Και από τις 6 μέχρι τις 8, επανάληψη εκπομπή της Μαριέτας. Να είστε όλοι καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Να περάσετε όμορφα το τρίμερο. Και προσοχή στους δρόμους. Και ειδικά στα Παστρέικα που έχει διακοπή ρεύματος ο ΔΔΕ και δεν λειτουργούν τα φανάρια. Καλή συνέχεια, γεια σας.

0: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Ήρθε η στιγμή να γνωρίσετε τον Ρούλι Κατσαρούλι. Μη σας πω και τη Ρούλα Κατσαρούλα. Αδελφάκια, αυτό που λένε δυο αδελφάκια είμαστε τα πιο αγαπημένα. Ρούλι με λένε μένα, ναι, και Ρούλα λένε μένα. Τρίχες, ναι, αλλά τι τρίχες, Τρίχες Κατσαρές. Η νέα παιδική ταινία στο κινηματογράφο Φόσχολος κάθε απόγευμα στις 4:30 μεταγλωτισμένη στα ελληνικά.
2: Πρέπει να προειδοποιήσουμε και τους άλλους.
3: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
4: Πρίσμα 92.
5: Επί τη πρόταση του Πασόκ για σύσταση Εξεταστική Επιτροπή σχετικά με τι παράνομε τηλεφωνικέ παρακολουθήσει. Πλειοψηφία 151 βουλευτών ζητάει η Νέα Δημοκρατία για να εγκριθεί η Εξεταστική, στου 120 επιμένει η αντιπολίτευση. Αργά το απόγευμα αναμένει την ψηφοφορία. Εξαιρετικά ρευστή παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Οι ΗΠΑ και η Ιράν συνεχίζουν τι έμεσε συνομιλίε μέσω του Πακιστάν για την επίτευξη συμφωνία τερματισμού του πολέμου. Συγκρατημένη αισιοδοξία εκφράζει η Ουάσιγκτον, δεν υπάρχει ακόμα συμφωνία, ισχυρίζεται η Τεχεράνη. Την ανέρεση της αποφυλάκησης του καταδικασμένου ως αρχηγού της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη Αλέξανδρου Γιωτόπουλου εξετάζει ο Άριος Πάγος με παραγγελία του εισαγγελέα Κωνσταντίνου Τζαβέλα. Περισσότερα στο ενικός.gr. Υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας με 4.000 αστυνομικούς επιποδός αρχίζει σήμερα στο Telecom Center του ΟΑΚΑ το Final Four της Ευρωλίγκας. Στις 6 παίζουν Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσέ και στις 9 Ρεάλ Μαδρίτης Βαλένθια. Ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας θα οδηγηθούν σήμερα 11 γαλάζιοι βουλευτές που περιλαμβάνονται στην ογκώδη δικογραφία για τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ.
6: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
7: Γιατρέ μου.
8: Πείτε μου.
7: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
8: Μάλιστα.
7: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό.
9: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
5: Με πρωταγωνιστή το διεθνή μεσοεπιθετικό Χρήστο Τζόλι, η Μπρίζ έφτασε στην κατάκτηση του βελγικού πρωταθλήματος. Πέτυχε ένα γκολ και είχε μία assist στην ισοπαλία 2-2 με την Μαλίν. Μια αγωνιστική πριν το φινάλε των play-off, η Μπρίζ κλείδωσε και μαθηματικά τον τίτλο, έχοντας 54 βαθμούς έναντι 50 της Union Saint-Gilloise. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
4: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
5: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε ολόκληρη τη χώρα, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 25 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλή σας ημέρα, καλή Παρασκευή σε όλες σε όλους.
1: Καλό πρωινό, εδώ είμαστε και σήμερα. Η Ρίτσα Μπιζόγλου στο ένα μικρόφωνο
0: και ο Νίκος Ρογκάκος στο άλλο.
1: Στο αληθινό ραδιόφωνο των πόλεων. Και θα παραμείνουμε εδώ στις 12 το μεσημέρι
0: μαζί με τον Γιώργο Νταβαρίνο στη ρύθμιση του ήχου. Τη Φράνσις
1: Φορτ Κόπολα.
0: Ολοκληρωσέ το, ναι, Φορτ Κόπολα. Φορτ Κόπολα. Στο 2-11-208-200 τα κλειδιά της εκπομπής η Δήμητρα Πανανού, τα δελτία ειδήσεων Χρύσα Κλειτσιώτη. Μπορείτε να στείλετε και mail στο tpapakirialfm.gr. Από πού να ξεκινήσω και πού να σταματήσω?
1: Πού να το πιάσεις?
0: Από πού το πιάνεις, από εδώ το πιάνεις, από εκεί.
1: Εντάξει, μωρέ.
0: Πολλές γωνίες έχει αυτό το σύστημα.
1: Όλα μέσα στη ζωή είναι, να ξέρεις. Όλα μέσα στη ζωή. Και η ίδρυση κομμάτων.
0: Ναι.
1: Και η, πώς το λένε, και η Μέση Ανατολή βέβαια είναι
0: πολλά,
1: μέσα στη ζωή.
0: Πολλά πράγματα, πάρα πολλά.
1: Λοιπόν,
0: δηλαδή,
1: πάμε, κυρία Καριστιανού.
0: Το ανακοίνωσε το κόμμα της. Καλή επιτυχία να της ευχηθούμε. Καλή σταδιοδρομία στην αρένα της πολιτικής. Γιατί μπήκε στην αρένα της πολιτικής για τα καλά.
1: Τώρα, από σήμερα λοιπόν, εφ' εξής, θα πρέπει και εμείς να μιλούμε με την κυρία Καριστιανού ως πολιτικό.
0: Ακριβώς.
1: Στις συνδέσεις μας, να δούμε το πρόγραμμα, να δούμε τις απόψεις της, τι έχει να πει, τι έχει να προσφέρει.
0: Σήμερα
1: στην
0: θα πάει
1: ζωή
0: στον Άριο Πάγο για να καταθέσει το καταστατικό του κόμματος. Αυτό ουσιαστικά είναι, ολοκληρώνει θεσμικά το νέο πολιτικό εγχείρημα. Δηλαδή αυτό είναι η τελεία στο νέο πολιτικό.
1: Επιστέγασμα τώρα σε αυτό όλο.
0: Εκτές
1: είναι
0: παρουσια...
1: η ελπίδα για τη δημοκρατία.
0: Εκτές παρουσιάστηκε η ιδρυτική διακήρυξη. Περιγράφεται αυτό που η ίδια είπε για κοινωνική δυσαρέσκεια απέναντι στη διαφθορά, στη διαπλοκή, την κρίση τη εμπιστοσύνη προ του θεσμού.
1: Ναι. Άκουσε τώρα εδώ, κυρία Καριστιανού, ουσιαστικά πρώτα απ' όλα να ξεκινήσουμε από τον κόσμο. Εγώ νομίζω δεν είχε τον κόσμο που περίμενε και η ίδια.
0: Εντάξει.
1: Δηλαδή, νομίζω θα περίμενε λίγο περισσότερο κόσμο. Τα,
0: είχε
1: Καριστιανού
0: κόσμο όμως. Δεν είναι, ξέρεις, είχε κόσμο. Δεν νομίζω ότι είναι. Είχε.
1: Εντάξει. Όταν το λέμε έτσι εμείς δημοσιογράφοι, είχε.
0: Είχε,
1: δεν είχε αυτό που ήθελε.
0: Τον Πυρσίμ περίμενε.
1: Εγώ δεν περίμενα τίποτα.
0: Είχε
1: η
0: κόσμο.
1: Κυρία Καριστιανού ενδεχομένως να περίμενε κάτι
0: μπορεί,
1: περισσότερο.
0: Αλλά νομίζω ότι δεν ήταν άσχημα. Είχε κόσμο.
1: Εντάξει, πέρασε και ο κύριος Ψωμιάδης, έκανε μια δήλωση 15 δεύτερα, έφυγε.
0: Εντάξει.
1: Πέρασε και δεν μπήκε μέσα, θέλω να πω. Η Αναστασία Μουτσάτσου.
0: Όχι, Αναστασία.
1: Η Κατερίνα.
0: Μην μπερδεύουμε.
1: Αναστασία, γιατί έκανα εγώ.
0: Μην μπερδεύουμε τη Μουτσάτσου τώρα.
1: Η Κατερίνα.
0: Ναι,
1: η Κατερίνα.
0: Ναι.
1: Και ο συνάδελφος Αυγερινός από τη Μόσχα.
0: Τον συνάδελφο τον Αυγερινό από τη Μόσχα, τον Θανάση, το ξέραμε ότι είναι. Η κυρία Μουτσάτσου δεν ήταν γνωστό ότι θα είναι.
1: Ναι.
0: Αλλά και αυτό παρουσιάστηκε.
1: Ομογενείς μίλησαν, έκαναν δηλώσεις.
0: Ένα είναι, ποιο είναι το πολιτικό στίγμα του νέου φορέα. Ποιο είναι?
1: Η ελπίδα
0: αυτό
1: για τη δημοκρατία.
0: Ποιο είναι το πολιτικό στίγμα του νέου φορέα, πού πάει?
1: Η ελπίδα.
0: Σε ποιο άκο, στο μέσο, στο κέντρο, στο πολιτικό στίγμα του νέου φορέα.
1: Δεν το ξέρω αυτό. Δεν ξέρω ποιο είναι το πολιτικό στίγμα.
0: Αυτό έχει
1: γιατί
0: σημασία.
1: Εγώ είδα αριστερούς, δεξιούς, ακόμα πιο δεξιούς.
0: Είπε για την απο...

0: μέσα το Ολυμπιόν, γιατί.
1: Φεύγει ο Σπύρος Παπαδάκης.
0: Να πάει στο καλό
1: του πρώτο.
0: Να πάει να ξεκουράσει.
1: Η γυναίκα του πρωτομάστρα, έλα.
0: Λοιπόν, στο Ολύμπιο τώρα βλέπω εδώ αραιά.
1: Ναι.
0: Να καθόμαστε αραιά να είμαστε.
1: Τι θες, Νίκο?
0: Είδα τις θέσεις αραιά, ρε παιδί.
1: Ναι,
0: μου.
1: Ναι.
0: Του Γεωργίου Λικουρέντζου. Ναι, υπογράφει ο Γιώργος.
1: Λοιπόν, έχουμε σε εξέλιξη την συζήτηση για το αίτημα σύσταση Εξεταστική Επιτροπή που έχει καταθέσει το ΠΑΣΟΚ. Mm. Εδώ λοιπόν κανονικά πρέπει να ψηφιστεί από 120.
0: Ναι.
1: Για να περάσει. Mm. Όμως η Νέα Δημοκρατία θέτει, ζητάει πλειοψηφία 151 βουλευτών.
0: Ναι.
1: Θέτοντας ζητήματα εθνικής άμυνας και εξωτερικής πολιτικής, μόνο τότε μπορεί να ανεβάσει τον πύχη.
0: Αλήθεια,
1: των είναι. Ψήφων.
0: Ναι.
1: Από τις 120 στις 151. Από ό,τι βλέπω αυτό δεν λέει ο Γιώργος.
0: Ως νομομαθής, λέει ο κύριος Βορύδης,
1: ναι.
0: Λέει ότι δεν μπορεί να συσταθεί Εξεταστική Επιτροπή για την ΑΕΠ με το δικαίωμα της μειοψηφίας, λέει ο Γιώργος Ολικουρέτσος στο,
1: ναι,
0: άρθρο του.
1: Ναι.
0: Ολομέλεια, στην Ολομέλεια, ο κύριος Βορύδης ζήτησε από το Προεδρείο να θέσει τον πύχη
1: σε 151. Και όχι σε 120.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι.
0: Είναι σαφές, λέει, τι, συνεχίζει και εδώ ο κύριος Βορύδης, για να ελεγχθεί το νόμιμο ή το παράνομο. Τριριότητα ΣΥΣΕΗ, πρέπει η Συμβουλή να μπει στον πυρήνα της αρμοδιότητας ΣΥΣΕΗ.
1: Αυτό που σου είπα. Mm. Εθνική άμυνα και εξωτερική πολιτική. Αυτά είναι τα δύο επιχειρήματα της κυβέρνησης. Γι' αυτό ανεβάζει, με αυτά τα δύο επιχειρήματα ανεβάζει τον πύχη στις 151 ψήφους. Λέγεται ότι μπορεί να φύγουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
0: Ναι.
1: Θα δούμε. Μας ενημέρωσε ο κύριος Λουκουρέζος. Ευχαριστούμε.
0: Λοιπόν, επανερχόμαστε στην κυρία Καριστιανού.
1: Ναι.
0: Απλωτά. Είδα μέσα, γι' αυτό σου λέω, δεν είχε τον κόσμο που περίμενε, ρε παιδί μου, εγώ νομίζω.
1: Στο Ολύμπιον ήταν, Νίκο. Στο Ολύμπιον, εντάξει, πώς να κάτσει ο ένας πάνω στον άλλον.
0: Στο Ολύμπιον.
1: Ναι.
0: Όχι, στις θέσεις τους.
1: Ναι, μία-μία. Ρε παιδί μου, εντάξει.
0: Δηλαδή, μην κάθεσαι μία-δύο κενές. Δηλαδή, θέλω να πω ότι υπήρχε. Ρε παιδί μου, αν είναι ευχαριστημένοι οι άνθρωποι, είμαι κι εγώ. Θεωρώ όμως δεν πρέπει να είναι ευχαριστημένοι με τον κόσμο.
1: Ευχαριστημένοι.
0: Μακάρι. Λοιπόν, άρα η κυρία Καριστιανού προχωρά. Άμα εμείς την καλέσουμε εδώ, πρέπει να μας απαντήσει για την οικονομία, για την εθνική άμυνα, για όλα.
1: Ένα, ποιο είναι το πολιτικό στίγμα που εντάσσεται, έχει σημασία. Δεύτερον, στόχος η εξουσία και η πρωτιά στις εκλογές. Ναι. Τρίτον,
0: δεν είπε που εντάσσεται.
1: Όχι. Απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο συνεργασίας με οποιοδήποτε κόμμα από τα παρόντα.
0: Εντάξει, παιδί, αλλά αν δεν είπε η κυρία Καριστιανού που εντάσσεται, εμένα γιατί με ρωτά να σου πω που εντάσσεται.
1: Όχι, δεν είπα εσένα.
0: Ποιον?
1: Εσύ που να το ξέρεις.
0: Όχι, γιατί.
1: Λέμε, έχει μια σημασία.
0: Μην με ρωτάς και εμένα.
1: Καμία συνεργασία με κανένα κόμμα, διότι όπως είπε έχουν συντελέσει στην κατάτια της χώρας.
0: Μάλιστα.
1: Με αυτά
0: θα
1: που
0: κάνει συγκέντρωση,
1: τώρα.
0: Λέει, και σε γειτονιά της Αθήνας.
1: Ναι,
0: η κυρία Καριστιανού. Μάλιστα.
1: Και το τελευταίο είναι τα πρόσωπα. Τη ρωτήσαν για τα πρόσωπα. Ποιοι θα είναι αυτοί οι άνθρωποι που θα είναι μαζί της. Είπε θα γίνει σταδιακή ανακοίνωση των προσώπων, όχι όλα μαζί, όσο περνάει ο καιρός.
0: Είδαμε λίγους, βέβαια, είδαμε κάποιους. Ας πούμε, είδαμε το γιο της πρώην πρωθυπουργού και πρώην προέδρου του Αριουπάγου, της κυρίας Στάνου.
1: Ναι.
0: Ήταν εκεί.
1: Προφανώς έλεγε μέσα. Απλώς λέω επίσημες ανακοινώσεις, είπε η κυρία Καριστιανού, ότι θα γίνουν το επόμενο χρονικό διάστημα.
0: Ναι.
1: Γιατί, όπως ξέρεις, ένα κόμμα πρέπει να έχει προσανατολισμό, να έχει στόχο, πρόσωπα.
0: Βέβαια. Πρόσωπα πρώτα απ' όλα. Να κατεβάζει να κάνει ψηφοδέλτιο.
1: Γι' αυτό λέω.
0: Ναι.
1: Το επόμενο διάστημα.
0: Ο Βασίλης Φούσκας, λέει, καθηγητής διεθνών σχέσεων.
1: Ναι.
0: Ήταν εκεί, τον είδαμε. Ο Στράτος ο Σιουρδάκης, ο πρόεδρος κοινότητας στην Αγία Πετρούπολη.
1: Ωραία.
0: Η Κατερίνα Μουτσάτσου, που ανέβηκε στο Βήμα. Τώρα την άκουσα και λίγο την κυρία Μουτσάτσου.
1: Ναι, εντάξει, μίλησε.
0: Ναι. Έδωσε, ναι.
1: Τώρα κοίταξε, σε μια επίσημη παρουσίαση, η οποία έχει και ένα εορταστικό χαρακτήρα. Ναι. Δεν μπορείς να κάνεις τοποθέτηση. Ναι, εντάξει.
0: Λοιπόν, πάμε. Ο Γιωτόπουλος. Χθες είχαμε την αναίρεση, την αποφυλάκησή του. Εδώ τώρα μαθαίνουμε ότι μπορεί να κάνει αναίρεση ο Άριος Πάγος.
1: Έχει καταθέσει έτοιμα.
0: Στην αποφυλάκηση.
1: Έχει καταθέσει ο Άριος Πάγος. Η παραγγελία του εισαγγελέα του Άριου Πάγου, του κ. Τζαγαβέλα, μετά την έκδοση της απόφασης του Δικαστικού Συμβουλίου του Εφετή Πειραιά, ζητάει από τον αντισαγγελέα του Ανωτάτου Δικαστηρίου την άσκηση αναίρεσης. Ναι. Είναι ο κ. Λογοθέτης. Mm-hmm. Αποφυλακίστηκε μετά από 24 χρόνια. Είναι 82 ετών.
0: Μεγάλος είναι, αλλά αυτό δεν λέει τίποτα για μένα.
1: Όχι, τίποτα. Απολύτως τίποτα.
0: Είχε καταδικαστεί 17 φορές σε ισόβια.
1: Απολύτως τίποτα.
0: Για 17 Νοέμβρη, έτσι. Αν μπορώ να εκφράσω μια προσωπική άποψη, τέλος πάντων δεν το βρίσκω σωστό. Να αποφυλακιστεί ο κύριος Γιωτόπουλος. Ναι. Εγώ όμως, σε προσωπικό επίπεδο.
1: Ναι, κατάλαβα τι λες, σε προσωπικό επίπεδο.
0: Και γενικά, κανένας άνθρωπος που εμπλέκεται με την τρομοκρατία.
1: Ναι, και εγώ είμαι με την τρομοκρατία, έτσι, λίγο, επειδή το έχουμε ζήσει όλοι. Αλλά αυτό είναι απόφαση. Πώς κινήθηκε η δικαιοσύνη, ποια είναι τα κριτήρια. Έχει σημασία, γιατί μίλησε και η Άννα Κανδύλη το πρωί. Θα μιλήσουμε στη συνέχεια και με έναν άνθρωπο που πραγματικά
0: ξέρει.
1: Με τον κύριο Μελωνόπουλο, καθηγητή της νομικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

0: Και θα μας πει εκείνος ποια είναι τα κριτήρια με τα οποία φυλακίστηκε ο κύριος Γιωτόπουλος.
1: Μάλιστα.
0: Πάμε κίνηση.
1: Να τα δούμε.
0: Πάμε κίνηση.
1: Έχουμε και άλλα θέματα βέβαια, έτσι.
0: Έχουμε
1: πολλά.
0: Παναγιώτης Βολάνιος, έλα.
1: Γεια σου Παναγιώτη.
2: Γεια σας, καλημέρα.
1: Καλώς τα παιδιά τα δικά μας. Ναι.
2: Κλειστή είναι η δεξιά λωρίδα στο ρεύμα προς αεροδρόμιο Τσατικής Οδού στο ύψος της Λεωφόρου Δημοκρατίας λόγω πτώσης δομικού υλικού στο οδόστρωμα και συγκεκριμένα σκυροδέματος. Με αποτέλεσμα να έχουν προκληθεί καθυστερήσεις 20-25 λεπτών από τον κόμβο Φυλής μέχρι τον κόμβο Μεταμόρφωσης. Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κεφισού από Άνω Πατήσια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο στο ύψος του Περιστερίου. Πυκνή ροή στο ρεύμα εξόδου Τσιλοφόρα Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εσόδου στο ύψος του Εγάλεο. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στο κέντρο της Αθήνας, στη Σαρδιτού, Βασιλείος Κωνσταντίνου, Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας και στην Ομόνοια σε Πειραιώς Πατησίων. Με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας από Χαλάνδρη μέχρι Μαρούσι και στην κάθοδο στο ύψος του Αμαρουσίου αλλά και από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Πυκνή ροή στις δύο κατευθύνσεις λεωφόρα Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στις δύο κατευθύνσεις Βουλιαγμένης στο ύψος του Αλίμου και του Ελληνικού. Με μικρές καθυστερήσεις διεξάγεται κυκλοφορία στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι Άλυμο. Ενώ ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Φάληρο μέχρι τους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, αλλά και στα δύο ρεύματα της Πειραιώς στο ύψος του Φάληρου. Να πούμε και για το Final Four κυκλοφορία. Ρυθμίσεις και τροποποιήσεις έχουμε. Στη μία το μεσημέρι προγραμματισμένη συγκέντρωση των φίλων του Ολυμπιακού στο σταθμό του Φαλήρου του ΙΣΑΠ. Ο πρώτος ηρμός θα αναχωρήσει για το γήπεδο, για τον Glass Floor στις 3. Στις 12 συγκέντρωση των φίλων της Φενέρμπαχτσε στο σταθμό του Θησίου του ηλεκτρικού. Ο πρώτος σειρμός προς ΟΑΚΑ ξεκινάει στις 2. Στις 2 το μεσημέρι θα συγκεντρωθούν οι φίλοι των Βαλένθια και Ρεάλ Μαδρίτ στο Καλιμάρμαρο και θα μεταβούν στο γήπεδο με ιδιωτικά λεωφορεία. Στις 3 παρατέταρτο φεύγει το λεωφορείο των φίλων της Βαλένθια και στις 4 των φίλων της Ρεάλ. Και σε ισχύ βρίσκεται από τις 6 το πρωί σήμερα μέχρι τις 6 το πρωί τα ξημερώματα της Δευτέρας απαγόρευση για μηχανοκίνητες πορείες και δημόσιες συναθρήσεις στο κέντρο της Αθήνας. Και από σήμερα μέχρι και την Κυριακή έχουμε απαγόρευση στάσης, στάθμευσης και σταδιακές διακοπές κυκλοφορίας λόγω μετακίνησης των αποστολών στις λεωφόρους Κηφισίας Μεσογείων, Βασιλείος Κωνσταντίνου, Βασιλίσσης Σοφίας Κανελοπούλου, στη Δυτική Περιφερειακή Μητού, Αττική Οδό. Γι' αυτό και είναι αυξημένη παρουσία τροχονόμων στις κεντρικές διασταυρώσεις.
0: Σε ευχαριστούμε Παναγιώτη.
1: Να είσαι καλά. Λοιπόν, σήμερα Final Four, λοιπόν.
0: Ναι,
1: να δούμε τι θα κάνει και ο Ολυμπιακός με τη Φενέρμπαχτσε.
0: Ήσυχος, να είσαι ήσυχος.
1: Να δούμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Κερδίσει ο καλύτερος, αυτά.
0: Ναι, εντάξει, αλλά δεν
1: στηρίζουμε εμείς γενικά.
2: Να δούμε.
1: Έτσι, μπράβο. Έτσι,
0: είσαι συγκρατημένος Παναγιώτη.
1: Είναι φοβισμένο γιατί δεν του κάνω μπούλινγκ, του είπα.
0: Του κάνει bullying είναι μία ώρα, κυρίες και κύριοι. Εντάξει. Έτσι κι αλλιώς. Μία ώρα απ' έξω.
1: Νέο παιδί είναι, θα τα αντέξει.
0: Το bullying.
1: Λοιπόν,
0: θα σε καταγγείλει.
1: Να συζητήσουμε λίγο για το θέμα του κυρίου Γιωτόπουλου.
0: Έχουμε τον κύριο Χρήστο Μιλωνόπουλο, τον καθηγητή νομικής της σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Γεια σας, κύριε Μιλωνόπουλε.
3: Καλή σας μέρα, κυρία Μπιζόγλη και κύριε Ρογκάκο.
1: Καλημέρα, κύριε.
0: Να μας δώσετε πρώτα το σκεπτικό της απόφασης για αποφυλάκηση και μετά το σκεπτικό αυτό που κινείται τώρα ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου για πιθανή ανέρεση της απόφασης.
3: Δεν γνωρίζω βεβαίως την δικογραφία.
0: Ναι.
3: Ό,τι γνωρίζω είναι από τα δημοσιεύματα ότι έχει επιδείξει μια καλή διαγωγή ο Γιωτόπουλος, έχει ασχοληθεί με επιστημονικά θέματα, έλαβε μεταπτυχιακό και διδακτορικό δίπλωμα, δηλαδή έδειξε μια τάση κοινωνικής επανένταξης και διάθεσης για πλήρη κοινωνικοποίηση.
0: Όχι μεταμέλειας όμως, γιατί τον έχουμε ακούσει και εμείς, μεταμέλεια για τις πράξεις του όχι.
3: Αυτό δεν μπορώ να το γνωρίζω, διότι ο ίδιος από ό,τι ξέρω αρνείται συμμετοχή.
0: Ναι.
3: Σε κάθε περίπτωση θα ήθελα να πω το εξής. Κοιτάξτε, εδώ υπάρχουν ορισμένες παράμετροι που δεν υπάρχουν σε άλλες περιπτώσεις ανθρωποκτονιών. Δηλαδή, από τη μια μεριά έχουμε μια απόφαση η οποία θα πρέπει να γίνει σεβαστή, έχει ληφθεί με όλους τους κανόνες της δικονομίας και εάν αμφισβητηθεί θα αμφισβητηθεί πάλι με τους κανόνες της δικονομίας. Σε μια ευνομούμενη πολιτεία οι νόμοι θα πρέπει να ισχύουν ισοδυνάμως για όλους.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
3: Δηλαδή και ο χειρότερος εγκληματίας έχει το δικαίωμα να ζητήσει την υφόρον απόλυση. η συγκεκριμένη περίπτωση έχει το εξής χαρακτηριστικό, ότι εδώ δεν πρόκειται για κοινές ανθρωποκτονίες. Πρόκειται για πράξεις οι οποίες έχουν έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα και γι' αυτό και η άρση της κράτησης, η φόρων απόλυση, ευαρύνεται με έναν ιδιαίτερο συμβολισμό. Δεν πρόκειται ούτε καν για ταξικές δολοφονίες. Είναι πράξεις οι οποίες στρέφονται εναντίον της όλης δημοκρατικής δομής της κοινωνίας, δηλαδή αμφισβητούν την επίλυση των κοινωνικών ζητημάτων με διάλογο και αντικαθιστούν τον διάλογο και τα επιχειρήματα με τις σφαίρες.
1: Είναι δολοφονίες, καθαρές δολοφονίες, κύριε καθηγητά.
3: Είπα ότι είναι κάτι παραπάνω από κοινές δολοφονίες.
1: Εν τω μεταξύ, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω ένα άλλο πράγμα. Είναι αυτός ο άνθρωπος, ο Γιωτόπουλος, έχει καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια.
3: Ναι.
1: Συν κάποια χρόνια κτλ. Πώς είναι δυνατόν να τον αφήνουμε να βγαίνει έξω αυτόν τον άνθρωπο?
3: Ναι, η νομοθεσία προβλέπει ότι στην περίπτωση πολλαπλών καταδικών σε ισόβια μπορεί να ζητήσει η φόρον απόλυση όταν συμπληρώσει κράτηση 25 ετών.
1: Ναι, είναι στα 24, δεν είναι?
3: Αυτό το δικαίωμα.
1: Ναι.
3: Εδώ λοιπόν απαιτείται ακριβώς να μην δώσουμε τον να μην αποβλέψουμε σε μια εκδικητικότητα, αλλά να δούμε αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου οι οποίες ισχύουν για κάθε άνθρωπο. Εκείνο που έχει σημασία είναι να μην δώσουμε μια χρειά προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση, δηλαδή ούτε να πάμε προς έναν εγκομιασμό των πράξεων όπως συμπαραδηλώνεται με μια ενδεχόμενη απόλυση και δοθεί μια τέτοια κοινωνική ερμηνεία, ούτε σε μια εκδικητικότητα όπως συμπαραδηλώνεται από μια παράταση της κράτησης.
0: Και το ενδεχόμενο τώρα ανέρεσης της αποφυλάκησης, αυτό που ζητάει ο Άριος Πάγος, τι είναι αυτό, κύριε καθηγητά?
3: Αυτό είναι το εξής. Είναι η επανάκριση των προϋποθέσεων σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζει ο νόμος. Δηλαδή, εάν από την όλη συμπεριφορά και τις προσδοκίες νόμιμης συνέχισης του βίου σε ελευθερία και τα χαρακτηριστικά των πράξεων, είναι δικαιολογημένη η άρση της κράτησης και η φόρων απόλυση.
1: Με λίγα λόγια, ο Άριος Πάγος θα κρίνει το βούλευμα της αποφυλάκησης. Εάν δηλαδή πρέπει ή αν πρέπει να συνεχίσει να κρατείται ο Γιωτόπουλος.
0: Αυτό θα μπορούσε να υπάρξει ανέρεση, θα μπορούσε, κατά τη γνώμη σας, είστε εμπειρότατος, είστε καθηγητής?
3: Προσωπικά πιστεύω πως ναι. Κοιτάξτε, εάν διαβάσει κανείς τις προκηρύξεις της 17 Νοέμβρη, θα δει ότι βεβαίως η 17 Νοέμβρη δεν ήτανε το σύνολο των προσώπων που έχουν συλληφθεί και καταδικαστεί. Αυτός που τις έγραφε, τουλάχιστον σε μία προκήρυξη από ό,τι θυμάμαι, διότι έχουν εκδοθεί σε τόμο και τις είχα δει, εγνώριζε την εισαγγελία εφετών στο παλαιό κτίριο του λεγόμενου Αμπασαντέρ, εγνώριζε δικογραφίες, εγνώριζε τι περιείχαν οι δικογραφίες, ποινικές εννοείται, ήξερε να τις αξιολογήσει και είχε και πρόσβαση σε αυτές τους φοριαμούς. Αυτό είναι κάτι το εκπληκτικό.
1: Ναι.
0: Το ενδεχόμενο τώρα να ακολουθήσει αυτό που λέγεται, ότι μπορεί να ακολουθήσει, εάν τελικά δεν έχουμε ανέρεση της απόφασης, ο Κουφοντίνας και ο ένας από τους δύο ξηρούς.
3: Αυτό είναι το θέμα, ότι
0: να αποφυλακιστούν και εκείνοι δηλαδή.
3: Στις περιπτώσεις αυτές,
0: ναι,
3: η κρίση περί άρσεως συνοδεύεται από μια κοινωνική αντίληψη περί επιδοκιμασίας, η δε αρνητική κρίση με μια αντίληψη περί
1: εκδικητικότητας.
3: Προστασίας και εκδικητικότητας. Θα πρέπει να απομακρυνθούμε από αυτές τις ακραίες τοποθετήσεις και να εφαρμόσουμε με απόλυτη ακρίβεια όλες τις νομικές δυνατότητες που δίνει αυτή τη στιγμή ο ποινικός κώδικας.
1: Και βέβαια όλα αυτά πρέπει να ρωτήσουμε και τους ανθρώπους που είχαν συγγενείς με θύματα και τα λοιπά, διότι και αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει και αυτούς να τους κοιτάμε, κύριε καθηγητά. Στην οποιαδήποτε απόφαση παίρνει δικαιοσύνη.
3: Θα πρέπει, επιβάλλεται από τον νόμο και έχουν κάθε δικαίωμα να υποβάλουν υπόμνημα και να διατυπώσουν τις απόψεις τους. Διότι όπως είπαμε, εδώ δεν πρόκειται για κοινές ανθρωποκτονίες, πρόκειται για ανθρωποκτονίες που στρέφονται κατά της ίδιας της δημοκρατίας.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, κύριε καθηγητά.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε σε διαφημίσεις εμείς. Πάμε.
4: Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
6: Μισό.
5: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
6: Μισό.
5: Πάλι μισό.
6: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
7: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε τη BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
8: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
9: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
10: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
8: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
11: Τι έπαθες?
12: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
11: Ταυτότητα έχεις?
12: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
11: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
12: Έχω.
11: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
12: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
13: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
14: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
15: Τι?
14: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
15: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
13: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
16: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
17: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
16: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
17: Εννοείται, αγάπη μου.
16: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
17: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
16: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
17: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
18: Επιτραπέζιος ψύχτης αφής Rainbow Waters για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
19: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
20: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Penetron Admix της Penetron.
19: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
20: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
21: 7ο Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Compartments Dance Project. Νέοι χορευτές και χορογράφοι σε μια απρόβλεπτη εμπειρία σύγχρονου χορού. Όπως πάντα, στην αμαξοστοιχεία θέατρο «Το τρένο στο ρούφ». Καθημερινά, από 17 έως 31 Μαΐου. Είσοδος ελεύθερη. Το τρένο στο ρούφ.gr.

0: Πρίσμα 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό άνευ οστού 6,39 το κιλό. Μπυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Plesas The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: First time in Ireland.
3: Η παραγωγή των ταινιών Weapons και Long Legs δίνουν ένα μεταφυσικό θρίλερ πάνω στη λεπτή γραμμή ανάμεσα στην αλήθεια και την αυταπάτη. Hocum. Κάθε βράδυ στις 10 και 4 στο κινηματογράφο Φόσχολος. Ένα θρίλερ με υπόγειο τρόμο. Ένα ψυχολογικό παιχνίδι χειραγώγησης. Hocum σημαίνει κάτι που δεν είναι ειλικρινές ή που χρησιμοποιείται για να ξεγελάσει τους ανθρώπους ώστε να πιστέψουν κάτι που δεν είναι αλήθεια. Με την υπογραφή του σκηνοθέτη της οντότητας Damian McCarthy.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Και,
8: και για τον Γιωτόπουλο και για και διαφορετικές απόψεις και για τον τρόπο που τους αντιμετωπίζουμε και τους δύο εμείς ή δεν τους αντιμετωπίζουμε αναλόγως. Ο καθένας έχει τη δική του οπτική.
9: Τους αντιμετωπίζουμε δημοσιογραφικά
8: ναι, ο
9: και προσωπική άποψη βεβαίως μπορούμε να έχουμε και για τα δύο.
8: Εννοείται, εννοείται. Απλά λέω τι αφορούν τα μήνες. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί με τον τρόπο σας συμμετέχετε και εσείς σε αυτή την εκπομπή.
9: Ο Γιώργος λέει καλημέρα, να βγει ο Γιωτόπουλος αφού ήταν λέει καλό παιδί και δεν πρόκειται να το ξανακάνει. Έλεος, κανένας δολοφόνος εκτός φυλακής μέσα μέχρι το θάνατο όπως τα θύματα στο κελί. Καλημέρα Γιώργο. Εντάξει, την κάτσα με τη βάρκα και αυτό το πουσουκού. Δεν λειτουργώ να το ρωτάω με τίποτα. Λέω Real Blogger, ξέρω.
8: Γεια σου, Real Blogger, φίλε μας.
9: Ο Κώστας, καλημέρα.
8: Α, επειδή εκδηλώθηκε από τον καλαμαράκι που έλεγε για τον αγώνα.
9: Πριν λέει, Δευτέρα λέει θα είσαι νέος στην ουρά. Θα σκέλια να σε δω και σένα και όλη τη γαυροφωλιά εκεί μέσα. Γαυροφωλιά. Ποιο σκοτώ. Εμείς Παναθηναϊκοί είμαστε. Και εγώ και ο καλαμαράκι.
8: Εννοείται, αυτό εννοεί μάλλον. Μάλλον.
9: Καλημέρα, καλή δύναμη, παιδιά από Αρμενία. Ο Μιχάλης, γεια σου, ρε Μιχάλη. Ξανά ο Real Blogger. Τώρα και με την έννοια της αστυνομίας θα δούμε τα ποσοστά των δημοσκοπήσεων. Το Real Blogger. Ο Παράσχος, καλημέρα στην παρέα μας. Ήρεμα, ρωτάω. Η κυρία Ραμπατζή δεν ήταν εκείνη που καλούσε τις συναδέλφους της να ψηφίσουν υπέρ της προανακριτικής επιτροπής αμέσως μόλις βγει το όνομά της για εμπλοκή στον ΟΠΚΠ. Η αντιμετώπιση από την κυβέρνηση.
8: Αλήθεια είναι, καλώ. Ναι,
9: το...
8: ζητούσε. Παράσχο, έχει ζήκιο.
9: Γεια σου, ρε Παράσχο. Σωστόν. Ω, έχει και τα σταφυλάκια του. Μεγαλώνουν σιγά-σιγά τα σταφύλια. Αθανάσιε.
8: Καλημέρα, καλημέρα.
9: Καμποντορίτης λέει: στο πεδίο του Άρεως έχουν στηθεί καναπέδες για τους οπαδούς του Παναθηναϊκού. Ήσυχα, ήσυχα.
8: Καλημέρα, καλημέρα. Ο Βασίλης, εδώ ρε παιδιά, είναι Δημοκρατία. Κοντζάμ συνέδριο έκανε με 1500 άτομα, με μισή αίθουσα. Με τους μισούς και παραπάνω βουλευτές και κομματικά στελέχη, γραμματείς, κουμπάρους κτλ. Και σας χάλασε η Καριστιανού. Εμάς τι μας χάλασε. Για το πώς ήταν, λέει ο Βασίλης. Καλημέρα, Βασίλη. Όντως και στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ήταν. Που ήταν και συνέδριο προγραμματισμένο κτλ. Αυτό
9: ήταν...
8: σου λέει ρε παιδί μου, δεν είναι το θέμα μας τώρα. Μα δεν είναι και το θέμα μας πώς ήταν αυτό. Είναι
9: όχι
8: άλλα.
9: Ρε παιδί μου, λέω πως περίμενε μια. Στο πρώτο, στο τεμπούτο σου. Ξέρει πως περιμένεις κάτι παραπάνω.
8: Ξέρεις, καμιά φορά ξεκινάς χαλαρά στον τεμπούτο και πας στην κορύφωση πολύ δυνατά, Νίκο.
9: Καλά. Ήσυχα. Ρίτσα, ήσυχα. Θάνος. Σας ενοχλεί που φυλακίστηκε ο Γιωτόπουλος. Εξέτησε την ποινή του, είχε καλή διαγωγή, καλός πολίτης λέει, στην Ιταλία λέει η Μπρίγκε Τρόζα.
8: Έχει διαφορετική άποψη.
9: Καλά εντάξει,
8: μου,
9: γεια σου πάνω μου, καλημέρα.
8: Καλημέρα και στο Στέλιο, καλημέρα και σε εκείνον.
9: Ναι και στην Ελένη, Τα πιτσικάτα, ναι, ο Νίκο, πες μας, λέει ο Γιώργος. Τα πιτσικάτα.
8: Και στον Τένι που μας έχει στείλει, γιατί έχουμε δημοκρατία, έχουμε ισονομία, έχουμε ισοκρατία. Τα ίδια δικαιώματα έχω εγώ με έναν πολιτικό ή έναν επιχειρηματία. Λέει, θετικά του ερωτήματα σε αυτά που είπαμε στην αρχή, ότι είπε η κυρία Καριστιανού.
9: Νικόλ, καλημέρα, όμορφη παρέα, να κερδίσει ο καλύτερο. Ολυμπιακός, λέει. Γεια σου.
8: Η Ελένη πάλι λέει: είδε άλλη άποψη. Οποιοδήποτε βουλευτή, πολιτευτή ή σε οποιοδήποτε κόμμα τολμήσει να τοποθετηθεί, το σκίζεται στα σχόλια και την πλάκα. Για όλα αυτά που έγιναν χθες στο κόμμα Καριστιανού με τις μπλούζες του Ντοστογεύσκη και τη Μουτσάτσου, δεν βλέπω να λέτε τίποτα ούτε καν πλάκα. Καλημέρα, Ελένη. Να σε καλά.
9: Κάναμε και πλάκα, είπαμε.
8: Εντάξει, δεν είναι όλα, παιδί μου. Είναι η αρχή ακόμα. Πώς θα κάνει πλάκα σε κάτι που.
9: Κάτσε να ξεκινήσει πρώτα.
8: Να ξεκινήσει, Ελένη μου.
9: Να ξεδιπλωθεί, Ελένη, αυτό το πράγμα όλο.
8: Να το δούμε κι εμείς. Εντάξει, τώρα ήταν η πρώτη παρουσίαση. Δηλαδή...
9: Ναι, με ψυχραιμία. Γιώργος, ντροπή να μιλάτε για σπουδές και διαγωγή δολοφόνων. Αν είχατε ένα ξαλιά στο σπίτι σας, να αποκτήσετε, λέει, Γιώργο μου. Είσαι λίγο σκληρός, νομίζω, αλλά εγώ είπα ότι δεν πρέπει να φυλακιστεί ο Αξαλιάν, λέω κι εγώ. Εντάξει. Ο Γιωτόπουλος.
8: Ο κύριος Μιλωνόπουλος, το είπε προηγουμένως, αναφέρθηκε στις σπουδές του, αλλά εξεντυλίγοντας το ότι για το σκεπτικό, αυτό είπε ο κύριος Μιλωνόπουλος. Αυτό είπε ο κύριος Μιλωνόπουλος. Αλλά εντάξει, λέει... έχει αντίθετη άποψη.
9: Ναι, ναι. Λέει ο Ανδρέας, το Γιωτόπουλο έπρεπε να τον αφήσουν να βγει από τη φυλακή και μάλιστα με πλήρη ελευθερία, γιατί στα 80 του χρόνια θα καταλάβει τι έχασε 25 χρόνια.

0: Βασίλη, τα μέγαρα δεν έχει έρθει ολόκληρο. Έχει έρθει λίγο παράξενο το μήνυμά σου. Τέλος πάντων, το πάνω, μία φράση είχε έρθει. Καλημέρα, μία παρατήρηση. Ο Γιωτόπουλος και εσύ είναι αυτό. Δεν έκαναν απλές ανθρωποκτονίες, αλλά δολοφονίες. Από εκεί και πέρα δεν είναι κατανοητό, αλλά τουλάχιστον καταλάβαμε το νόημα.
1: Και ο Θανάσης, φαντάσου να έχει ξεχυθεί όλη η Ελλάδα στους δρόμους και να γίνουν επεισόδια την ώρα που θα μαζευτούν μαζί ο παδί της Ρεάλ και της Βαλένθια. Αλλού, απαλού το περιμένεις, απαλού θα σου έρθει. Ο Νικόλας μας χαιρετά και λέει καλημέρα από τα πονεμένα πλέον ορυχεία Κοζάνης. Καλό Σαββατοκύριακο με υγεία.
0: Γεια σου Νικόλα.
1: Μαριάννα, ναι, αλλά εμείς είμαστε Ολυμπιακοί. Καλημέρα από
0: Μιλάνο. Γεια σου, Μαριάννα.
1: Γεια σου, ρε Μαριάννα. Τι έχει γίνει, λέει ο Δημοσθένης, τα ρολόγια της ΕΙΔΑΠ. Καλημέρα, τι έχει γίνει τα ρολόγια της ΕΙΔΑΠ.
0: Αυτά πρέπει να τα ξέρεις εσύ, δεν ξέρω τίποτα.
1: Μα τι να ξέρω, εγώ ακολουθώ, εγώ την Ούλεν από πίσω.
0: Καθόλου. Δεν ξέρω.
1: Λοιπόν.
0: Α την Ούλεν, ρε Νικό, έχει λες και έχει μείνει πριν 50 χρόνια. Βίντατζ έχει γίνει.
1: Λοιπόν. Η Next is Now και Dam Consulting διοργανώνουν για πέμπτη χρονιά το συνέδριο Δημογραφικό 2026 τη Δευτέρα, 25 Μαΐου, στο ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens υπό την αιγίδα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και της Περιφέρειας Αττικής. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος θα παραχωρήσει συνέντευξη για το Δημογραφικό στον Νίκο Χατζηνικολάου. Με τη συμμετοχή εκπροσώπων της πολιτείας, επιστημονικής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών, το συνέδριο στοχεύει στην ανάδειξη του δημογραφικού ζητήματος ως μείζονος εθνικής προτεραιότητας και στην ενίσχυση του δημόσιου διαλόγου γύρω από ένα θέμα που επηρεάζει καθοριστικά το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας. Για περισσότερες πληροφορίες και συνεχή ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα και τους ομιλητές του συνεδρίου, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα demographico.gr.
0: Μαζί μας είναι και η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Γίνεται να έχεις απίστευτα γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι σου, στην πόλη, στο νησί, στο βουνό, στο χωριό ή με άλλα λόγια όπου, μα όπου και αν βρίσκεσαι. Και όμως γίνεται. Γιατί η Κοσμοτέ Τέλεκομ φέρνει τώρα το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi για να μπορείς να απολαμβάνεις ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους σε κάθε γωνιά της Ελλάδας εύκολα και γρήγορα. Και το καλύτερο, η σύνδεση γίνεται χωρίς δορυφορικά πιάτα και έτσι δεν επηρεάζεται από τα καιρικά φαινόμενα. Κοσμοτέ 5G Wi-Fi, απόλαυσε και εσύ γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal και μπες στη νέα εποχή συνδεσιμότητας. Περισσότερα στο κοσμοτέ.gr.
1: Οι αλλαγές είναι πάντα ένα δύσκολο κεφάλαιο, είναι απαιτητικές, χρονοβόρες, ενώ πολλές φορές δοκιμάζουν τα όρια και την υπομονή σου. Εκτός βέβαια αν μιλάμε για αλλαγή παρόχου, γιατί με την προτέρια όλα γίνονται εύκολα και γρήγορα. Αυτό βλέπουμε και στη νέα διαφήμιση της εταιρείας με τον αγωνιστή τον μοναδικό Δημήτρη Πιατά, που ως παράξενος και γκρινιάρης θείος κάνει τη ζωή του ανιψιού του δύσκολη. Μέχρι που ο ανιψιός κάνει τη μεγάλη ανατροπή και αλλάζει πάροχο. Και μαντέψτε, αυτή η αλλαγή αρέσει στο θείο. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Γίνε και εσύ πελάτης Προτέργεια εύκολα και γρήγορα στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέργεια ή στο 18311.
0: Και μην χάσετε την δυνατή Real News που κυκλοφορεί. Μαζί θα έχει τρία περιοδικά. In Style, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Liv Ολμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί Drive ταξιδέψαμε στην Κίνα και αναγνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη με ζών δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβηση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, ο καιρός πώς πάει?
0: Όχι
1: έως
0: καλά.
1: 26 βαθμούς.
0: Άστα βαθμοί.
1: Και έχουμε και θα έχουμε και βροχές.
0: Όχι καλά, ναι. Όχι καλά. Έχει βροχές, έχει και την
1: καλά,
0: και
1: αύριο. Καλά, δεν έπλυνα το όχημα. Έλεγα το πλήνω
0: και χθες. Αύριο θα έχει βροχές και χθες είχε βροχές και την Κυριακή θα έχει και έρχονται και συναυλίες αύριο. Εντάξει,
1: τέλος. Ναι, ξεκινάνε.
0: Ναι, ξεκινάνε.
1: Λοιπόν, Η Κομισιόν λέει θα μειωθεί η ανάπτυξη φέτος λόγω των γεγονότων στη Μέση Ανατολή.
0: Δεν το ξέραμε.
1: Και θα αυξηθεί ο πληθωρισμός. Έτσι, να τα ξέρεις αυτά.
0: Αυτό σημαίνει ότι θα παίρνω λιγότερο χρήμα στο τσεπάκι.
1: Ακριβώς.
0: Μπράβο, Νικάκη.
1: Τι να πω κι εγώ.
0: Μπράβο, Νικάκη.
1: Α, ο Βίλιαμ Νταφόε έκανε δήλωση.
0: Ναι.
1: Ήταν αξέχαστη, λέει, η φορά που επισκέφθηκε την Ελλάδα. Ήταν αξέχαστη γι' αυτόν. Είδα, του άρεσε πάρα πολύ η χώρα μας.
0: Δικαιολογημένο. Εντάξει.
1: Ο αναισθησιολόγος, το φακελάκι. Πώς τον είδες, δεν μου τα πες αυτά.
0: Τι να σου πω, βρε Νικό.
1: Όχι για μένα, λέει στο βίντεο. Όχι για μένα.
0: Ναι,
1: για τους βοηθούς.
0: Ναι, εντάξει.
1: Λες, θα τα δώσουμε μετά για Όχι, λέει πριν. Γιατί σου λέει μετά. Μπορεί να μου τα δώσεις κιόλας. Πριν, λέει.
0: Αυτό το ρεγάλο, το δούνε και λαβίν και τα λοιπά.
1: Μένα,
0: είναι,
1: λέει,
0: κάτι το οποίο νόμιζα, ναι, ότι σιγά σιγά φθήνει, αλλά δεν φθήνει.
1: Δε. Ποιο καλέ.
0: Έτσι νόμιζα, ναι.
1: Πού το νόμιζες αυτό.
0: Εντάξει, παιδί, μεγαλώνουμε και εμείς, μεγαλώνει και η κατάσταση, αλλάζει τα πράγματα, βελτιώνονται.
1: Μάλλον δεν. Είσαι καλοπροαίρετη. Γι' αυτό
0: ναι, είμαι, θα... ναι, είμαι.
1: Ναι, αλλά το ωραίο είναι που λέει να στα δώσουμε, λέει, γιατρέ μετά. Όχι, όχι. Πριν.
0: Πριν,
1: να
0: σου λέει μη μου.
1: Σου λέει, κάνω εγώ όλη τη δουλειά. Ξυπνήσει και φύγει μετά.
0: Μην την ξυπνήσει.
1: Όχι, θα ξυπνήσει και θα φύγει. Θα ξυπνήσει και θα μου φύγει. Ναι, λέει για τον Άρη, για βοηθού, για του βοηθού. Όχι για μένα.
0: Ναι.
1: Ρε, είσαστε καλά καθόλου.
0: Υπήρχε μια εποχή παλιά που λέγαμε ότι πρέπει να έχεις κανένα χρήμα. Πού πας. Λοιπόν, πάμε.
2: Real FM. Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
0: Αχα.
2: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
3: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό.
2: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια, αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
5: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
6: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
7: Shall not pass! Για να μην φας πόρτα εσύ και η επιχείρησή σου, pass. Για πιστοποίηση, εκεί pass. Pass. Φορέας πιστοποίησης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Για πληροφορίες, επισκεφτείτε το pass.edu.gr ή καλέστε στο 210-4933-538.
8: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
9: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή,
10: Μες του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Πάμε!
12: Μου ο πατέρας έχει τα γόνατά του.
13: Μπορεί να τρέξει.
14: Παίζει να βγει και πρώτος.
13: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
14: Ενισχυτικό και φυσικό.
13: Οστεομούβ.
15: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
17: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
18: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
19: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, πάμε να καλωσορίσουμε τον κύριο Χάρη Θεοχάρη, τον Υφυπουργό Εξωτερικών, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή και να τον ευχαριστήσουμε πολύ. Γεια σας, κύριε Υπουργέ.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Δεν θα ξεκινήσουμε από τα εξωτερικά, να ξέρετε, ούτε από τα διεθνή.
0: Να δούμε τι γίνεται λίγο στη Βουλή, γιατί τώρα αυτή την ώρα υπάρχει μεγάλη ένταση μετά το. Ή τουλάχιστον η κυβερνητική πλευρά θέτει ζητήματα εθνικής άμυνας και εξωτερικής πολιτικής, ζητώντας απαιτούμενη πλειοψηφία 151 ψήφων, θετικών ψήφων, για την υπόθεση της σύστασης Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές.
1: Πώς σας ήρθε αυτό ξαφνικά από 120-151 ψήφους?
2: Κοιτάξτε, τώρα δεν το έχω παρακολουθήσει από κοντά, γιατί είμαι στο Λονδίνο αυτή τη στιγμή που βρίσκομαι σε ταξίδι μετά από την Πράγα. Είναι προφανές ότι είναι ένα ζήτημα εθνικής άμυνας, εφόσον τέτοια θέματα τίθενται και τέθηκαν τέλος πάντων κατά τη διάρκεια της συζήτησης. Αλλά δεν έχω τώρα την άμεση.
1: Ναι, απλά λέει,
2: ακριβώς το σκεπτικό.
1: Είπε ο κύριος Βορύδης, ότι επειδή είναι πολύ σοβαρό το θέμα και έχει να κάνει με την ασφάλεια και την άμυνα κτλ., όχι 120 ψήφους για την σύσταση εξεταστικής για τις υποκλοπές, 151.
0: Γι' αυτό και η αντιπολίτευση καταγγέλει μπάζωμα και είναι έτοιμη να αποχωρήσει.
1: Λέει η αντιπολίτευση ότι δεν θέλετε να γίνει επί της ουσίας, γι' αυτό πάει σε 150.
2: Κοιτάξτε, όταν τίθενται τέτοια θέματα και όταν έχουμε δει τις εξεταστικές που έχουμε δει, εδώ δεν σέβονται ούτε τις απόρριτες επιτροπές, ας πούμε, και είδαμε τις προηγούμενες μέρες ο κ. Ανδρουλάκης και τον Πασόκ να βγάζουν τη φόρα τις συζητήσεις που γίνονται σε επιτροπές που είναι και κλεισμένων των θυρών. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να γίνει, ας πούμε, να χάρινε έστω των κομματικών σκοπιμοτήτων, ας πούμε, να τα μετατρέψουμε όλα σε σοου.
0: Απλά θα υπάρχει μεγάλη ένταση. Ήδη το Πασόκ ανακοίνωσε ότι θα αποχωρήσει από τη συζήτηση για να μην νομιμοποιήσει, όπως είπε, τον κατήφορο της παραβίας του συντάγματος, είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, και του κανονισμού της Βουλής. Παραβίας του συντάγματος και του κανονισμού της Βουλής.
1: Και τον κύριο Φάμελο τον βλέπω με ένταση και λιγάκι.
2: Το καταλαβαίνω, απλώς δεν είμαι αυτή την περίοδο για να
1: πάμε στο δεύτερο θέμα. Αποφυλάκηση Υιωτόπουλου. Θέλουμε το σχόλιο σας. Διότι εδώ έρχεται σε μία στιγμή όπου θα υπάρξουν αντιδράσεις, είναι βέβαιο αυτό, και υπάρχει και η ανέρεση ενδεχομένως από τον Άριο Πάγο. Μπορεί να γίνει ανέρεση, διέταξε ο Άριος Πάγος. Ναι. Πώς το βλέπετε αυτό, να μιλούμε για αποφυλάκηση ενός δολοφόνου επί της ουσίας?
2: Ναι, κοιτάξτε, ως πολίτης και τα λοιπά δεν τον νιώθω ευχάριστα. Από την άλλη, ως, ας το πω έτσι, μέλος της νομοθετικής και της εκτελεστικής εξουσίας, τις αποφάσεις δικαιοσύνης σύμφωνα με τους κανόνες τους οποίους η δικαιοσύνη πρέπει να ακολουθεί, δεν μπορώ πολύ να σχολιάσω. Σε κάθε περίπτωση είναι περιπτώσεις οι οποίες έχουν πολύ ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για τον κόσμο και για την κοινή γνώμη, και στις οποίες πρέπει πάντοτε, ας το πω έτσι, να επισέρχεται και ένα πολιτικό κριτήριο. Δηλαδή η δικαιοσύνη να μην αποφασίζει, ας το πω έτσι, ξερά, αλλά να λαμβάνει υπόψη και τις επιπτώσεις που θα έχει στο κοινό περιδικαίου αίσθημα τέτοιες αποφάσεις.
0: Να δούμε και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Ανακοινώθηκε, είχαμε την ιδρυτική διακήρυξη χθες. Τελικά σήμερα δεν θα πάει στον Άριο Πάγο για να καταθέσει την ίδρυση του κόμματος. Πώς το είδατε, πώς είδατε τα όσα είπε, τα όσα στάθηκε, ποια είναι η δική σας άποψη?
2: Η άποψή μου είναι ότι δημιουργούνται αρκετά κόμματα τα οποία προσπαθούν να εκφράσουν όλο τον αντισυστημισμό ή έστω τον ριζοσπαστισμό, με την έννοια της ότι πρέπει όλα πάνε στραβά και πρέπει όλα να γίνουν στάχτη και να ξαναγεννηθούμε από τις στάχτες, τέλος πάντων, και να φτιάξουμε μια καινούρια χώρα από το μηδέν. Από την άλλη μεριά, δυστυχώς, έχει μείνει μόνη της η Νέα Δημοκρατία να εκφράζει την λογική, να εκφράζει την άποψη ότι η χώρα έχει κάνει αρκετά βήματα μπροστά, μπορεί να κάνει ακόμα περισσότερα και πρέπει να συνεχίσει σε αυτό το δρόμο της εθνικής ανάταξης. Αρχικά ήταν η οικονομία η οποία μπήκε σε μια τάξη, μετά η εθνική ισχύ με την άμυνά μας, με τις διεθνείς συμμαχίες μας, με τον τρόπο με τον οποίο μας έτσι βλέπουν στον κόσμο, και νομίζω είναι αμφισβήτητο ότι η χώρα έχει δυναμώσει. Και το τρίτο είναι η θεσμική της ανασυγκρότηση, όλα αυτά τα ζητήματα που μιλάμε, από τη διαφάνεια, τη διαφθορά, τον τρόπο λειτουργίας των θεσμών. Εδώ ξεκινάμε εμείς την κουβέντα για την συνταγματική αναθεώρηση και θα δούμε τις προτάσεις όλων και θα κριθούμε, αν θέλετε, και από τον ελληνικό λαό. Και από την άλλη υπάρχουν οι δυνάμεις οι οποίες όλο και περισσότερο λένε ότι πρέπει όλα να κάνουν. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι ο ελληνικός λαός είναι σε μια τέτοια λογική ότι μπορεί να εκφράσουν την πλειοψηφία του κόσμου. Αλλά είναι σίγουρο ότι υπάρχει ένα κομμάτι του.
0: Ναι, γιατί είπε η κυρία Καριστιανού, η αιχμή της ήταν η αποκατάσταση της δημοκρατίας στη χώρα. Αυτό ήταν η αιχμή της.
1: Πρέπει να αποκατασταθεί. Δεν έχουμε δημοκρατία, είπε η κυρία Καριστιανού.
2: Κοιτάξτε τώρα, η κυρία Καριστιανού ζει στο 1974. Εντάξει, τότε είχαμε την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Αν θέλετε, εάν υπάρχει κάτι το οποίο άντεξε και το είδαμε να αντέχει, ίσως και καλύτερα από πολλές άλλες χώρες και σίγουρα καλύτερα από ό,τι περίμεναν και οι αναλυτές στο εξωτερικό. Είναι η δημοκρατία στη χώρα μας, διότι η χώρα έφτασε στο σημείο de facto να πτωχεύσει, οικονομικά να περάσουμε τη δυσκολότερη περίοδο που έχει περάσει οποιαδήποτε χώρα από το κράχ και μετά το 29, και παρόλα αυτά η δημοκρατία άντεξε. Δεν αμφισβητήθηκε στην πραγματικότητα, οι διαδικασίες, είτε εκλογές είτε δημοψηφίσματα και τα λοιπά, λειτουργήσαν με τον τρόπο που λειτουργήσαν και ο κόσμος παρέμεινε δεσμευμένος στη δημοκρατία. Αν η κυρία Καριστιανού βλέπει ότι δεν υπάρχει, νομίζω ότι δεν διαβάζει την πραγματικότητα.
1: Πάντως θα έχουμε αντιδράσεις εδώ τώρα. Θα πρέπει και την κυρία Καριστιανού, αυτό λέγαμε με τη Ρίτσα πριν. Τώρα πλέον πια την αντιμετωπίζουμε και ως μία πολιτική αργηγό. Δηλαδή θα μπει στη βάσανο των ερωτήσεων, των απαντήσεων, των θέσεων, των προγραμμάτων.
2: Και δεν μπορεί να απαντάει γιατί όλα πρέπει να διαλυθούν. Δηλαδή να διαλυθούν όλα στην άμυνα. Να κάνουμε τι, δηλαδή να πωλήσουμε όλο το στράτο, να πάρουμε καινούριο, να διαλυθούν όλα στη δημόσια διοίκηση, να φύγουν όλοι οι δημοσιοπάλληλοι, να έρθουν άλλοι. Δηλαδή και αυτό έχει ένα όριο. Δηλαδή κάποια στιγμή πρέπει να αποκτήσει πραγματικές, ρεαλιστικές θέσεις και να μας πει για όλα τα θέματα.
0: Τώρα τι γίνεται με αυτό το νομοθέτημα της Άγκυρας που φαίνεται ότι δεν ξέρω αν απειλεί, δεν απειλεί τα ήρεμα νερά. Πάντως σίγουρα έχει τις επιδιώξεις της Άγκυρας για την οριοθέτηση ΑΟΣ. Πώς το έχετε δει εσείς, τι μαθαίνετε και πώς θα αντιδράσει η Αθήνα?
1: Και δεν μας επηρεάζει εμάς αυτό.
2: Ναι, προφανώς επηρεάζει κάθε κίνηση που η γειτονική χώρα κάνει σε σχέση με εμάς, αναγκαστικά μας επηρεάζει. Έχω την αίσθηση ότι τουλάχιστον από τη δική μας πλευρά η δέσμευση στα έρεμα νερά ήταν ουσιαστική. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα μέναμε και ακίνητοι είτε στην ενίσχυση της άμυνά μας είτε στην ενίσχυση των στρατηγικών μας συμμαχιών. Τελευταία ο πρόεδρος Μακρόν που ήρθε και υπέγραψε την ανανέωση και την ενίσχυση της συμμαχίας με τη Γαλλία. Ίσως υπάρχουν αυτές οι δυνάμεις στην Τουρκία οι οποίες νιώθουν ότι τα ήρεμα νερά τελικά ευνόησαν μόνο την Ελλάδα και γι' αυτό δεν τους συμφέρει και θέλουν να αλλάξουν πορεία, να πάνε σε πιο φορτωνιασμένα νερά. Κοιτάξτε, και έτσι και αλλιώς εμείς έχουμε την αυτοπεποίθηση και την ικανότητα να το αντιμετωπίσουμε. Δεν πιστέψαμε ότι άλλαξε στόχο η εξωτερική πολιτική της Τουρκίας ποτέ, όμως έχει την αξία της να υπάρχει ηρεμία και να μην υπάρχει συνεχής ένταση. Από το απλό οικονομικό πεδίο, τον τουρισμό μας και οτιδήποτε άλλο, μέχρι και την ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των λαών, γιατί κοιτάξτε, το μόνο που εμένα τουλάχιστον προσωπικά με νοιάζει, πέρα από τους πολιτικούς, οι πολιτικοί λέμε και στο πλαίσιο των εσωτερικών, ας το πούμε, σκοπιμοτήτων πολιτικών, αυτό που έχει σημασία είναι να μην δηλητηριάζονται οι σχέσεις μεταξύ των δύο λαών, γιατί τότε είναι μόνιμη η ζημιά η οποία γίνεται, εν πάση περιπτώσει.
1: Σωστό. Υπουργέ, ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.
1: Ήταν ο κύριος Χάρης Θεοχάρης, ο υπουργός εξωτερικών, και τον ευχαριστούμε θερμά.
3: Real FM. Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
4: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
3: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
4: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
3: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
6: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
7: Hey, κύριε, Θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
8: Hertz Leasing.
7: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
8: Hertz Leasing.
7: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
8: Hertz Leasing.
7: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
9: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
10: Θες σίδερο. Θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις.

0: 92.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Πρέπει να προστατεύουμε
3: όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
4: Μόνο μία φάλαινα μπορεί πια να τραγουδήσει.
5: Υπήρχε κάποτε μια μυθική μελωδία που κρατούσε ασφαλείς στις θάλασσες. Το τραγουδούσε ο μυθικός τραγουδιστής Φαλαινοντορεμής. Ο τελευταίος, τώρα ο γιος του, ο Βίνσετ, μια νεαρή μεγαλόπτερη φάλαινα, πρέπει να βρει το δικό του τραγούδι για να σώσει τους ωκεανούς. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Κάθε απόγευμα στις 6, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά, στον κινηματογράφο Φόσχολος.
6: Ναι, θα σώσω τους ωκεανούς και όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
7: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
8: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο του είσαι.
9: Είσαι ηλίθια.
10: Ρε, έχεις δει πως είσαι.
8: Άσε μας, δεν ουπά.
9: Πως είσαι έτσι, ρε.
10: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
11: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
12: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Και δύο.
13: Των βουλευτών. Ο Νίκος Ανδρουλάκης μίλησε για εθνική προδοσία και ανακοίνωσε την αποχώρηση του Πασόκ από τη συζήτηση. Εξαιρετικά ρευστή παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν συνεχίζουν τις έμεσες συνομιλίες μέσω του Πακιστάν για την επίτευξη συμφωνίας τερματισμού του πολέμου. Συγκρατημένη αισιοδοξία εκφράζει η Ουάσιγκτον. Δεν υπάρχει ακόμα συμφωνία, δηλώνει η Τεχεράνη. Την ανέρεση της αποφυλάκησης του καταδικασμένου ως αρχηγού της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη Αλέξανδρου Γιωτόπουλου εξετάζει ο Άριος Πάγος με παραγγελία του εισαγγελέα Κωνσταντίνου Τζαβέλα. Περισσότερα στο ενικός.gr. Υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας με 4.000 αστυνομικούς επιποδός αρχίζει σήμερα στο ΟΑΚΑ, το Final Four της Ευρωλίγκα. Με έντολη της αστυνομίας, ο σταθμός της γραμμής 1 του μετρό στο Θησίο από τη 1 μετά το μεσημέρι και ο σταθμός Φάληρο από τις 2 θα λειτουργούν αποκλειστικά και μόνο για τη μετακίνηση φιλάθλων προς τον σταθμό Ειρήνη. Ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας θα οδηγηθούν σήμερα 11 γαλάζιοι βουλευτές που περιλαμβάνονται στην ογκώδη δικογραφία για τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στη λεωφόρο Αθηνών Σουνίου. Από τη σφοδρή σύγκρουση τριών αυτοκινήτων, ένας 56χρονος έχασε τη ζωή του και δύο ακόμη άτομα τραυματίστηκαν.
14: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
15: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
16: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
17: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
13: Με στόχο την πρόκριση στον Κυριακάτικο τελικό, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στις 6 το απόγευμα την κάτοχο του τίτλου Φενέρμπαχτσέ στον πρώτο ημιτελικό του Final Four της Ευρωλίγκας στο Telecom Center του ΆΚΑ. Στις 9 απόψε στον άλλο ημιτελικό θα παίξουν οι Ρεάλ Μαδρίτης με τη Βαλένθια. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
0: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
13: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε ολόκληρη τη χώρα, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Ανεμιβόρειοι έως 6 μποφόρ στους 25 βαθμούς Κελσίου. Η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Εδώ είμαστε για τη δεύτερη ώρα και ζούμε στους ρυθμούς του Final Four σήμερα.
0: Γίνεται απ' έξω.
1: Χαμός, ε.
0: Ναι. Μόνο αυτό συζητάμε, να ξέρετε. Ενώ η επικαιρότητα πραγματικά είναι πολύ. Έχει πυκνές εξελίξεις.
1: Στείλε μας το μήνυμά σας. Πόσο θα δείτε το σκορ, τι γίνεται, πώς τα βλέπετε.
0: Α, θέλεις και σκορ.
1: Κάπως έτσι, να το γλεντήσουμε λίγο.
0: Α, πας και στοίχημα, ε. Μάλιστα, εντάξει.
1: Λοιπόν, έχουμε και την κίνηση όμως, να δούμε και την κίνηση και τα μέτρα για το Final Four. Έλα, Παναγιώτης, εδώ Λιβάνιος. Πώς τον είπα?
2: Βολάνιο.
0: Λιβάνιο τον είπε. Τι τον είπε τον άνθρωπο?
1: Πώς τον είπα Λιβάνιο. Πώς τον είπα Λιβανό.
0: Ναι, κάτσε, Νικό. Έλα, Παναγιώτη, παιδί μου, έλα.
2: Καλημέρα και πάλι. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη σταδίου Πειραιώς Πατησίων στην Ομόνια. Πυκνή ροή στην άνοδο της Κηφισίας, στο ύψος του Ψυχικού και στην κάθοδο ανατμήματα σε Μαρούση, Χαλάνδρη αλλά και από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού στο ύψος του Εγάλεο. Ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα. Ναι.
1: Βήξε λίγο να φύγει το γρέζι.
0: Να βήξουμε με κλειστά μικρόφωνα. Να βήξει ο κόσμος, βήχει με κλειστά μικρόφωνα.
2: Ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος από Φάληρο μέχρι τους μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών.
1: Γελάει.
0: Άστορε να μιλήσει.
1: Γιατί
0: Νικό.
1: Γελάει.
0: Από τον
1: κόμπο φιλής.
0: Εσύ Νικό, έλα.
2: Καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών από τον κόμπο φιλής μέχρι τον κόμπο μεταμόρφωση στο ρεύμα.
1: Γελάει, τον έχει πιάσει νευρικό για το γρέζι που είπα.
2: Ναι.
1: Έλα,
2: να πούμε και για το Final Four της κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και τροποποιήσεις.
1: Σκέψου κάτι θλιβερό, αν δεν κερδίσει ο Ολυμπιακός. Σκέψου κάτι θλιβερό.

0: με ιδιωτικά λεωφορεία. Αυξημένη η παρουσία τροχονόμων στις κεντρικές διασταυρώσεις από σήμερα μέχρι και την Κυριακή. Λόγω της μεταφοράς των αποστολών υπάρχει απαγόρευση στάσης, στάθμευσης και σταδιακές διακοπές κυκλοφορίας στις λεωφόρους Κηφισίας Μεσογείων, Βασιλείος Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας Κανελοπούλου, στη Δυτική Περιφερειακή Ημιτού και στην Αττική, και μέχρι τα 6 τα ξημερώματα της Δευτέρας βρίσκεται σε ισχύ απαγόρευση για μηχανοκίνητες πορείες και δημόσιες συναθρήσεις στο κέντρο της Αθήνας.
1: Μάλιστα, και έχουμε και αυξημένα μέτρα και στα ξενοδοχεία που θα καταλύσουν οι αποστολές, τώρα διαβάζουμε. Θα είναι παντού.
0: Στο Χίλτον είναι και 4 ομάδες.
1: Α, εκεί είναι όλοι.
0: Ναι, ναι.
1: Άρα θα έχει δρακόντια μέτρα και εκεί ασφαλείας για τους ανθρώπους και για τις αποστολές κτλ.
2: Εντάξει, ναι, πρέπει να γίνουν όλα με ασφάλεια. Αυτό είναι αλήθεια.
1: Είδες μόλις του βασκέψου άμα χάσει ο Ολυμπιακός, ούτε γέλια, ούτε γρέζια,
2: λυσάει. Λοιπόν. Σε ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη. Ευχαριστούμε.
1: Πώς το λες, με rappelle en folie mon panel de prolo. Λοιπόν, ευχαριστούμε παιδιά πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Η Βουλή πρώτα πρέπει να ψηφίσει για τη ζέστη προανακριτική στο σπίτι μου, γιατί δεν προβλέπεται αυτή η διαδικασία να περνάω προανακριτική κάθε μέρα. Από τη μεθερά μου, λέει ο Μάρκος.
2: Καλημέρα, Μαρκό.
1: Γεια σου, Μάρκο. Un passé composé d'événements imparfaits, un passé pas si simple, des sourires en trophée. Puis la mélancolie, je la mêle au présent, c'est la belle embellie, des souvenirs apaisants. Et les belles années, même en point de suture, je vais les amener visiter mon futur.

0: Λέει η Μαρία, ξέρετε, σύγχρονες κοινωνίες υπάρχουν νόμοι και οι κοινωνίες προχωράνε και λειτουργούν σύμφωνα με αυτούς. Δεν καθορίζει τη λειτουργία τους η θέληση της οικογένειας Μητσοτάκη. Λέει η Μαρία, μα δεν μιλούμε γι' αυτό. Δεν είναι μόνο η οικογένεια Μητσοτάκη, η Μαρία μου.
1: Όχι, μιλάει γενικά προφανώς.
0: Πάρα πολύ διαφωνούμε με αυτό.
1: Μιλάει γενικά, προφανώς μιλάει γενικά.
0: Λέει η Ιωάννα, καλημέρα παιδιά. Λόγω ηλικίας, Αβγιογετόπουλος, εδώ ο παππούς 89 χρονών πήρε καραμπίνα και έριχνε ρίση στον εύκολο ελπίδων πριν λίγες μέρες.
1: Όχι, όχι, όχι λόγω ηλικίας, καθόλου λόγω ηλικίας. Και ο Ντένις λέει, καλημέρα στη χώρα που γέρισε τη Δημοκρατία, κατηγορούν την Καριστιανού γιατί κάνει κόμμα. Μήπως είναι αποκλειστικό κληρονομικό δικαίωμα, λέει ο Ντένις. Καλημέρα, Ντένι.

0: παρέκκλησε ο Δημοσθένης με την ΕΙΔΑΠ. Λέει, έχει ξεσπάσει σκάνδαλο.
1: Ναι.
0: Ότι οι Δήμοι έκαναν κάποια κατάχρηση ρολογιών ΕΙΔΑΠ. Η ζημιά άκουσα ότι είναι αρκετά εκατομμύρια ευρώ. Ισχύει κάτι τέτοιο? Καλημέρα και πάλι. Δημοσθένη μου, ναι, δεν το ξέρουμε. Απλά μας διευκρινίζει για τα ρολόγια.
1: Α, γιατί έλεγε για τα ρολόγια τη ΕΙΔΑΠ. Ναι, ναι, βεβαίως.
0: Ο Κώστας λέει, φίλε μου, δεν ξέρω τι βαζελάκι. Βάζει τα γεράκι μέσα που σε λίγο θα βάλουν, λέει, και το ζουγαρά να λέει τον καιρό. Ε, ρε, τι πάθα. Έχει πλάκα όμως.

0: Λοιπόν, πάμε να καλοελημερίσουμε τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Κώστα Ζαχαριάδη, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας, κύριε Ζαχαριάδη.
1: Καλημέρα.
2: Καλή Παρασκευή σε εσάς και στους ακροατές μας.
1: Και σε εσάς, κύριε Ζαχαριάδη.
2: Παρόλο που είμαστε Παναθηναϊκοί.
0: Τι να κάνουμε, συμβαίνουν και αυτά.
2: Καλή επιτυχία στο ελληνικό μπάσκετ.
1: Βέβαια.
0: Πάντα αυτό έχει σημασία. Καλή επιτυχία στο ελληνικό μπάσκετ. Να ξεκινήσουμε, κύριε Ζαχαριάδη, από τις πυκνές πολιτικές εξελίξεις, εκτός ΣΥΡΙΖΑ εννοώ. Να ξεκινήσουμε από
1: εντός ΣΥΡΙΖΑ να δεις.
0: Και εντός, ρε παιδάκι μου, θα μας τα πει μετά ο κύριος Ζαχαριάδης. Πάντα λέει την άποψή του εδώ και πολύ καιρό, η αλήθεια είναι. Σε εμάς τουλάχιστον. Κύριε Ζαχαριάδη, να ξεκινήσουμε από την παρουσίαση του κόμματος, του πολιτικού εγχειρήματος της κυρίας Καριστιανού. Πώς το είδατε? Πώς το σχολιάζετε?
2: Ναι, κοιτάξτε, κάνει μια αρχή η κυρία Καριστιανού. Νομίζω ότι είναι σε συνέχεια των δημόσιων τοποθετήσεων που έχει κάνει η ίδια με κάποιες λίγες συνεντεύξεις.

0: σιγά σιγά αποκαλύπτονται και τα πρόσωπα τα οποία είναι κοντά της και θα στελεχώσουν αυτό το εγχείρημα. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι οι δεξαμενές αυτού του χώρου και η πολιτική του τοποθέτηση είναι πιο πολύ στο χώρο των, προς το χώρο το συντηρητικό, εγώ έτσι.
1: Α, προς τα δεξιά λέτε ότι είναι, πάει προς
0: τα δεξιά. Ναι, είναι σαφές τώρα, είναι σαφές.
2: Γιατί όμως, εδώ χθες...
0: Είδα για παράδειγμα, να σας δώσω ένα παράδειγμα.
3: Χθες είδαμε όμως πολύ κόσμο.
0: Δεν σημαίνει ότι αυτό είναι σημενόμενο, αλλά είδα τον κύριο Ψωμιάδη εκεί πέρα. Δεν είναι προσωπικό με τον άνθρωπο, αλλά όλοι ξέρουμε.
1: Άρα λέτε το πρόσημο είναι προς τα δεξιά τουλάχιστον. Από εκεί θα πάρει ψήφους.
0: Ναι. Είναι σαφές ότι το πρόσημο και με αυτά που έχει πει η κυρία Καριστιανού είναι στο χώρο το συντηρητικό. Από εκεί και πέρα, εντάξει, ο καθένας διεκδικεί για τον εαυτό του το καλύτερο δυνατό και έχει τη δυνατότητα να ξεδιπλώσει τις θέσεις του, τα πρόσωπα, τους υποψηφίους.
3: Καλά, οι θέσεις της όμως ήταν γενικά για δικαιοσύνη, δημοκρατία, διάλογο, δεν ξέρω, λέω κύριε Ζαχαριάδη.
1: Φανταζόμαστε όλα τα...
3: Δηλαδή θέλω να πω ότι μην την κατατάσσουμε τώρα και τη γυναίκα. Μπορεί να είναι γιατί...
0: Όχι, δεν νομίζω. Καταρχήν κάνω μια πολιτική εκτίμηση, η οποία μπορεί να είναι σωστή, μπορεί να είναι και λάθος. Οι θέσεις οι οποίες έχουν εκφωνηθεί σε σειρά ζητημάτων, για παράδειγμα αμπλώσεις και μία σειρά άλλα ζητήματα, καθώς και μία σειρά προσώπων που την περιβάλλουν, είναι από το χώρο αυτό, η κυρία Γρατσία για παράδειγμα. Η δήλωση του κυρίου Νατσιού ότι είμαστε έτοιμοι να... Δεν νομίζω ότι ο κύριος Νατσιού θα συμπαρατάσει όταν με κάποιον ο οποίος το χώρο τον ευρύτερο δικό μας. Σας είπα για τον κύριο Ψωμιάδη.
1: Μα ίδια είπε ότι δεν θα συνεργαζόταν με κανέναν, έτσι και ρωτήθηκε γι' αυτό, γιατί από τα υπάρχοντα κόμματα, γιατί έχουν δημιουργήσει αυτό που έχουν δημιουργήσει μετά τη μεταπολίτευση. Έτσι,
3: μια νέα δημοκρατία θέλει, μια νέα δημοκρατία.
0: Μια νέα δημοκρατία.
3: Όχι, όχι, δεν το εννοώ αυτό, κύριε Ζαχαριάδη. Να έρθει η δημοκρατία στη χώρα, αυτό εννοώ. Αυτό θέλει η κυρία Καριστιανού.
0: Εγώ δεν κρίνω την πρόθεση κανένας. Κρίνω το πρόγραμμά του, κρίνω τις θέσεις του. Τοποθετούμε καλύτερα είναι η λέξη. Και τα πρόσωπα τα οποία επιδιώκει να βγάλει στην...
1: Θα το δούμε το εγχείρημα.
3: Για πάμε τώρα.
0: Τώρα θα τοποθετείτε σε όλα τα ζητήματα, θα έχουμε ταχύτερα εικόνα εάν είναι σωστό αυτό που λέω ή μήπως δεν μπορεί να μην είναι και σωστό.
3: Σωστό. Για πάμε για τον κύριο Γιωτόπουλο τώρα εδώ. Έχουμε ένα βούλευμα για την αποφυλάκηση. Τώρα ο Ρέος Πάγος έρχεται και λέει μήπως γίνει ανέρεση αυτής της απόφασης. Ποια είναι η άποψή σας?
0: Κοιτάξτε, η άποψή μου είναι καταρχήν, επειδή κάποιοι θα επιχειρήσουν μία σύγχυση, τι γίνεται με τους τρομοκράτες που έχουν κάνει αυτά τα ιδεχτή εγκλήματα κτλ. Όλα αυτά τα τρομοκρατικά εγκλήματα ήταν σκοτεινά, ήταν άθλια, ήταν απαράδεκτα. Έφεραν στο τέλος της ημέρας σκλήρυνση και συρρήκνωση των κοινωνικών ελευθεριών. Ήταν πράξεις ενάντια στη δημοκρατία και στα ανθρώπινα δικαιώματα και αξιακά τέτοιες πράξεις είναι ο αντίποδας των αξιών που έχει η δική μας προοδευτική, δημοκρατική, αριστερή παράταξη. Όπως έλεγε ο αείμνηστος Μανώλης Γλέζος, εμείς δεν λειτουργούμε με κουκούλες, εμείς λειτουργούμε με τα πρόσωπά μας. Το λέω αυτό για να είμαστε απολύτως καθαροί. Τώρα, ο νομικός πολιτισμός της χώρας που λειτουργεί σε ένα πλαίσιο αξιών ευρωπαϊκού νομικού πολιτισμού προβλέπει με τον έναν ή τον άλλον τρόπο ότι ακόμα και αυτοί που εμπλέκονται με τον τρόπο που τα δικαστήρια αποφασίζουν, έτσι δεν πλύνω στην ουσία της υπόθεσης, υπάρχει ένα πέρας της ποινής για τα πιο σκοτεινά και πιο ιδεχθή εγκλήματα. Με αυτή την έννοια λοιπόν αυτό το αξιολογεί η δικαιοσύνη και νομίζω ότι δεν είναι σωστό να μπούμε σε ένα κύκλο πολιτικής αντιπαράθεσης, λες και κάποιοι είναι φιλοτρομοκράτες και κάποιοι άλλοι δεν είναι. Έτσι λειτουργεί το νομικό σύστημα στην Ευρώπη, έτσι λειτουργεί το σοφρονιστικό σύστημα σε όλο τον ανεπτυγμένο κόσμο.
1: Ναι, να πάμε αλλά... και. Ήθελες να συνεχίσεις αυτό, Νίκο.
3: Εγώ θέλω να πω ότι ξέρεις, πολλές φορές χρησιμοποιούμε. Δεν λέω για τον κύριο Ζαχαριάδη, προς Θεού έτσι. Μην, για να το ξεκαθαρίζω εξ αρχής. Αλλά βλέπουμε πολλούς κύριοι Ζαχαριάδη που χρησιμοποιούν τη δικαιοσύνη αλλά καρτ. Δηλαδή, τι εννοώ. Τώρα ας αφήσουμε τη δικαιοσύνη να πάρει τις αποφάσεις της, έτσι είναι κτλ. Σε άλλες περιπτώσεις η δικαιοσύνη δεν κάνει τη δουλειά της κτλ. Θέλω ένα σχόλιο σε αυτό.
0: Όχι, δεν είναι άλλα κάρτα, είναι κρίση η οποία διατυπώνεται. Δηλαδή, για παράδειγμα, όταν θεωρούμε ότι ο κύριος Τζαβέλας έπρεπε να είναι ελεγχόμενος και είναι ο ίδιος ο οποίος έχει την ευθύνη για να αρχιοθετήσει ή να μην αρχιοθετήσει και αρχιοθέτησε τελικά μια υπόθεση στην οποία είναι εμπλεκόμενος και ο ίδιος. Δηλαδή, σε αυτό δεν μπορούμε να μιλήσουμε.
3: Δεν λέω για σαν, εγώ το ξεκαθάρισα, έτσι. Λέω γενικά.
0: Ναι, εγώ το λέω.
3: Ναι, ναι.
0: Επειδή μπορεί να έχω μια γνώμη για την αποφυλάκηση του Κορκονέα ή του Γιωτόπουλου ή του Μιχαλολιάκου. Τι είναι αυτό το πράγμα τώρα, δηλαδή. Δεν θα μπορούμε να ανοίξουμε το στόμα μας. Δηλαδή, το γεγονός ότι δεν δέχτηκε να έρθει και να καταθέσει στην εθνική αντιπροσωπεία, δηλαδή που δεν λεχθεί αυτός ο άνθρωπος. Όσον αφορά τη δικαιοσύνη, ο ίδιος μπορεί να κουκουλώνει και να καλύπτει τον εαυτό του και τους φίλους του και επιλέγει για τον εαυτό του να μην λογοδοτήσει το κοινοβούλιο. Μα με συγχωρείτε πολύ, πού είναι τα θεσμικά αντίβαρα.
3: Μάλιστα, για πάμε.
1: Να δούμε τώρα
0: το... Εν περιπτώσει στη δημοκρατία ο λόγος επιτρέπεται και δεν επιβάλλεται.
1: Δεν επέβαλα αυτό.
0: Τίποτα.
3: Σωστό.
0: Αλλά δεν μπορεί άλλο να μου επιβάλλει να μην μιλήσω. Πω, πω κύριε Ζαχαριάδη, τι λέω τώρα ένα παράδειγμα. Πω, μην μιλάτε για αυτό, γιατί αυτό σας αρέσει, δεν μου αρέσει. Φυσικά λέω ότι δεν μου αρέσει.
3: Μάλιστα.
0: Δηλαδή θα ήταν και υποκρισία να μην πω για παράδειγμα ότι το πόρισμα ζήσει στην αρχή. Επίσης στον Άριο πάω για την υπόθεση των υποκλοπών. Ήταν μια ντροπή.
1: Ας έρθουμε στην υπόθεση των υποκλοπών.
3: Εδώ πάμε τώρα.
0: Αυτό σημαίνει ότι εγώ δεν σέβομαι τους δικαστικούς λειτουργούς.
3: Μάλιστα. Πάμε τώρα στην ουσία εδώ. Πάμε στην ουσία η ψηφοφορία.
0: Είναι έντιμη
3: δημοσιογράφη. Είστε κατανοητός.
0: Είναι έντιμη πολιτική. Κατανοητός. Και άτιμη πολιτική και άτιμη δημοσιογράφη και άτιμη.
1: Σε όλους τους χώρους παντού.
3: Για πάμε τώρα στις υποκλοπές.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα πρώτα ξεκίνησε το ΠΑΣΟΚ. Τώρα πριν από λίγο και ο ΣΥΡΙΖΑ αποχώρησε από τη συζήτηση για τη συγκρότηση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Μετά το. Αφού πέρασε το 151 της Νέας Δημοκρατίας, θεωρείτε ότι το να αποχωρήσει βοηθάει κάπου αυτό?
0: Κοιτάξτε, το 151 πώς πέρασε? Με τους 156 Νέας Δημοκρατίας.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Ωραίο κι αυτό.
3: Πέρασε πλειοψηφία, κύριε Ζαχαριάδη.
0: Με αυτή την έννοια. Είναι ο ορισμός της αυταρχικής και καθεστώτικης.
1: Επικαλέστηκαν λόγους εθνικής ασφάλειας. Αυτό είπε ο κ. Βορύδης τουλάχιστον.
0: Βέβαια. Τι θα επικαλεστούν? Εδώ παρακολουθούν.
3: Είναι και θέμα εθνικής ασφάλειας.
0: Ποιο είναι το θέμα της εθνικής ασφάλειας? Ο αρχηγός του Τρίτου Κόμματος να παρακολουθείται από τις μυστικές υπηρεσίες. Αν είναι προδότης, εγώ θέλω να το ξέρω. Δεν μπορεί να είναι πολιτικός αρχηγός.
1: Ναι.
0: Τι είναι αυτά? Εδώ κάνουν τη στριφοκάμιλο. Εδώ παρακολουθούσαν όλο τον κόσμο. Θέλανε να ελέγχουν την πολιτική ηγεσία, την οικονομική ηγεσία και τη ροή του χρήματος. Δηλαδή, τους περίφημους αρμούς της εξουσίας. Αυτοί τους ελέγξανε. Και τώρα που έρχεται η ώρα της λογοδοσίας, λένε όροι εθνικού συμφέροντος.
1: Άρα βρήκαν τέχνασμα, λέτε. Επικαλέστηκαν κάτι σαν τέχνασμα για να μην προχωρήσει παρακάτω. Ναι.
0: Δεν έχουν απαντήσει, επειδή είμαστε και στον ίδιο όμιλο. Ακόμα δεν έχουν απαντήσει από το Μαξίμου στα μεγάλα ερωτήματα τα οποία αφήνει ο πρώην Γενικός Γραμματέας Κυβέρνησης, ο κύριος Δημητριάδης στη Real News. Δεν είναι τα θέματα τα οποία πήρε πάνω του ο κύριος Δημητριάδης. Σε ποια ζητήματα προστάτευσε την παράταξη? Σε ποια ζητήματα ο κύριος Δημητριάδης προστάτευσε τη χώρα? Από ποιον την προστάτευσε? Από τον Μητσοτάκη? Από τον Ανδρουλάκη? Από εσάς?
1: Ναι.
0: Από εμένα? Τι είναι αυτές οι σκιές, αν όχι δημόσιοι εκβιασμοί και δημόσια παιχνίδια εξουσίας?
3: Πάμε λίγο τώρα και στα δικά σας, γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο, γι' αυτό τρέχουμε τώρα.
1: Θυσίο.
3: Τι θα γίνει τώρα τελικά?
1: Θυσίο 26.
3: Θα έρθει ο Τσίπρας να μας πει για το κόμμα στο Θυσίο? Θα πάει ο ΣΥΡΙΖΑ προς τα εκεί? Θα μείνει ο Πολάκης μόνος του στο ΣΥΡΙΖΑ? Άλλο και με τον Πολάκη. Θέλω να ρωτήσω μετά με τον Πολάκη.
1: Άσε όπως ελάτε. Να πει ένα-ένα τα πράγματα, Νίκο.
3: Για ελάτε.
0: Κοιτάξτε, είναι σαφές ο Αλέξης Τσίπρας προχωράει στην ίδρυση ενός κόμματος. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήδη από τη μέρα που ο Αλέξης Τσίπρας αποφάσισε να εκδηλώσει την πρωτοβουλία του έχει τοποθετηθεί με τρόπο όχι αρνητικό, όχι επιθετικό, όχι πολεμικό αναφορικά με τον Αλέξη Τσίπρα, μάλιστα θεωρεί και τον ίδιο και τη συμβολή του σημαντική και καθοριστική στον ευρύτερο χώρο. Άρα λοιπόν θα παρακολουθήσουμε την τοποθέτησή του. Ήδη έχει καταθέσει ο κύριος Χιακαντάρης στη ομάδα τους ένα πολύ σημαντικό κείμενο, το οποίο μας βρίσκει σύμφωνους εμάς, το έχουμε πει, το λεγόμενο μανιφέστο. Θα περιμένουμε να δούμε και την πολιτική διακήρυξη και μετά θα συνεδριάσουν τα όργανα τα δικά μας.
2: Ξέρετε.
0: Εμείς έχουμε καταλήξει, για να μην αφήσω κάποιο κομμάτι αναπάντητο, ότι για να πέσει αυτή η κυβέρνηση χρειάζεται ενότητα, υπέρβαση των διαχωριστικών γραμμών και ανασύνθεση στον ευρύτερο πολιτικό χώρο. Αυτό σημαίνει ότι τη μέρα που θα πάτε να ψηφίσετε θα έχετε μπροστά σας στο δέλτιο της Νέας Δημοκρατίας ένα ψηφοδέλτιο από το δικό μας χώρο που δεν μπορεί να είναι διαφορετικό για μένα, για το Χαρίτση, την Αχτιόγλου, τον Πέτρο Κόκαλη, τον Αλέξη Τσίπρα με τον καθοριστικό του ρόλο.
1: Ναι.
0: Του Πασόκ και ούτω καθεξής. Το Πασόκ είναι αυτό που θα κερδίσει η Νέα Δημοκρατία με μία ψηφοδιαφορά.
3: Την άφησε και την αιχμή.
1: Δηλαδή λένε, ο κύριος Αλεξιάδης, ας πούμε, λέει ότι να τελειώσει αυτό στις 26, να σταματήσει αυτή η ντροπή. Δηλαδή λένε όλοι το ίδιο πράγμα μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ.
3: Εδώ λένε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει.
0: Σε κανένα κόμμα δεν λένε όλοι τα ίδια.
1: Ακριβώς, αλήθεια είναι αυτό. Σε αυτό έχετε απόλυτο δίκιο. Δεν υπάρχει σύμπνοια σε όλες τις δηλώσεις, αλλά θέλω να πω ότι αυτή είναι πολύ διαφορετική. Μιλάει για πολιτική απρέπεια. Δηλαδή, εγώ τον άκουσα να λέει για πολιτική απρέπεια.
0: Εντάξει. Εμείς είμαστε μπροστά σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Δηλαδή, το αν ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι συνεπής σε μία πορεία ενωτική, ανασυνθετική, υπερβατική στην κατάσταση του πολυτεμαχισμού του ευρύτερου χώρου, ή αν θα σταθεί ως τροχοπέδι στη δημιουργία κάτι πιο μεγάλου, στο οποίο εμείς πρέπει να συμβάλλουμε με θετικό τρόπο. Τώρα, το πώς θα γίνει αυτό δεν μπορώ να το προσδιορίσω, γιατί εμείς έχουμε μια άποψη, την έχουμε καταθέσει.
3: Έχει τελειώσει ο χρόνος, ναι, κύριε Ζαχαριάδη.
0: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, θα με ξαναφωνάξετε, θα τα συζητήσουμε.
1: Εμείς συνέχεια, όπως ξέρετε, κύριε Ζαχαριάδη.
0: Στην ενότητα της παράταξης. Θετικά στην ενότητα της παράταξης. Αυτό είναι το σημαντικό.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ζαχαριάδη.
3: Γεια σας.
0: Γεια σας.
4: Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
6: Μισό.
5: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
6: Μισό.
5: Πάλι μισό.
6: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
7: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική Ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
9: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό άνεφ οστού 6,39 το κιλό. Μπυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Πλέσας The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Το κινηματογραφικό σύμπαν των Star Wars επιστρέφει και ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο. Από το 1977 με τον πρώτο πόλεμο των άστρων έως σήμερα μετράμε, ζούμε 13 ταινίες. Και τώρα ο κινηματογράφος Πρόσκολος σας καλεί να δείτε πρώτη σε παγκόσμια πρεμιέρα το έπος Star Wars The Mandalorian and Grogu κάθε βράδυ στις 8. Σκηνοθεσία Τζον Φαβρό. Πρωταγωνιστούν Πέδρο Πασκάλ, Σιγκούρνι Γουίβερ, Τζέρεμι Άλαν Γουάιτ και ο Μάρτιν Σκορτσέζε. Η επανεκκίνηση του μεγάλου θεάματος.
3: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
4: Ρίσμα 92.
5: Κακή, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
6: Εννοείται, αγάπη μου.
5: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
6: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
5: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε.
6: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
7: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
6: Λοιπόν, πάμε να στα 21. Πάμε με αυτή ή με αυτή. Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια. Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
8: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.

0: Θα κλείσουμε τον κύκλο των συνεντεύξεων σε λίγο με την κυρία Μιλένα Αποστολάκη για τα όσα συμβαίνουν στην πολιτική σκηνή και όχι μόνο. Αλλά να σας πω πριν συνεχίσουμε τις απίστευτες ταχύτητες έως 300 Mbps με τις οποίες μπορεί να τρέχει το ίντερνετ στο σπίτι σου, όπου και αν είναι αυτό, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi έχεις γρήγορο ίντερνετ κυριολεκτικά παντού, αλλά και απεριόριστα λεπτά ομιλίας. Και όχι μόνο αυτό. Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi η σύνδεσή σου γίνεται πανεύκολα, χωρίς ορυφορικά πιάτα και είναι παντός καιρού. Όλα αυτά φυσικά με τη δύναμη και αξιοπιστία του COSMOTE 5G, βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας, βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr.
1: Οι αλλαγές είναι πάντα ένα δύσκολο κεφάλαιο. Σας έχει τύχει και εσάς να μην είχατε κάτι και μόλις το αποκτήσατε να σκέφτεστε πώς ζούσατε τόσο καιρό χωρίς αυτό? Για κάποιους αυτό το κάτι είναι ένα κατοικίδιο. Για κάποιους άλλους μια σχέση. Για τον Δημήτρη Πιατά, στη νέα διαφήμιση Πρωτέρια είναι ο νέος του συγκάτοικος, ο ανιψιός του, αλλά και η Πρωτέρια. Αν δεν την έχετε δει ακόμα, να ζητήσετε τη στα social media της Πρωτέρια και θα καταλάβετε με πιο ανατρεπτικό και χιουμοριστικό τρόπο πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει δεν το αλλάζεις με τίποτα.
0: Και μην ξεχάσετε ότι τρέχει ο διαγωνισμός του Real FM για τρεις τυχερούς που θα κερδίσουν τριήμερο στην Άνδρο. Διεκδικήστε ένα τριήμερο στην Άνδρο στο εκπληκτικό ξενοδοχείο Περάκης με θέα στο γαλάζιο του Αιγαίου και ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως τη Sea Jets. Πληροφορίες στο hotelperakis.com και στο seajets.com. Δώρο επιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home, μεγάλες εκπτώσεις έως 40% σε όλα τα έπιπλα της Κοτσόπουλος Home. Επισκεφτείτε τα καταστήματα Gotsopoulos Home σε Μαρούσι και Παλαιό Φάληρο ή μπείτε στο gotsopoulos.gr. Και αφιγραντήρας Μόρις με 5 στάδια φιλτραρίσματος του αέρα, λειτουργίες τεχνώματος ρούχων, συνεχούς αφίγρανσης και χαμηλά επίπεδα θορύβου. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε το Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλείδωση θα γίνει αυτή τη Δευτέρα στην εκπομπή του Μάνου και του Μπάμπη.
1: Η Nextis Now και η Dam Consulting διοργανώνουν για πέμπτη χρονιά το Συνέδριο Δημογραφικό 2026 τη Δευτέρα 25 Μαΐου στο ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens υπό την αιγίδα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και της Περιφέρειας Αττικής. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος θα παραχωρήσει συνέντευξη για το Δημογραφικό στον Νίκο Χατζηνικολάου. Με τη συμμετοχή εκπροσώπων της πολιτείας, επιστημονικής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών, το συνέδριο στοχεύει στην ανάδειξη του δημογραφικού ζητήματος ως μείζωνος εθνικής προτεραιότητας και στην ενίσχυση του δημόσιου διαλόγου γύρω από ένα θέμα που επηρεάζει καθοριστικά το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας. Για περισσότερες πληροφορίες και συνεχή ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα και τους ομιλητές του συνεδρίου, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα δημογραφικό.gr.
0: Πάμε σιγά σιγά στη διαφημίση, έχεις κάτι
1: θα
0: άλλο?
1: Θα πάμε μωρέ, ναι. Να δούμε εδώ καλημέρα, ναι. Να πούμε στον Αναστάση.
0: Καλημέρα Αναστάση.
1: Στον Νίκο το Λεβαδιακό. Στο Στέλιο. Πω που έχουν έρθει πολλά μηνύματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, πάρα πολύ όλους σας που μιλάτε για το Γιωτόπουλο, για την αποφυλάκηση, για το σημερινό Final Four κτλ.
0: Εντάξει, όλοι έχουν μια άποψη. Είναι πολλά αυτά που συμβαίνουν, η αλήθεια είναι και σήμερα. Πολλά, πολλά.
1: Καλημέρα και στον Ντέμι. Καλημέρα και στο Στέλιο.
0: Στη Σόφη Μαραγκίδου. Γεια σου Σόφη μας,
1: γεια σου Σόφη. Και με αυτά τα μηνύματα θα περάσουμε στις διαφημίσεις μας για να επιστρέψουμε την κυρία Αποστολάκη.
2: Real FM.
3: Μπούπι, φέρε το λουρί.
4: Πάμε να δούμε σπίτια.
5: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
3: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
5: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
3: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα.
6: Απλά
3: και ανθρώπινα.
5: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
3: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
4: Τάκης και Μπούμπις.
3: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
6: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
7: Ήρθα!
6: Ένας θείος.
8: Α, ήρθες.
6: Καμία αλλαγή.
8: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
6: Και μια μεγάλη ανατροπή.
7: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
8: Τι έκανες?
7: Έβαλα πρωτεύγεια.
8: Καλά έκανες. Μπράβο.
6: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
8: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
7: Έτσι.
8: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
7: Να, εδώ.
8: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
7: Ναι, ναι.
6: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Υδρομαρίν.
10: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
11: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
12: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
10: Health Aid από τη Pharmacenter. Με κέντρο την υγεία.
12: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
13: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
15: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελής και Παπαδόπουλος το κιλό, τώρα μόνο 9,95.
16: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά. Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
17: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
18: Και του έφρεγγε τούτα, μπαμπά.
19: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον ένφια. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
4: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
20: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
21: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη, κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
20: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM.

0: πάμε να καλημερίσουμε και να ευχαριστήσουμε πολύ που είναι μαζί μας την κυρία Μιλένα Αποστολάκη, την βουλευτή του ΠΑΣΟΚ. Καλημέρα, κυρία Αποστολάκη.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, κυρία Μπιζόγλη. Καλημέρα, κύριε Ρογκάκο. Καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Να ξεκινήσουμε από αυτή τη θυελώδη συνεδρία στην Ολομέλεια, όπου με ψήφους της Νέας Δημοκρατίας αποφασίστηκε ότι η σύσταση της Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές πρέπει να είναι 151 ψήφοι και όχι 120. Φύγατε πριν από λίγο από τη Βουλή και εσείς, αλλά ακολούθησε και ο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Κοιτάξτε, σήμερα παρακολουθήσαμε με έναν εξαιρετικά αποκαλυπτικό τρόπο να ξεδιπλώνεται η στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας, που θα έλεγα ότι συνοψίζεται σε αυτό που της καταλογίζει η ελληνική κοινωνία πλέον, την οργανωμένη και μεθοδευμένη συγκάλυψη. Ήταν εντυπωσιακό αυτό που ακούσαμε από τον κύριο Βορύδη, στον οποίο σήμερα ανετέθη ο ρόλος του κυβερνητικού, του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου. Είπε δηλαδή απερίφραστα, δεν είναι μια δική μου μεταφορά αυτό που σας λέω, ότι το 2022 στην αντίστοιχη ψηφοφορία η Νέα Δημοκρατία ήθελε να συσταθεί Εξεταστική Επιτροπή και έτσι πήγαμε στη διαδικασία με το άρθρο του κανονισμού της Βουλής και τις 120 ψήφους. Σήμερα, 4 χρόνια μετά, η Νέα Δημοκρατία δεν θέλει να συσταθεί Εξεταστική Επιτροπή και για το λόγο αυτό επικαλείται την παράγραφο 4 του ίδιου άρθρου του κανονισμού και θα πάμε με 150
0: ψήφους. Γιατί λέτε, γιατί το κάνει αυτό, με ποια λογική, εσείς το παρακολουθείτε πάρα πολύ στενά, για ποιο λόγο?
2: Ναι, δεν είναι δύσκολο να απαντήσει κανείς. Καταρχήν να κάνω μια αξιολογική κρίση. Αυτή ακριβώς η επιχειρηματολογία την οποία σας μετέφερα, γιατί δεν είναι δική μου ανάλυση, είναι επί της ουσίας η επιχειρηματολογία του κυρίου Βορύδη και της Νέας Δημοκρατίας, είναι μια επιχειρηματολογία η οποία αντανακλά ευθέως το καθεστώς. Αυτή είναι μια καθεστωτική αντίληψη και αντανακλάται μέσα από αυτή την απόφαση. Γιατί αυτά τα οποία έχουν μεσολαβήσει η κυρία Μπιζόγλη από το 2022 μέχρι σήμερα, δηλαδή μια ακροαματική διαδικασία στο μονομελές πλημμυλιοδικείο Αθηνών, κατά τη διάρκεια της οποίας εμφανίστηκαν αχυράνθρωποι ψευδομάρτυρες, υπάλληλοι της εταιρείας εμπορίας του παράνομου λογισμικού, οι οποίοι είπαν ότι τους δόθηκαν ερωτήσεις από βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και οι απαντήσεις τις οποίες έπρεπε να πούν κατά τη διάρκεια της Εξεταστικής Επιτροπής. Ότι κατόπιν τους είπαν ότι τα πήγαν καλά και τους διαβεβαίωσαν ότι όσο είναι η Νέα Δημοκρατία στην εξουσία δεν έχουν να φοβούνται τίποτα. Επίσης, τα όσα αποκαλύφθηκαν, δηλαδή διαφημιστικά φυλάδια από τα οποία προκύπτει ότι το Predator ήταν ένα λογισμικό το οποίο απευθυνόταν μόνο σε κυβερνήσεις ή σε υπηρεσίες επιβολής του νόμου, κάτι το οποίο επιβεβαίωσε ο Ισραηλινός απόστρατος, ο οποίος είναι και ο επιχειρηματίας που εμπορευόταν το Predator στην Ελλάδα. Όλα αυτά αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια απόλυτη παραδοχή της ενοχής σε σχέση με το παρακρατικό, τον παρακρατικό μηχανισμό ο οποίος είχε στηθεί εντός του Μαξίμου, εν γνώση του Μαξίμου.
0: Άρα συγκάλυψη, επιχείρηση συγκάλυψη, να μην προχωρήσει παρακάτω, αυτό λέτε δηλαδή?
2: Προφανώς.
1: Λοιπόν. Εντάξει, η κυβέρνηση δεν λέει αυτό βεβαίως. Η κυβέρνηση λέει πρώτα απ' όλα να μας το πει η δικαιοσύνη, το τι ακριβώς έχει γίνει και ότι εν πάση περιπτώσει εμείς δεν έχουμε καμία σχέση.
2: Ακούστε, κύριε Ρογκάκο, η κυβέρνηση είπε σήμερα ότι το 2022 θέλαμε να γίνει Εξεταστική Επιτροπή. Σήμερα δεν θέλουμε, γι' αυτό και καταστρατηγούμε επί της ουσίας τον κανονισμό της Βουλής. Γιατί εάν επικαλούμαστε λόγους εθνικής άμυνας και εξωτερικής πολιτικής για τους οποίους δεν είναι δυνατόν να συσταθεί αυτή η Επιτροπή με την πλειοψηφία των 120 και χρειαζόμαστε πλειοψηφία 151, θα πρέπει να αιτιολογηθεί γιατί δεν ισχυρίστηκαν αυτό στις 29 Αυγούστου του 2022. Και επειδή δεν υπάρχει απάντηση, είναι σαφές. Τότε ήθελαν, τώρα δεν θέλουν. Ανεξαρτήτως με το τι λέει η κυβέρνηση ή το τι λέει η αντιπολίτευση. Επίσης ανεξαρτήτως με το τι έπραξε η ηγεσία της δικαιοσύνης, την οποία διαχωρίζω από την ελληνική δικαιοσύνη, αρχιοθετώντας για 2 φορές την υπόθεση, 2 διαφορετικοί εισαγγελείς του Αρείου Πάγου, οι κύριοι Ζήσης και κύριοι Τζαβέλας, προσπάθησαν να αρχιοθετήσουν την υπόθεση. Εντωμεταξύ όμως υπήρξε η απόφαση του μονομελούς πλημμυλιοδικείου. Υπάρχουν δικαστές στην Ελλάδα, στο Στρασβούργο. Αυτή η υπόθεση δεν θα κλείσει. Ανεξαρτήτως λοιπόν με το τι ισχυρίζεται η κυβέρνηση ή τι ισχυρίζεται η αντιπολίτευση την οποία εκπροσωπώ στη σημερινή μας συζήτηση, θέλω να σας πω ότι υπάρχουν ορισμένα αναντίλεκτα ζητήματα. Δηλαδή ότι το Predator είναι ένα παράνομο λογισμικό το οποίο δεν μπορεί να απευθύνεται σε ιδιώτες παρά μόνο απευθύνεται σε κυβερνήσεις και σε υπηρεσίες επιβολής του νόμου είναι δεδομένο. Το γεγονός ότι ο πρώην πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας και πρώην πρόεδρος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ένας ακέραιος δικαστής, ο Κωνσταντίνος Μενουδάκος, είπε ότι όταν τον ενημέρωσαν οι πληροφορικάροι, οι τεχνικοί της Αρχής Προστασίας για την συνθετότητα αυτού του μηχανισμού, εντυπωσιάστηκε τόσο από τη συνθετότητα όσο και από το υψηλό κόστος, διαβεβαιώνοντας ότι αυτό το κόστος δεν είναι ποτέ δυνατόν να το αναλάβουν ιδιώτες.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Πάμε τώρα και στα άλλα.
0: Μόνο μια ερώτηση γι' αυτό, Νίκο. Άρα σκέφτεται το Πασόκ ή υπάρχει πάντα αυτό το κοινοβουλευτικό όπλο για πρόταση δυσπιστίας, γιατί μαθαίνουμε ότι υπάρχουν και αυτά τα σενάρια μέσα στη Χαριλάου Τρικούπη, για να προχωρήσουμε και στην υπόλοιπη επικαιρότητα.
1: Θα χάσει το πλεονέκτημα μετά.
2: Που τα μαθαίνετε. Εγώ που
1: έχουμε και εμείς τις πηγές μας, κυρία
2: Αποστολή. Είναι βέβαιο, αλλά εγώ που βρίσκομαι στη Χαριλάου Τρικούπη. Δεν άκουσα ποτέ κάτι τέτοιο.
0: Μάλιστα. Ωραία, πέλα.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα εδώ. Η κυρία Καριστιανού, χθες θέλουμε το σχολείο σας για το κόμμα. Είχε 800-900 ανθρώπους, λένε εκεί. Εγώ, αν θέλετε, βλέπω ένα συνοθήλευμα εκεί ανθρώπων δεξιών, αριστερών, κεντρών κτλ. Για πείτε μας εσείς. Γιατί πια θα την αντιμετωπίσουμε ως αρχηγό κόμματος, την κυρία Καριστιανού, από εδώ και πέρα, έτσι.
2: Καταλήξατε με αυτό από το οποίο θα ξεκινούσα. Κοιτάξτε, η κυρία Καριστιανού συστήθηκε στην ελληνική κοινωνία συγκλονίζοντάς την με το αβάσταχτο πένθος της και τον αβάσταχτο πόνο της, που είναι ο χειρότερος εφιάλτης κάθε γονιού. Σήμερα η κυρία Καριστιανού έχει η ίδια τοποθετήσει τον εαυτό της σε μία άλλη θέση και από αυτή την άλλη θέση πλέον θα κριθεί. Και ξέρετε, θα κριθεί με μεγάλη αυστηρότητα, όπως κρινόμαστε όλοι όσοι έχουμε αποφασίσει να ασχοληθούμε με την πολιτική, πολύ περισσότερο δε όσοι ηγούνται σχημάτων. Και είδα κάτι το οποίο, ξέρετε, εμένα πάντα μου κάνει εντύπωση, μια αρνητική εντύπωση, θεωρώντας ότι είναι βεβαίως ένα σημείο των καιρών, άλλο ένα κόμμα το οποίο έχει ως τίτλο, έχει ως λογότυπο το όνομα.
0: Α, προσωποκεντρικό λέτε. Ναι, όπως λειτουργήσε αυτό, λίγο και η κυρία Κωνσταντοπούλου.
2: Αυτό
0: ναι.
2: Και άλλοι.
0: Και άλλοι, σωστό, και άλλοι.
2: Έχουμε και άλλους αρχηγούς που είναι το όνομα τους, το όνομα τεπώνυμο τους στο λογότυπο του κόμματος και στον τίτλο του κόμματος. Αυτά είναι σημεία των καιρών. Θα κριθούν και θα αξιολογηθούν όλα από τον ελληνικό λαό στην μόνη ουσιαστική, αληθινή και έγκυρη κάλπη αυτή των εθνικών εκλογών. Είναι βέβαιο ότι ο λόγος της κυρίας Καριστιανού, όχι μόνο χτες που εξήγηλε το κόμμα της, αλλά από την περίοδο πλέον που είναι σαφές ότι θα επιδιώκει να εμπλακεί στην πολιτική, ακόμα και όταν το διέψευε, ότι είναι ένας λόγος αμιγώς καταγγελτικός, με τα χαρακτηριστικά ενός έτσι μιας αντισυστημικής πλειοδοσίας, όπου όλοι είναι άχρηστοι κλέφτες και οτιδήποτε άλλο, και έρχεται για να διορθώσει τα πάντα. Θα κριθεί για όσα λέει από τον ελληνικό λαό.
0: Ένα σχόλιο, αν θέλετε, και για την αποφυλάκηση του κ. Γιωτόπουλου. Βεβαίως υπάρχει αυτό το αίτημα από τον Άριο Πάγο, αλλά θα δούμε τώρα αν θα αλλάξει αυτή η απόφαση. Πώς την είδατε εσείς, κυρία Αποστολάκη?
2: Κοιτάξτε, είδα ότι έχει προσβληθεί ήδη η απόφαση του Συμβουλίου Εφετών, από ότι ενημερώθηκα πριν από λίγο, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, σωστά.
2: Ναι. Κοιτάξτε, οπωσδήποτε ο κύριος Γιωτόπουλος καταδικάστηκε τελεσίδικα, μετάκλητα μάλλον, για ιδεχθή εγκλήματα ως ο εγκέφαλος μιας σκληρής, απάνθρωπης οργάνωσης, τρομοκρατικής οργάνωσης, που αφαίρεσε πάρα πολλές ζωές και γέννησε πάρα πολύ πόνο. Και θα έλεγα το πιο σημαντικό από όλα που πρέπει να τονίσουμε, γιατί η μνήμη είναι το όπλο μας απέναντι στο μέλλον είναι ότι για ένα μεγάλο διάστημα αυτή η απάνθρωπη, βάρβαρη τρομοκρατική οργάνωση είχε κατορθώσει, καθώς εμφανιζόταν ως ο τιμωρός για όσα υπέστησαν αγωνιστές της δημοκρατίας και οι δημοκρατικοί θεσμοί της χώρας μας από την 7χρονη δικτατορία, είχε κατορθώσει να έχει ένα μεγάλο ρεύμα κοινωνικής αποδοχής.
0: Mm-hmm. Αυτό είναι αλήθεια.
2: Και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε.
0: Όχι, έχετε δίκιο σε αυτό.
2: Γιατί είναι εξαιρετικά επικίνδυνο. Η δημοκρατία δεν αυτοδικεί. Η δημοκρατία έχει τα δικά της νομιμοποιημένα μέσα για να αντιμετωπίσει τους τυράννους. Και αυτοί οι κύριοι υπεδίοντο τους τιμωρούς. Λοιπόν, από εκεί και πέρα ο Άριος Πάγος προσέφυγε. Είμαι βέβαιη ότι η απόφαση του Συμβουλίου Εφετών είναι μια απόφαση που σίγουρα δημιουργεί αφόρητο πόνο στις οικογένειες των θυμάτων.
1: Έτσι.
2: Και ενδεχομένως αντίδραση σε ένα τμήμα της ελληνικής κοινωνίας. Από την άλλη, η δημοκρατία προχωρά, ενδεχομένως και συγχωρεί. Και υπ' αυτή την έννοια εύχομαι και ελπίζω η κρίση του Αρείου Πάγου να είναι η σωστή κρίση.
0: Έτσι. Κύριε Αποστολάκη, σας ευχαριστούμε.
1: Δεν πρέπει να ξεχνά η δημοκρατία. Πολύ σωστό. Να είστε καλά, κύριε
0: Αποστολάκη.
1: Σας
0: ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αποστολάκη. Να είστε καλά.
1: Ήταν η Μιλένα Αποστολάκη από το ΠΑΣΟΚ και την ευχαριστούμε πολύ.
0: Και κάπου εδώ εμείς σας αφήνουμε. Τρέχοντας.
1: Έρχεται ο κύριος Διφλής. Άστα τρέχοντας. Έρχεται ο κύριος Διφλής, ο κύριος Παδημητρίου, να σας διασκεδάσουν. Να σας ψυχαγωγήσουν και να σας ενημερώσουν. Εμείς εδώ αύριο 10.
0: Γιατί δεν έχει τελειώσει.
1: Εγώ δεν έχω τελειώσει.
3: Real FM.
4: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Σε ρυθμούς Final Four η Αθήνα, δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας με απαγόρευση συναθρήσεων. Πώς θα μετακινηθούν οι οπαδοί, ποιοι δρόμοι θα κλείσουν, πώς τροποποιούνται τα δρομολόγια των μέσων μεταφοράς. Τα τελευταία νέα από τις αποστολές των ομάδων. Σφοδρή σύγκρουση στη Βουλή. Με 151 ψήφους ορίστηκε η απόφαση για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά με τις υποκλοπές. Αποχώρησε το ΠΑΣΟΚ κάνοντας λόγο για εθνική προδοσία, ζωντανές συνδέσεις. Το κόλπο του αναισθησιολόγου που ζητούσε φακελάκι από τους ασθενείς και πιάστηκε στα πράσα. Τι υποστηρίζει ο ίδιος, οργισμένη αντίδραση από τον υπουργό.

0: 92.
1: Είμαι πάνω στη γη!
2: Όταν τον δουν οι άνθρωποι θα τον κάνουν κομματάκια και θα τον φάνε για πρωινό!
3: Ήρθε η στιγμή να γνωρίσετε τον Ρούλι Κατσαρούλι. Μη σας πω και τη Ρούλα Κατσαρούλα. Αδελφάκια. Αυτό που λένε δυο αδελφάκια είμαστε τα πιο αγαπημένα. Ρούλι με λένε μένα, ναι. Και Ρούλα λένε μένα. Τρίχες. Ναι, αλλά τι τρίχες. Τρίχες κατσαρές. Η νέα παιδική ταινία στο κινηματογράφο Φόσχολος κάθε απόγευμα στις 4:30 μεταγλωτισμένη στα ελληνικά.
1: Πρέπει να προειδοποιήσουμε και τους άλλους.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Πρίσμα 92.
8: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5%, 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri, με 5% αλκοόλ, 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Πλέσας The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
0: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, κτέλ@zakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.

Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, και σήμερα εδώ μαζί σας από τη συχνότητα του Πρίσμα 90.2. Για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαστε μαζί με πολλά θέματα και από την τοπική μας επικαιρότητα και με ειδήσεις που αφορούν τον κόσμο και την Ελλάδα μας γενικότερα. Θα ασχοληθούμε λίγο και με το νέο κόμμα που είχαμε χτες και δεν είναι άλλο από αυτό της κυρίας Μαρίας Καριστιανού. Πριν όμως πάμε σε όλα αυτά, να δούμε πώς θα είναι καιρικές συνθήκες σήμερα στη Ζάκυνθο. Έθριος είναι ο καιρός, η θερμοκρασία κυμαίνεται από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι πνέουν βόρειο-δυτική εντάσσεως 2 έως 3 μποφόρ και η θερμοκρασία υψηλά, έτσι, σε υψηλά επίπεδα στο 73%. Και σήμερα μαζί μας όπως κάθε μέρα ο χορηγός μας, τα Πλέστας The Market, με πάρα πολλά καταστήματα σε όλο το νησί, 2 καταστήματα στο Λαγανά, κατάστημα στο Τσιλιβί, στο Σαρακινάδο, στο Τραγάκι, στο Γαϊτάνι, στην περιοχή Φλόκα. Εκεί είναι το πρώτο εμπορικό κέντρο στο νησί, ο Παιδότοπος Πικαμπού, και το ένα από τα 2 καταστήματα του Γρηγόρη με τα πολύ διάσημα και υπέροχα προϊόντα του. Κήπη Πλέστας The Market στην πλατεία Σολομού με 2ο κατάστημα, Γρηγόρης Ξανθοπούλου 1 και Φαντουργίων Αγίου Λαζάρου, Μαρτινέγκου 3, πρώην Ταβουλάρι Άγιοι 40, τα Πλέστας Food Service Κάσερ Γκάρι στην Αναπαύσεως. Είναι ο καλύτερος φίλος στη τσέπη σας με ανανεωμένο φυλάδιο προσφορών, πολύ καλές καλοκαιρινές απίθανες προσφορές έως 9 Ιουνίου. Έχουν ήδη ξεκινήσει από τις 14 Πέμπτου έως τις 9 Ιουνίου. Επισκεφτείτε τα καταστήματα Πλέστας The Market. Πάρα πολύ καλές προσφορές και στα αντιλιακά με 15%, 25%, πόλιμες εταιρείες 30%. Πολλά προϊόντα σε πάρα πολύ καλές τιμές. Λοιπόν, να πούμε τώρα μια καλημέρα στον κύριο Διονύσιο Ξένο που μας ακούει καθημερινά, να του ευχηθούμε να έχει ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας εκεί στην δουλειά του. Καλημέρα και σε όλους εσάς που καθημερινά είσαστε μαζί μας 12 με 2 το μεσημέρι και ενημερωνόσαστε και περνάτε ευχάριστα το χρόνο σας κάνοντας τις δουλειές σας στο σπίτι ή στην εργασία σας από την εκπομπή μας. Πολλά είναι τα θέματα που θα μας απασχολήσουν και σήμερα. Να πούμε ότι μετά τις 12.30 θα έχουμε τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο, καθηγητής εργατικού δικαίου του Πανεπιστημίου

ελληνικές οικογένειες. Και επίσης θα πούμε έτσι και κάποια θέματα για την πολιτική. Τώρα πάμε να δούμε, να περάσουμε σε θέματα που αφορούν την εξωτερική επικαιρότητα. Αγώνας δρόμου γίνεται για τη συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν. Υπάρχει μια συγκροτημένη αισιοδοξία από την Ουάσιγκτον και είναι πάρα πολύ κομβικός ο ρόλος του Πακιστάν. Η Ουάσιγκτον εξέφρασε χθες τη συγκρατημένη αισιοδοξία της και την προσδοκία της ότι οι διπλωματικές προσπάθειες θα επιτρέψουν να σημειωθεί έστω μια μικρή πρόοδος και να βάλει τέλος επιτέλους σε αυτό το πόλεμο με το Ιράν, λέγοντας πως αναμένει την επίσκεψη στην Τεχεράνη του Πακιστανού μεσολαβητή. Πιστεύω ότι οι Πακιστανοί πάνε στην Τεχεράνη αύριο, δηλαδή για σήμερα Παρασκευή. Ελπίζουμε ότι αυτό θα επιτρέψει να προχωρήσουν τα πράγματα, δήλωσε χτες ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας, ο Μάρκο Ρούμπιο, προτού μεταβεί στη Σουηδία για να συμμετάσχει σε σύνοδο του ΝΑΤΟ. Εκεί ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε χτες σε πρόοδο στις έμεσες συνομιλίες, ενώ μία ημέρα νωρίτερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ μίλαγε για κατάσταση στο αόρια μεταξύ της σύναψης συμφωνίας της επανέναρξης των εχθροπραξιών. Προσπαθεί εκεί το Πακιστάν, οι διπλωμάτες του Πακιστάν και η κυβέρνηση να βάλουν ένα τέλος σε αυτό τον πόλεμο και να ξεκινήσουν όπως ήταν η κατάσταση, να ομαλοποιηθεί όπως ήταν και πριν, και να δούμε τι θα γίνει έτσι τις επόμενες ημέρες.

Λοιπόν, για πάμε να δούμε τι γίνεται εκεί στην Κρήτη, κυρίες και κύριοι. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη για ναρκωτικά, προπυλακισμοί και πετροπόλεμος στα Ζωνιανά. Με προπυλακισμούς και πετροπόλεμο υποδέχτηκαν οι κάτοικοι του χωριού Ζωνιανών τους πάνωπλους αστυνομικούς που πραγματοποίησαν επιχείρηση εχθές για τον εντοπισμό εμπλεκομένων σε υπόθεση ναρκωτικών αλλά και σε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ομάδα ενόπλων από τους τουλάχιστον 200 αστυνομικούς που πραγματοποίησαν επιχείρηση σε χωριά, σε πάρα πολλά χωριά και πόλεις τριών ομών της Κρήτης, προχωρώντας συνολικά σε 18 προσλήψεις, βρέθηκε αντιμέτωπη στα Ζωνιανά με οργισμένους κατοίκους. Ειδικότερα, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις από Ηράκλειο και Ρέθυμνο κατέφτασαν σε αυτό το ορεινό κεφαλοχώρι στα Ζωνιανά προκειμένου να γίνει στοχευμένη έρευνα στην κατοικία ζευγαριού με φόντο τον ΟΠΕΚΕΠΕ και όσα προέκυψαν από τις τηλεφωνικές επισυνδέσεις για τις εγκληματικές ομάδες και τη διακίνηση ναρκωτικών. Την έφοδο ανέλαβαν στελέχη της

ΤΕΚΑΜ Κρήτης, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχαν επίσης αστυνομικοί της δίωξης αστυνομικών, της δίωξης ναρκωτικών Ηρακλείου και Ερεθύμνου, αλλά και του αστυνομικού τμήματος Μυλοποτάμου και Ερεθύμνου. Κατά την έφοδο στο συγκεκριμένο εκείνο σπίτι απουσίαζε ο 43χρονος σύζυγος, όμως αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη της 35χρονης σύζυγου, που φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση απάτης με τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τώρα, σύμφωνα με το Κρέτα Live, η πολυτελής κατοικία ήταν ζωσμένη από πάνωπλους αστυνομικούς και κάποιοι κάτοικοι, πιθανότητα μέσα σε αυτούς ήταν και συγγενείς της οικογένειας, ξεσηκώθηκαν, καταγράφησαν προπυλακισμοί αλλά και πετροπόλεμος. Αστυνομικοί πήραν την 35χρονη μητέρα με γυναίκες της οικογένειας να ξεσπούν και να βρίζουν. Γίνεται μια πάρα πολύ μεγάλη επιχείρηση εκεί από την αστυνομία στην Κρήτη. Βέβαια το κλίμα είναι κάπως έτσι συνεχίζεται, γίνεται η επιχείρηση, γίνονται όλες αυτές οι φασαρίες εκεί στα ορεινά χωριά, στα Ζωνιανά και στα ορεινά χωριά του Μυλοποτάμου. Μετά από λίγο καιρό ξεχνιέται το γεγονός και ξαναγίνονται πάλι και χειρότερα. Να πούμε, κυρίες και κύριοι, ότι δεν είναι αυτή η Κρήτη. Εντάξει, υπάρχει μια μερίδα ατόμων που πραγματικά έχουν οδηγηθεί σε πράξεις, έτσι, σε εγκληματικές πράξεις.

σκληρό, χάθηκα μες στη νύχτα. Ο έρωτας με πήγε εκεί που είχα στα χείλη το φιλί, μα

Λοιπόν, για πάμε κυρίες και κύριοι. Εχθές λοιπόν έγινε η επίσημη παρουσίαση του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Μια παρουσίαση που πραγματοποίησε η νέα αρχηγός του κόμματος Μαρία Καριστιανού στη Θεσσαλονίκη, ανοίγοντας έτσι ένα νέο κεφάλαιο στη δημόσια και πολιτική της παρουσία. Δεν ήταν βέβαια ο κόσμος ο αναμενόμενος που περίμεναν. Είχανε την ίσως την ιδέα ότι μάλλον θα υπήρχε χιλιάδες κόσμος να παρακολουθήσει την επίσημη παρουσίαση του νέου κόμματος που έγινε μέσα στο θέατρο το Ολύμπιον, και μέσα και έξω δεν είδαμε πάρα πολύ κόσμο. Είδαμε βέβαια την κυρία Μαρία Καριστιανού κομψότατη με μια ωραία έτσι τουαλέτα του κυρίου Ζούλα, η οποία νομίζω θα γίνει ανάρπαστη τις επόμενες ημέρες. Ακούσαμε δηλώσεις από το πλήθος, από κάποιους που είχαν συγκεντρωθεί έξω. Είδαμε ότι μέσα την έναρξη, την επίσημη παρουσίαση παρακολούθησε και ο πρώην ο Μάρξης Θεσσαλονίκης, ο κύριος Ψωμιάδης. Ήταν η κυρία Μουτσάτσου, ηθοποιός και τραγουδίστρια, η οποία δήλωσε ότι για 12 ολόκληρα χρόνια περίμενε αυτή τη στιγμή, δηλαδή για 12 χρόνια περίμενε την επίσημη παρουσίαση του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία της κυρίας Μαρίας Καριτσιανού. Είδαμε και κάποιον άλλον όπου είπε το γνωστό έτσι στίχο «Μαρία λένε την Παναγιά, Μαρία λένε και την κυρία Καριστιανού». Τέλος πάντων, είδαμε πάρα πολλά έτσι. Α, και το να μην ξεχάσουμε και το ένα σύρθημα που ακούσαμε έξω, «Η αρχή του τέλους απ' την Αριστοτέλους». Αυτό το σύρθημα κυριάρχησε στον κόσμο που είχε συγκεντρωθεί έξω για να παρακολουθήσει από γίγαντο οθόνες την επίσημη παρουσίαση του κόμματος. Η Ελλάδα, ακούσαμε και τις δηλώσεις, ένα κομμάτι έτσι από τις δηλώσεις της κυρίας Καριστιανού, μεταξύ άλλων τόνισε ότι η Ελλάδα είναι βαθιά προδομένη, η αναξιοκρατία καθεστώς, πριν από 3 χρόνια στα Τέμπη δεν χάθηκαν μόνο παιδιά, συγκρούστηκε το καλό με το κακό, ένα σαθρό σύστημα που έμαθε να λειτουργεί χωρίς σύστημα, χωρίς έλεγχο και φιλοδοξία. Αυτά μεταξύ άλλων τόνισε στην ομιλία της, κατά την έναρξη της ομιλίας της, η κυρία Καριστιανού. Βέβαια από εδώ και πέρα να δούμε τι θα γίνει εκεί στη Βόρεια Ελλάδα, γιατί έχουν μαζευτεί 3 κόμματα τώρα που έχουν το ίδιο έτσι πολιτικό υπόβαθρο. Είναι και το κόμμα της κυρίας Μαρίας Καριστιανού, να πούμε, και το κόμμα του κυρίου Βελόπουλου και το κύμα του κυρίου Νατσιού, ο οποίος είδαν χτες, είχε παρακολουθήσει, δεν το γνωρίζαμε. Ξαφνικά τον είδαμε, είχε παρακολουθήσει, είχε έρθει εδώ στη Ζάκυνθο. Δεν ξέρουμε ποιος τον κάλεσε και παρακολούθησε τις τελετές που έγιναν για την Ένωση των Επτανήσων με τη μητέρα Ελλάδα. Ήρθε και έφυγε ξαφνικά, δεν ήθελε να κάνει καμία δήλωση ο κύριος Νατσιός. Λοιπόν, στη Βόρεια Ελλάδα τώρα έχουν συγκεντρωθεί 3 κόμματα που είναι της κυρίας Καριστιανού, του κυρίου Βελόπουλου και του κυρίου Νατσιούρ, έχουν να πάρουν από την ίδια δεξαμενή ψηφοφόρων, έχουν έτσι σαν σύρθημα ότι πρέπει το κόμμα, η κάθε κυβέρνηση να πατρίδα, τη θρησκεία και την οικογένεια. Είναι και τα 3 φιλορωσικά. Δεν ξέρω αν πιστεύουν ότι θα έρθει το ξανθό γένος όπως πιστεύαμε τα προηγούμενα χρόνια και κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης, αλλά και μετά να μας σώσει. Θα δούμε και τις πρώτες δημοσκοπήσεις πώς θα τα πάει η κυρία Καριστιανού. Από εδώ και πέρα βέβαια μπήκε στην πολιτική αρένα και θα αντιμετωπίζεται διαφορετικά και στην κριτική από τα άλλα κόμματα.

Λοιπόν, να δούμε μία είδηση της τελευταίας στιγμής. Ακούσαμε χτες για την αποφυλάκηση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Ξεσηκώθηκαν πάρα πολλές αντιδράσεις από τα... από τις οικογένειες συγγενείς των θυμάτων της τρομοκρατίας και η εισαγγελία του Αρείου Πάγου μελετά την ανέρεση αυτής της αποφυλάκησης. Θα δούμε τι θα γίνει από εδώ και πέρα, γιατί εντάξει, έχουν ξεσηκωθεί λόγω ηλικίας, λέει, αποφυλακίστηκε, έχουν ξεσηκωθεί έτσι πάρα πολλές αντιδράσεις, αν θα έπρεπε να γίνει αυτό. Λοιπόν, πλησιάζουμε σιγά σιγά τις 12.30 στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Μετά τις 12.30 θα έχουμε μαζί μας τον καθηγητή εργατικού δικαίου και αγαπημένο φίλο της Ζακύνθου, τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο. Θα μιλήσουμε για διάφορα θέματα που μας αφορούν, για τις συντάξεις και χειρίας θα ασχοληθούμε, το πρώτο θέμα που θα θέσουμε στον κύριο Μητρόπουλο, και μετά θα έχουμε σήμερα μαζί μας τον κύριο Γιάννη Βυθούλκα, κοινωνιολόγο από την Στοργή, όπου θα μας πει για τους Jerry Olympics που θα πραγματοποιηθούν αυτό το Σαββατοκύριακο εδώ στο νησί μας. Αυτά σε λίγη ώρα.

0: και 2.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5%, 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri, με 5% αλκοόλ, 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Blessas The Market, σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: First time in Ireland.
3: Η παραγωγή των ταινιών Weapons και Long Legs δίνουν ένα μεταφυσικό θρίλερ πάνω στη λεπτή γραμμή ανάμεσα στην αλήθεια και την αυταπάτη. Hocum. Κάθε βράδυ στις 10 και 4 στο κινηματογράφο Φόσχολος. Ένα θρίλερ με υπόγειο τρόμο. Ένα ψυχολογικό παιχνίδι χειραγώγησης. Hocum σημαίνει κάτι που δεν είναι ειλικρινές ή που χρησιμοποιείται για να ξεγελάσει τους ανθρώπους ώστε να πιστέψουν κάτι που δεν είναι αλήθεια. Με την υπογραφή του σκηνοθέτη της οντότητας Damian McCarthy.
4: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Πρίσμα 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Τελ Ζακίνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Τελ Ζακίνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, tel-zakynthos.gr. Τελ Ζακίνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solaire, μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun, μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις, μόνο 2,20. Cri-Cri παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις, από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Spread 100% φιστίκι, μόνο 1,99. Yoti Sweet and Balance με στέβια, από 3,60, μόνο 2,88. Δέλτα επιδόρπιο γιαουρτιού φράουλα, 3 τεμαχίων, από 3,19, τώρα 2,55. Πλέσας The Market. Σε μας, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.

0: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, την εκπομπή μας εδώ στο Πρίσμα 92 και έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε σήμερα τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο, καθηγητή εργατικού δικαίου Πανεπιστημίου Αθηνών και αγαπημένο φίλο της Ζακύνθου, και να πούμε ότι έχει και μια μικρή ρίζα εδώ από τη Ζάκυνθο. Κύριε καθηγητά, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, αγαπητή Μαριέτα. Ευχαριστώ πολύ για την τιμή. Καλή επιτυχία στην εκπομπή που πρόσφατα ξεκίνησε. Καλή ενημέρωση και καλές ειδήσεις εσείς, οι ουσιαστικές παρεμβάσεις, καλές ειδήσεις για τον απλό καθημερινό κόσμο, για όλο τον κόσμο, ναι, αλλά κυρίως για τον καθημερινό, τον ταπεινό, τον περήφανο καθημερινό κόσμο.
0: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, να ξεκινήσουμε την εκπομπή μας ως εξής. Λοιπόν, τι γίνεται με τις συντάξεις χειρίας? Είναι ένα θέμα που απασχολεί πάρα πολύ την επικαιρότητα, αν και άκουσα ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να αποσύρει αυτό το νομοσχέδιο. Μια και, για να είμαι ειλικρινής, πλησιάζουμε και σε εκλογές, οπότε κάτι τέτοιο δεν θα ήταν και ιδιαίτερα έτσι ευχάριστο στους Έλληνες συμπολίτες μας.
1: Να πούμε τι, σε ναι, τι αφορά... η απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας, η οποία κερδίθηκε από την κυρία Υπουργό, από το Υπουργείο Εργασίας, που είχε στραφεί εναντίον των συνταξιούχων λόγω θανάτου. Δηλαδή η κερδισμένη της απόφασης είναι η κυρία, το Υπουργείο Εργασίας και η κυβέρνηση, που επεδίωξε να επιβάλλει τις δύο περικοπές του νόμου Τσίπρα-Κατρούγκαλου του 2016 στις συντάξεις χειρίας. Ποιες είναι οι δύο περικοπές που, αν εφαρμοστούν από, μετά την απόφαση του Βουλευτείας, θα περιοριστούν πολύ οι συντάξεις 200.000 και πλέον συνταξιούχων λόγω θανάτου, αυτό που λέμε συντάξεις χειρίας, που 9 στις 10 είναι γυναίκες και 1 στους 10 είναι άντρες. Ναι. Ο νόμος Τσίπρα-Κατρούγκαλου έλεγε ότι η σύνταξη χειρίας το τρίχρονο από τότε που απεβίωσε ο πρωτοδικαιούχος σύζυγος πρέπει να περιοριστεί στο 35% αν είναι στο ιδιωτικό τομέα και στο 25% αν είναι στο δημόσιο. Ναι. Δηλαδή μία σύνταξη 1.000 ευρώ που είτε είχε έπαιρνε αυτός που απεβίωσε, αμέσως με το θάνατό του το χιλιάρικο γίνεται 700 ευρώ και στα 3 χρόνια από το θάνατό του το χιλιάρικο γίνεται 350 ευρώ αν προέρχεται από το ιδιωτικό τομέα και το χιλιάρικο γίνεται 250 ευρώ αν προέρχεται από το δημόσιο τομέα. Τώρα, ο νόμος Τσίπρα προέβλεπε όμως και κάτι χειρότερο. Όχι μόνο το να περιορίζεται κατά 70-75% η σύνταξη χειρίας, αλλά προέβλεψε δυστυχώς, και είναι η πιο κατάπτυστη διάταξη που έχει ψηφιστεί σε ασφαλιστικό νόμο, να χάνει η χείρα και από τη δική της σύνταξη το εθνικό κομμάτι, τα 440 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Άρα και να μειώνεται η σύνταξη χειρίας κατά 70-75%, αλλά και η δική της να χάνει την εθνική σύνταξη. Αυτό προέβλεπε ο νόμος Τσίπρα-Κατρούγκαλου του 2016, αλλά η κυβέρνηση τότε, η κυβέρνηση Τσίπρα, λόγω της σκληρότητας και αναλγησίας αυτής της διάταξης και λόγω του πολιτικού και κοινωνικού κόστους που θα έφερε σε χιλιάδες κόσμο, δεν την εφήρμοσε. Επιχείρησε όμως να την εφαρμόσει η σημερινή κυβέρνηση με την λεγόμενη, με την εγγύγουμενη εγκύκλιο Τσακρόγλου το 21.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή την εγκύκλιο υποστήριξε η κυρία Υπουργός στο Συμβούλιο Επικρατείας και δυστυχώς το Συμβούλιο Επικρατείας με τους ανώτατους δικαστές που έχουν τις μεγαλύτερες συντάξεις στην Ευρώπη και τους μεγαλύτερους μισθούς στην Ελλάδα και στην Ευρώπη απεφάσισαν οι συντάξεις χειρίας να περιοριστούν κατά 80% και να οδηγηθούν οι περισσότερες στην ευθανασία. Αυτό είπε το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο. Τώρα, τι θα κάνει η κυβέρνηση? Θα εφαρμόσει αυτή τη σκληρή απόφαση? Θα κάνει περικοπές? Θα αναζητήσει αναδρομικά? Και ποια χείρα έχει να δώσει 20 και 30.000 πίσω αν η κυβέρνηση εφαρμόσει την απόφαση και ζητήσει πίσω αναδρομικά?
0: Δηλαδή,
1: θα την εφαρμόσει την απόφαση από εδώ και πέρα ή θα την εφαρμόσει και αναδρομικά? Εδώ είναι το ζήτημα το οποίο και εμείς θέτουμε στην ναι. εξαιρετική σας εκπομπή και στο σταθμό σας. Μήπως εισακουστούμε να αφήσει ήσυχες τις χείρες και τους χείρους η κυβέρνηση να μην επιμείνει να εφαρμόσει τη σκληρότερη διάταξη στην Ευρώπη που ψηφίστηκε ποτέ στο ασφαλιστικό νόμο, στο νόμο Τσίπρα-Κατρούγκαλου.
0: Δηλαδή, κύριε καθηγητά, υπάρχει το ενδεχόμενο να ζητηθεί από μια γυναίκα που η οποία δεν είναι πλούσια, με μεσαία τάξη να επιστρέψει 20 και 10 και 20 χιλιάδες ευρώ αναδρομικά.
1: Η απόφαση λέει αυτό. Αν εφαρμοστεί το πρώτο σκύλος θα αναζητηθούν αναδρομικά από την περικοπή στο τρίχρονο που δεν έχει γίνει από το 70 στο 50% και είπαμε πως κόβεται και θα στερηθούν οι χείρες και μία εθνική σύνταξη. Αν εφαρμοστεί η απόφαση και στα δύο σκέλη, στη διπλή αυτή περικοπή, κάποιοι θα κληθούν να επιστρέψουν 30, 35, 40 χιλιάδες. Οι αγρότησες θα επιστρέψουν 15, 20 χιλιάρικα. Έχουνε οι αγρότησες, οι συνταξιούχοι, οι χείρες να επιστρέψουν χρήματα λόγω αυτών των περικοπών που η κυβέρνηση που ψήφισε αυτή τη διάταξη δεν τόλμησε να την εφαρμόσει και η σημερινή κυβέρνηση που έλεγε το 19 ότι θα, καταργήσω τον νόμο Κατρούγκαλου το 26 να απαιτεί από το Συμβούλιο Επικρατείας να θέτει την αναγκαιότητα να εφαρμοστεί αυτή η κακή ρύθμιση σε φτωχούς ανθρώπους, σε φτωχές γυναίκες. Άρα λοιπόν εδώ σωστά είπατε εισαγωγικά και διακρίνω και γνωρίζω και την ευαισθησία σας ότι η κυβέρνηση δια της κυρίας Υπουργού έσπευσε και είπε θα νομοθετήσει. Τι θα νομοθετήσει αγαπητή Μαριέτα, τι θα νομοθετήσει? Θα νομοθετήσει όχι τα αναδρομικά, από εδώ και πέρα τι θα κάνει? Θα κάνει τις περικοπές, θα καταργήσει με απόλυτη διάταξη και τελεία να τελειώσει αυτή η ταλαιπωρία του κόσμου και να λέει ότι ουδέποτε θα εφαρμοστεί αυτή η διάταξη και αυτή η απόφαση, ή θα μεταθέσει το θέμα μετά τις εκλογές και θα επικρέμεται επί της κεφαλής των ανθρώπων αυτών η απειλή μήπως κάποτε η επόμενη κυβέρνηση ζήτησε χρήματα πίσω.
0: Εσείς τι πιστεύετε ότι δηλαδή αυτή η απόφαση κανονικά θα πρέπει, από πότε θα πρέπει να αρχίσει να εφαρμόζεται, από τώρα?
1: Από το 16,
0: από το 16 αναδρομικά
1: περικοπές, από το 16 αναδρομικά και σίγουρα από τότε που βγήκε η εγκύκλειος Τσακλόγλου του 2021, από τότε που η νομιμότητα αυτής της εγκυκλίου του 2021 κρίθηκε. Άλλωστε υπάρχουν και οι νόμοι της παραγραφής που κανένας δεν μπορεί να ζητήσει χρήματα πίσω σε βάθος πενταετίας από απλούς ανθρώπους. Αλλά εξαρτάται τι θα αποφασίσει η κυβέρνηση. Αγαπητή Μαριέτα, δεν μπορεί η κυρία Υπουργός που υπεραμείνθηκε του νόμου Κατρούγκαλου πριν λίγους μήνες στο Συμβούλιο Επικρατείας και είπε να ισχύσουν οι δύο περικοπές για τις χείρες, να έρθει τώρα και να φέρει διάταξη να λέει αντίθετα από την απόφαση που κέρδισε. Αυτός είναι και ένας εμπεγμός. Τότε γιατί υποστήριξε τις δύο περικοπές Τσίπρα ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας η κυρία Κεραμέως, αφού θα την καταργούσε?
0: Τώρα κύριε καθηγητά, τι ισχύει τώρα, δηλαδή αν μια κυρία ή ένας κύριος χάσει τον σύντροφό του?
1: Μέχρι τώρα εφηρμόζεται η μία περικοπή. Στο τρίχρονο κοβόταν η σύνταξη, κοβόταν η σύνταξη, αλλά η κυβέρνηση λόγω του κοινωνικού κόστους έκοψε μόνο τις συντάξεις του δημοσίου τομέα την περικοπή. Δεν έκοψε τις 120.000 συντάξεις που προρίχονται από τον ιδιωτικό τομέα. Άρα και εδώ έχουμε μία ανισότητα. Υπό αυτή την έννοια, αλλά την εθνική σύνταξη δεν την είχε κόψει για καμία χείρα. Είτε προήρχε το από τον ιδιωτικό, είτε από το δημόσιο τομέα.
0: Εδώ μας ρωτάνε ακροατές μας πόσο τις εκατό έχει κόψει η σύνταξη στον ιδιωτικό τομέα και πόσο στο δημόσιο. Στον ιδιωτικό είπατε 70%, το 30%.
1: Στον ιδιωτικό τομέα κόβεται κατά 65% η σύνταξη του δικαιούχου και στο χιλιάρικο παίρνει 350, και στο δημόσιο τομέα κόβεται κατά 75% η σύνταξη του πρωτοδικαιούχου του αεμίσθου και το χιλιάρικο γίνεται 250 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Μιλάμε ότι είναι ντροπή, που, ντροπή για τους βουλευτές που ψηφίσαν αυτή τη διάταξη. Ντροπή. Ναι. Δεν μάτωσε ο αείμισθος. Δεν πλήρωσε εισφορές.
0: Ναι.
1: Δεν αρρώστησε δουλεύοντας. Δηλαδή πώς μια σύνταξη του χιλιάρικου να γίνεται 250 ευρώ, να χάνει τα 750 ευρώ. Και η άλλη διάταξη που δεν έχει υλοποιηθεί ακόμα είναι από τη δική της τη σύνταξη να κόβεται η εθνική σύνταξη και να μείνει το ανταποδοτικό μέρος 400 ευρώ. Δηλαδή από το σύνολο των συντάξεων θα της μένει ένα 200, 300, 400 που είναι το κατώτατο όριο εάν γίνουν και οι δύο περικοπές του νόμου Τσίπρα, που δυστυχώς η κυβέρνηση είναι ντροπή αυτό, ενώ είχε υποσχεθεί προεκλογικά ότι δεν θα εφήρμοζε το νόμο Κατρούγκαλου, όχι μόνο να τον καταργεί, αλλά και να υπεραμείνεται της εφαρμογής του. Και αυτό είναι απαράδεκτο.
0: Εσείς τώρα, οι νομικοί, δίνετε και εσείς τον αγώνα σας συμβουλευτικά προς την κυβέρνηση για να μην γίνει αυτό το πράγμα, εντάξει, πολύ φοβερό.
1: Το νομικό θέμα δεν υπάρχει τώρα. Είναι πολιτικό.
0: Είναι πολιτικό.
1: Εμείς κάνουμε μάχη να υπάρξει μια γενική πολιτική ρύθμιση που να πάψει να ζητάει χρήματα είτε αναδρομικά είτε από εδώ και πέρα από φτωχούς ανθρώπους που δεν έχουν. Δεν μπορούν να ζήσουν με τα σημερινά επίπεδα των συντάξεων. Πώς θα επιστρέψουν χρήματα, πώς θα υποστούν και άλλες περικοπές. Είναι ντροπή για βουλευτές που παίρνουν 6 και 8 χιλιάρικα μισθούς κάθε μήνα, ασφαλώς, χωρίς περικοπές, να καταδικάζουν τις χείρες σε ευθανασία. Είναι απαράδεκτο. Είναι απαράδεκτο. Και οι δικαστές να βγάζουν αυτές τις αποφάσεις το 2026, που υποτίθεται ότι έχουμε βγει από τα μνημόνια, και να απαιτούν οι δικαστές να αποφασίζουν να εφαρμοστούν νόμοι του 2016. Είναι ντροπή, είναι απαράδεκτο.
0: Μάλιστα. Δηλαδή, κύριε καθηγητά, να πούμε τώρα ένα παράδειγμα. Έχουμε μία κυρία που έχασε τον σύντροφό της από τον ιδιωτικό τομέα. Η δική της σύνταξη είναι στα 700 ευρώ, έτσι. Και η σύνταξη του συζύγου της είναι και αυτή στα 700. Εντάξει.
1: Τα 700
0: στο τέλος τι θα μείνει με το νέο νομοσχέδιο.
1: Αν εφαρμοστεί η απόφαση, από το 700 της Συρίας θα γίνει 260-280 της Συρίας και από το δικό της θα φύγει το 400.
0: Δηλαδή θα ζήσει η γυναίκα με 400 ευρώ το μήνα. Περίπου.
1: Αυτό είναι η ντροπή. Η ντροπή της σημερινής κυβέρνησης που επεδίωξε να εφαρμόσει αυτή την κατάπτυστη διάταξη της κυβέρνησης Τσίπρα Κατρούγκαλου, που είχε υποσχεθεί ότι θα τον καταργούσε. Δηλαδή μπορεί τώρα να χάνει το 70%, το 75% της σύνταξης Συρίας και να της παίρνουν και την εθνική σύνταξη από τη δική της. Αυτό λέει ο νόμος.
0: Μάλιστα.
1: Είναι ντροπή. Πρέπει οι βουλευτές έχετε κάτω να δείτε ποιος, πώς μπορεί, δηλαδή πώς ακόμη δεν έχουν παραιτηθεί 20 βουλευτές ή δεν έχουν θέσει το θέμα στο Μητσοτάκη, τον οποίο βλέπω το χειροκροτάνε πάλι σήμερα.
0: Ναι.
1: Δεν πρέπει να του πούνε τι θα κάνουν με τις χείρες.
0: Είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό το θέμα.
1: Οι χειροκροτητές δεν πρέπει, οι χειροκροτητές βουλευτές δεν πρέπει να θέσουν το θέμα.
0: Μάλιστα. Εσείς είσαστε ένας, είχατε ασχοληθεί και ασχολείστε με την πολιτική. Πώς βλέπετε γενικότερα τα πολιτικά πράγματα εδώ στη χώρα, κύριε καθηγητά, και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν σκοπεύετε να ξαναασχοληθείτε στις επόμενες βουλευτικές εκλογές.
1: Με συναρπάζει, αγαπητή κυρία Μαργέτα, με συναρπάζει η ενασχόληση με την κοινωνία και τα κοινωνικά θέματα. Χαίρομαι τώρα που στην εξαιρετική σας εκπομπή, με ουσιαστικά ερωτήματα που μου θέτετε, να μπορώ να απαντώ, να ενημερώνω, να εκλαϊκεύω σε σε απλό καθημερινό κόσμο χρήσιμες πιστεύω ειδήσεις. Και όπως το κάνουμε τώρα στην εξαιρετική σας εκπομπή. Από εκεί και πέρα παρακολουθούμε το πολιτικό γίνεσθε. Υπήρξα βουλευτές, είδα τι σημαίνει το να είσαι βουλευτής και αν δεν είσαι πειθαρχημένος σε ακρότητες και απαράδεκτες πολιτικές και διατάξεις σαν αυτή την οποία δεν ψήφισα στο Τρίτο Μνημόνιο, σαν αυτή που λέμε τώρα. Και όμως άλλοι την ψήφισαν. Τώρα πανηγυρίζουν, ψήφισαν μία ρυθμίση, έριξαν στον Κιάδα τις χείρες και πανηγυρίζουν και μάλιστα δηλώνουν και προοδευτικοί. Εγώ δεν θέλησα να ψηφίσω ούτε την κατάργηση της ισόβιας σύνταξης στην Πολυτεχνία Αγρότησα.
0: Ναι,
1: δεν θέλησα να ψηφίσω.
0: Ναι.
1: Κόπηκε αυτή. Δεν θέλησα να ψηφίσω την κατάργηση του ΕΚΑΣ. Δεν θέλησα να ψηφίσω επιπλέον 12 χρόνια στα όρια ηλικίας των γυναικών. Δεν θέλησα να ψηφίσω την κατάργηση της εθνικής σύνταξης στις χείρες. Και είμαι ήσυχος με τη συνείδησή μου. Άρα λοιπόν αντιλαμβάνεστε ότι βεβαίως παρακολουθούμε το πολιτικό γίγνεσθε, το οποίο πολύ θα μπερδευτεί τώρα, μπαίνουν νέα κόμματα, επανέρχονται και παλιοί εξεφεδρίας. Το παρακολουθούμε το θέμα, παρακολουθούμε διότι όλοι είμαστε πολιτικά όντα, παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Όπως εξελίσσεται η πολιτική ζωή, ούτε μας συγκινεί ούτε μας συναρπάζει, αλλά θα έχουμε το λόγο μας, θα παρεμβαίνουμε με τις απόψεις μας, έχουμε την επιστημονική μας ένωση και επικοινωνούμε και ενημερώνουμε το εξωτερικό για τα κοινωνικά ζητήματα της πατρίδας και βεβαίως όπως σας είπα και εισαγωγικά, κυρίως μας ενθουσιάζει η επικοινωνία με τον απλό
0: κόσμο,
1: καθημερινό πολίτη.
0: Ναι. Κύριε καθηγητά, γνωρίζω και τους αγώρες που έχετε δώσει και για τις τρίτεκνες και για τις πολυτεχνικές οικογένειες. Δυστυχώς δεν έχουμε δει κάτι, βάζω και τον εαυτό μου μέσα, μόνο εξαγγελίες. Έχετε δώσει αγώνα και για τις συντάξεις των αγροτών, τις γυναίκες, τις αγρότησες. Δεν έχουν γίνει όμως κάτι όλα αυτά τα χρόνια, παρά τις εξαγγελίες που γίνονται σε κάθε προεκλογική περίοδο.
1: Πρώτα ζούμε μια πρωτοφανή κατάρρευση στο δημογραφικό.
0: Ναι.
1: Είμαστε από τις 10 χώρες του πλανήτη που έχουμε πρωτοφανή κατάρρευση στις γεννήσεις. Το 2025 είχαμε τις λιγότερες γεννήσεις στην ιστορία της νεότερης Ελλάδας. Μετράμε τις γεννήσεις τους θανάτους από το 1932, σχεδόν 100 χρόνια. Το 2025 είχαμε 66.500 γεννήσεις και διπλάσιους θανάτους. Τα πρώτα στοιχεία του 2026 δείχνουν ακόμη σε ολόκληρα χωριά είχαμε θανάτους, δεν έχουμε γεννήσεις. Υπ' αυτή την έννοια θεωρώ ότι το παλιό αίτημα, διότι και εγώ ηγήθηκα της ίδρυσης των τριτεκνικών σωματείων, είμαι και εγώ τριτεκνός όπως γνωρίζω και εσείς, και έχετε θαυμάσια παιδιά και οικογένεια, τρεις φοιτητές, θαυμάσια παιδιά. Κάναμε αγώνα, αγαπητή Μαριέτα, να κάνουμε τα τριτεκνικά σωματεία με στόχο την απόλυτη θεσμική, οικονομική, επιδοματική εξομοίωση με τους πολυτέκνους. 20-25 χρόνια ιδρύσαμε πάνω από 50 τριτεχνικά σωματεία. Παρ' όλα αυτά η θεσμική εξομοίωση τριτέκνων πολυτέκνων σταμάτησε και λόγω του ότι οι κυβερνήσεις όλες που μεσολάβησαν δεν κατενόησαν το οξυμένο δημογραφικό πρόβλημα, αλλά υπήρξαν αντιδράσεις ακόμη και από τις πολυτεχνικές οργανώσεις, οι οποίες ήθελαν να διατηρήσουν, σωστά λένε κάποιοι, τα προνόμια τους σε εισαγωγικά, κάποια πλεονεκτήματα έναντι των τριτέκρων και των ολιγομελών οικογενειών. Άρα, σε αυτή τη φάση που μπήκαμε της απόλυτης πληθυσμιακής κατάρρευσης, διότι περί κατάρρευσης πρόκειται, αυτό που ζούμε στη σύγχρονη Ελλάδα, πρέπει να στηριχτούν όχι μόνο οι τριτέκνοι και να εξομοιωθούν που είναι αναγκαιότητα περισσότερο από κάθε άλλη φορά, αλλά και οι νέοι που δεν έχουν οικογένεια και θέλουν να στήσουν οικογένειες. Η οικογένεια με ένα και δύο παιδιά, όλες να στηριχτούν. Όλες να στηριχτούν. Το τι τηλέφωνα πήρα για το 150 που θα δώσει η κυβέρνηση στις οικογένειες τον Ιούνιο. Είναι καλό μέτρο. Να λέμε τα καλά μέτρα, αγαπητή Μαριέτα. Όπως καλό μέτρο είναι και το 300 που θα δώσουν, θα πάρουν οι συνταξιούχοι και οι ευάλωτοι συνάνθρωποι μας το Νοέμβριο τρέχοντος έτους. Αλλά δεν αρκούν αυτά τα μέτρα. Είναι αλυσιτελή αυτά τα μέτρα. Δεν ανατάσσουν αυτή την πληθυσμιακή κατάρρευση που με μεγάλη ένταση ζει η χώρα μας, αγαπητή Μαργέτα. Υπ' αυτή την έννοια θεωρούνται γενναίες, πρέπει να γίνουν γενναιότερες και όποια νέες πολιτικές, βεβαίως να μην μπουν εισοδηματικά περιουσιακά κριτήρια.
0: Ναι,
1: έδωσε η κυβέρνηση το 150, λέει, στις οικογένειες μέχρι 6 παιδιά. Υπάρχουν όμως και 20.000 οικογένειες με 7 έως 13 παιδιά. Γιατί να μην πάρουν επιδότηση του 150 και οικογένειες για το 7ο και πάνω παιδί. Δεν παίρνουν. Και μου πήραν τρεις κυρίες με 11 παιδιά, 11 ζώντα παιδιά. Οι δύο εξ αυτών να έχουν 9 ανήλικα, εκ των οποίων ένα αμαία.
0: Ναι.
1: Και λέει, εμείς γιατί να μην πάρουμε για το 7ο και πάνω παιδί το 150. Γιατί?
0: Μάλιστα.
1: Γιατί κάποιοι εισηγήθηκαν στην κυβέρνηση να σταματήσει την επιδότηση μέχρι τα 6 παιδιά. Απαράδεκτο.
0: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Είναι μεγάλη τιμή που μίλησα στην εξαιρετική σας εκπομπή. Θα έρθω και θα κάνουμε ζωντανή συζήτηση.
0: Βέβαια, σας περιμένουμε. Ξέρουμε ότι ερχόσαστε κάθε καλοκαίρι.
1: Γιατί έχω μικρή ρίζα, αλλά έχω μεγάλη καρδιά και αγάπη για τους Ζαγκυρφίδες.
0: Έχετε πάρα πολλούς φίλους εδώ που σας περιμένουν. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Γεια σας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας. Ευχαριστώ. Πρίσμα.

Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solaire μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις μόνο 2,20. Κρυ-κρυ παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Spread 100% φιστίκι, μόνο 1,99. Γιώτη Sweet & Balance με στέβια από 3,60, μόνο 2,88. Δέλτα επιδόρπιο γιαουρτιού φράουλα 3 τεμαχίων από 3,19, τώρα 2,55. Plesas The Market. Σε εμάς, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.

0: πρέπει να προστατεύουμε
1: όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
2: Μόνο μία φάλαινα μπορεί πια να τραβηδήσει.
3: Υπήρχε κάποτε μια μυθική μελωδία που κρατούσε ασφαλείς στις θάλασσες. Το τραγουδούσε ο μυθικός τραγουδιστής Φαλενόντορεμής. Ο τελευταίος, τώρα ο γιος του, ο Βίνσετ, μια νεαρή μεγαλόπτερη φάλαινα, πρέπει να βρει το δικό του τραγούδι για να σώσει τους ωκεανούς. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Κάθε απόγευμα στις 6, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά, στον κινηματογράφο Φόσχολος.
4: Ναι, θα σώσω τους ωκεανούς και όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
5: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
7: Είσαι ηλίθια.
8: Ρε, έχεις την πως είσαι.
6: Άσε μαζένουμπα.
7: Πως είσαι έτσι, ρε.
8: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
9: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
10: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Ρίσμα 92.
12: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό άνευ οστού 6,39 το κιλό. Ντυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Πλέσας The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
13: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.

Λοιπόν, πάμε παρακάτω, κυρίες και κύριοι. Ακούσαμε τον καθηγητή κύριο Αλέξη Μητρόπουλο. Μας είπε πάρα πολλές σημαντικές λεπτομέρειες για τις συντάξεις χειρίας. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα εφαρμοστεί αυτό, γιατί θα υπάρξουν πάρα πολύ μεγάλες αντιδράσεις. Αυτή την ώρα γίνεται η άσκηση Διαπυρός 2026 στο Βροντόνερο με τη συμμετοχή της πυροσβεστικής του Δήμου και της περιφέρειας Ιωνίων Ίσων. Και σε λίγο θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Γιάννη Βυθούλκα, κοινωνιολόγο από την Στοργή, όπου θα μιλήσουμε για τους αγώνες Τζέρι Olympics που θα γίνουν για πρώτη φορά εδώ στο νησί μας. Πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα για να επικοινωνήσουμε με τον κύριο Βυθούλκα.

0: ωραίο φεστιβάλ,
1: ναι,
0: των αγώνων που έχουν να κάνουν με τα Gary Olympics. Mm-hmm. Ένα φεστιβάλ το οποίο, ξέρετε, έχει ξεκινήσει 36 χρόνια mm-hmm. στη Βιρτζίνια της Αμερικής, και στόχος αυτής της διοργάνωσης είναι η κινητοποίηση και η υποστήριξη ευάλωτων ομάδων πληθυσμού,
1: mm-hmm.
0: οι
1: λοιπόν,
0: οποίοι
1: ναι.
0: διαβιούν σε κλειστές δομές και όχι μόνο.
1: Ναι. Λοιπόν, πότε θα γίνουν, τι θα περιλαμβάνουν, και αν θέλει κάποιος να συμμετέχει, έχει ακόμη
0: ωραία.
1: Την δυνατότητα.
0: Οι αγώνες θα πραγματοποιηθούν στις 27 του Μαΐου στη Ζάκυνθο, ναι. 11 η ώρα, στο κλειστό γυμναστήριο του Δευτέρου Γυμνασίου. Η ομάδα η οποία θα συμμετέχει είναι ομάδα 25 συμμετοχών από το ΚΑΠΗ και 5 συμμετοχών από τον ΟΔΑΣ.
1: Ναι.
0: Και έχουμε και 15 θελοντές. Συμμετέχουν αυτοί γιατί αυτή η συνεργασία έχει ξεκινήσει 3 μήνες με το Δήμο και με την Επιτροπή η οποία δημιούργησε αυτούς τους αγώνες, και είναι το Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων, το οποίο τους διοργανώνει αυτούς τους 4 γυριατρικούς αγώνες.
1: Ναι.
0: Και η ημερομηνία της Ζακύνθου είναι 27η. Αυτή την ημέρα λοιπόν,
1: ναι,
0: από τις 11 μέχρι τις 1, θα συμμετέχουν στο χώρο αυτό η ομάδα που σας είπα, και οι εθελοντές θα υποστηρίξουν την ομάδα των συμμετοχόντων, έτσι ώστε να πραγματοποιηθούν αθλήματα, να περάσουν, να συνδεθούν, να κινηθούν, να δηλώσουν τη συμμετοχή τους, να αποκτήσουν εμπειρίες, με στόχο μια κοινή εμπειρία συμμετοχής και σύνδεσης. Αυτή
1: ναι.
0: είναι όλη η εξέλιξη, δεν είναι ο πρωταθλητισμός, mm-hmm. αυτό είναι.
1: Πόσα άτομα θα επισκεφθούν το νησί μας?
0: Θα έρθουν 3 άτομα από την επιτροπή η οποία διοργανώνει κάθε χρόνο
1: ναι.
0: αυτό το φεστιβάλ, και θα συνεργαστούμε έτσι ώστε να υλοποιηθεί, mm-hmm. και όπως σας είπα παράλληλα θα υπάρχει και μια ζωντανή σύνδεση, έτσι mm-hmm. ώστε να βλέπουν και εμάς αυτά που κάνουμε, και να βλέπουμε και εμείς ναι. οι υπόλοιπες 70 πόλεις όπου παράλληλα και η Κύπρος λειτουργούν σε αυτή την κατεύθυνση και την υλοποίηση αυτού του φεστιβάλ.
1: Ποια είναι τα συσσαγωγικά, τα αγωνίσματα, γιατί μπορεί ο κόσμος μας ακούει να φανταστεί ότι θα τρέξουν, θα κάνουν έτσι πολύ έντονες αθλητικές δραστηριότητες, όμως δεν ισχύει αυτό.
0: Όχι.
1: Ναι. Πείτε μας έτσι ποια είναι τα, μας είπατε bowling εκτές που μιλήσαμε λίγο.
0: Είναι ελεύθερες βολές καλαστοσφαίριση.
1: Ναι.
0: Είναι το ring tones. Έχει να κάνει με κρίκους mm. και με μπουκάλες, όπου θα πετάνε τους κρίκους για να μπουν στις μπουκάλες. Έχουν να κάνουν με το bowling. Mm. Το darts, που είναι ο επιτύχιος στόχος με το βελάκι.
1: Ναι.
0: Και ίσως και παζλ. Mm. Όπως βλέπετε είναι αθλήματα τα οποία έχουν στόχο τη συμμετοχή.
1: Μάλιστα.
0: Και όχι τον πρωταθλητισμό και το ποιος θα βγει πρώτος.
1: Mm-hmm. Αυτό θα γίνεται κάθε χρόνο εδώ στο νησί μας?
0: Φυσικά αυτό θα γίνεται κάθε χρόνο. Είναι μία φορά το χρόνο. Και πλέον έχει μπει και η Ζάκυνθος σε αυτό το κομμάτι και σε αυτό το πλαίσιο και σε αυτό το δίκτυο, και κάθε χρόνο λοιπόν θα συμμετέχουμε.
1: Mm-hmm.
0: Είναι μια ιδέα που αγκαλιάστηκε, και είναι μια ιδέα η οποία έχει ξεκινήσει, όπως σας είπαμε, από την Αμερική, και από το 2023 και κάθε χρόνο στην Κύπρο και στην Ελλάδα.
1: Mm-hmm. Μάλιστα.
0: Είναι κάτι το οποίο ξεκίνησε από το Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής και Ψηφιακής Καινοτομίας του Τμήματος Ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με τη στέγη Καϊμακλείου Αρχάγγελος Μιχαήλ και το Κέντρο Αποκατάστασης για Ασθενείς με Άνια και Αλσχάιμερ, και όλοι αυτοί συμβάλλουν ώστε αυτή η εκδήλωση να μην είναι απλά μια αθλητική εκδήλωση, αλλά να είναι μια υπενθύμηση ότι η άθληση, η ψυχαγωγία, η συμμετοχή και η κοινωνική σύνδεση δεν έχουν ηλικία. Θέλω να προσθέσω σε αυτό ότι έχουμε μεγάλη υποστήριξη στο να υλοποιήσουμε ναι. αυτό το φεστιβάλ από το Δήμο.
1: Mm-hmm.
0: Έχουμε χορηγούς οι οποίοι ευτυχώς συνδράμουν έτσι ώστε να μπορέσουν στην ημέρα αυτή να γίνουν πράγματα προς όφελος και να νιώσουν καλά οι συμμετέχοντες και οι ηλικιωμένοι, έτσι ώστε να δουν το

0: ενδιαφέρον και μέσα από όλη αυτή την πρωτοβουλία να ανταμυφθούν για όλα αυτά τα οποία έχουν κάνει μέχρι σήμερα στη ζωή τους.
1: Αν μας ακούει κάποιος, κύριε Βυθούλκα, που είναι από κάποιο χωριό τώρα και ακούει την εκπομπή μας και θέλει να έρθει, μπορεί να έρθει να συμμετάσχει και αυτός ή έχουν κλείσει συμμετοχές?
0: Μπορεί να έρθει στο κοινό για να παρακολουθήσει αυτή την εκδήλωση.
1: Ναι.
0: Οι συμμετοχές έχουν κλείσει γιατί η ομάδα αυτή έρχεται με ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο. Θα φέρουν φανέλες για τους εθελοντές. Οι εθελοντές είναι 15.
1: Ναι.
0: Καταλάβατε. Ναι. Εγώ έχω διασφαλίσει μαζί με το Δήμο και έχουμε χορηγό που ευτυχώς μπήκε στη διαδικασία ο χορηγός μας να μας βγάλει 100 φανέλες και χορηγός είναι ο Σπύρος ο Βούλτσος, ο Καλλινικάς με τις ζωοτροφές.
1: Μάλιστα.
0: Είναι μέγα χορηγός και μας έκανε αυτή τη χορηγία ώστε να έχουμε φανέλες. Mm. Από εκεί και πέρα ευελπιστούμε ότι θα είναι ένα φεστιβάλ το οποίο θα το αγκαλιάσει η τοπική κοινωνία και κάθε χρόνο θα γινόμαστε ακόμα καλύτεροι.
1: Οπότε να επαναλάβουμε, 27 του μήνα είναι η μέρα Παρασκευή.
0: Είναι η μέρα Τετάρτη.
1: Η Τετάρτη, με συγχωρείτε.
0: 11 η ώρα το πρωί στο κλειστό γυμναστήριο του Δευτέρου Γυμνασίου.
1: Μάλιστα, στο κλειστό γυμναστήριο του Δευτέρου Γυμνασίου. Όποιος θέλει και μας ακούει μπορεί να πάει εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Να δει από κοντά τους αγώνες.
0: Μάλιστα.
1: Θα περάσει την ώρα του πάρα πολύ όμορφα.
0: Μάλιστα, επίσης να συμπληρώσω ότι στην ομάδα αυτή θα συμμετέχει και ο Οργανισμός Δημόσιας Αντίληψης Δακίν Φοδάς, όπου θα συμμετέχουν 5 μέλη.
1: Mm-hmm. Μάλιστα.
0: Είναι 25 μέλη του ΚΑΠΗ και 5 μέλη του ΟΔΑΣ. Θα είναι στην ομάδα που θα λειτουργήσει για το κομμάτι το αθλητικό και των δράσεων και των αθλημάτων.
1: Λοιπόν, κύριε Βυθούλκα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα έχετε εκεί νερό, θα προσφέρετε κάποια
0: φυσικά
1: προϊόντα για αυτούς που θα έρθουν?
0: Εννοείται, θα έχουμε το νεράκι και θα δούμε και τι άλλο μπορούμε να προσφέρουμε έτσι ώστε να έχουν την κατάλληλη φιλοξενία.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ που μας δώσατε βήμα.
1: Βέβαια, γεια σας.
0: Ευχαριστώ, γεια σας. Πρίσμα 90 και 2.

0: Αφρικά.
1: Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Γιάννη Ιωάννη Βιθούλκα και τον Νικόλη Τουργό. Μας είπε για τους αγώνες που θα γίνουν την Τετάρτη 27 Μαΐου στο δεύτερο γυμνάσιο. Όσους από εσάς θέλουν να πάτε εκεί να παρακολουθήσετε, μπορείτε να περάσετε ωραία από τις 11 και μετά το πρωί. Λοιπόν, μία είδηση έτσι που μας στενοχώρησε χτες. Είχατε ακούσει για τις αγωνιώδες προσπάθειες που έκανε η οικογένεια και εκεί στην Κρήτη του 33χρονου γιατρού που είχε εξαφανιστεί από τον Δεκέμβριο. Είχε βρεθεί μόνο το αυτοκίνητό του σε ένα δύσβατο σημείο, σε μια δασική περιοχή. Βρέθηκε λοιπόν δυστυχώς ισορός του Αλέξη Τσικόπουλου, 33 ετών, σε αγροτική περιοχή στον Αποκόρονα Χανίων. Η ταυτοποίηση έγινε λόγω του μπλε φούτερ που φορούσε την ημέρα της εξαφάνισής του. Οι εθελοντές δυσκολεύτηκαν πάρα πολύ να εντοπίσουν τη σωρό λόγω της δύσβατης μορφολογίας της περιοχής και η σωρός βρέθηκε σε απόσταση 100 μέτρων από την εκκλησία, ενώ το αυτοκίνητό του ήταν 1,5 χιλιόμετρο μακριά. Αναμένεται η ιατροδικαστική εξέταση για την διελεύκαση των αιτιών του θανάτου. Ένας κτηνοτρόφος εντόπισε τη σωρό του άτυχου νεαρού γιατρού σε μια πάρα πολύ δύσβατη αγροτική περιοχή. Κάλεσε τις αρχές και έτσι τον αναγνώρισαν από ένα χαρακτηριστικό μπλε φούτερ που φορούσε την ημέρα που εξαφανίστηκε. Για τις συνθήκες των ερευνών και το δύσβατο σημείο στο οποίο εντοπίστηκε ο άτυχος άντρας, μίλησε στα μέσα ενημέρωσης ο πρόεδρος της ομάδας εθελοντών εκτάκτων αναγκών Καντάνου, κύριος Καπαρουδάκης, ο οποίος είπε ότι η περιοχή είναι πάρα πολύ έτσι δύσκολη, γι' αυτό και άρχισαν τόσο πολλοί εθελοντές να βρουν τον άτυχο άντρα. Εντοπίστηκε σε απόσταση 100 μέτρων από την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, ενώ το αυτοκίνητό του είχε βρεθεί 1,5 χιλιόμετρο μακριά από το σημείο το οποίο εντοπίστηκε. Τώρα διάφορες εκτιμήσεις υπάρχουν ότι ίσως ο άτυχος άντρας περιπλανήθηκε μόνος του για ημέρες στην περιοχή, ακόμη και προς τα Λευκά Όρη, καθώς το σημείο που βρίσκεται είναι στους πρόποδες του βουνού. Μπορεί να έχασε τον προσανατολισμό του και να μην μπορούσε να βρει ένα μονοπάτι που θα τον οδηγούσε στο αυτοκίνητό του. Στην περιοχή υπάρχουν πάρα πολλές έτσι εκκλησίες σχεδόν με τέτοια χαρακτηριστικά και ίσως ήταν αυτό το οποίο προκάλεσε σύγχυση στον 33χρονο και δεν μπόρεσε να βρει τον δρόμο του προς το αυτοκίνητο. Το εξετάζονται βέβαια.

Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα αυτές τις συνειδήσεις τελευταίας στιγμής λίγο το προσχέδιο συμφωνίας μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, το οποίο αναμένεται, λέει, να τεθεί σε ισχύ εφόσον βέβαια εγκριθεί και από τις δύο πλευρές. Είπαμε στην αρχή της εκπομπής μας ότι σήμερα υπάρχει ένας διπλωματικός πυρετός από το Πακιστάν για να καταλήξουν οι δύο πλευρές σε συμφωνία. Λοιπόν, το προσχέδιο περιλαμβάνει 9 βασικές ρήτρες, μεταξύ των οποίων άμεση και πλήρης και ανεφόρον κατάπαυση πυρός σε όλα τα μέτωπα, αποχή και από τις δύο πλευρές από στοχοθέτηση στρατιωτικών, πολιτικών ή οικονομικών υποδομών, τερματισμός στρατιωτικών επιχειρήσεων και παύση του πολέμου των μέσων ενημέρωσης και ελευθερία ναυσιπλοείας και εδαφική κυριαρχία. Αυτό μάλλον το ζητάει το Ιράν, εδαφική κυριαρχία, για να αφήσει ελεύθερη την ναυσιπλοεία εκεί στην περιοχή. Αυτά μεταξύ άλλων προβλέπει και την εγγύηση ελευθερίας ναυσιπλοείας στον Αραβικό κόλπο, στα στενά του Ορμούς και στην θάλασσα του Ομάν, δημιουργία μηχανισμού κοινής παρακολούθησης και επίλυσης συγκρούσεων και έναρξη διαπραγματεύσεων για εκκρεμή ζητήματα εντός 7 ημερών με άρση ακυρώσεων και διεθνής δέσμευση. Και επίσης το σχέδιο συμφωνίας προβλέπει σταδιακή άρση των αμερικανικών κυρώσεων με αντάλλαγμα τη συμμόρφωση του Ιράν προς τους όρους. Επίσης καθορίζει τη δέσμευση και των δύο πλευρών στο διεθνές δίκαιο και στον χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Αυτό λοιπόν είναι το προσχέδιο που ανακοινώθηκε πριν από λίγες ώρες. Είναι το προσχέδιο συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν για τον θερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων.

φασολάκια πλατιά από 4,27, τώρα 3,20 το κιλό. Η Φαντής Χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27, μόνο 2,99. Αλφα Κύχη κοζανέτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47, μόνο 5,18. Πλέσας The Market. Σε εμάς οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.

0: 92.
1: Το κινηματογραφικό σύμπαν των Star Wars επιστρέφει και ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο. Από το 1977 με τον πρώτο πόλεμο των άστρων έως σήμερα μετράμε, ζούμε 13 ταινίες. Και τώρα ο κινηματογράφος Φρόσκολος σας καλεί να δείτε πρώτη σε παγκόσμια πρεμιέρα το έπος Star Wars The Mandalorian and Grogu κάθε βράδυ στις 8. Σκηνοθεσία Τζον Φαβρού. Πρωταγωνιστούν Πέτρο Πασκάλ, Σιγκούρνι Γουίβερ, Τζέρεμι Άλαν Γουάιτ και ο Μάρτιν Σκορτσέζε. Η επανεκκίνηση του μεγάλου θεάματος.
2: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
3: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
4: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
5: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Και δύο.
6: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5% 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri με 5% αλκοόλ 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada Passion Fruit Mojito μόνο 2,27. Πλέσας The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
7: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες ΚΤΕΛ@ZAKYNTHOS.gr. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.

πάμε κυρίες και κύριοι παρακάτω να δούμε μια είδηση από τον αγαπημένο μας Δημήτρη Μαρκεσίνη, το site Zante Times. Είναι Βαρελότα. Είναι νέα καντάδα που ταξιδεύει την επτανησιακή παράδοση, ερμηνεύει, είναι αυτή που ακούτε τώρα, ο Γιάννης Γιοκαρίνης, σε στίχους Σαράντι Αλιβιζάτου και μουσική Άγγελου Ανδρεάτου. Ο αγαπημένος ροκ τροβαδούρος επιστρέφει με ένα ολοκένουργο τραγούδι γεμάτο ρυθμό, χιούμορ και επτανησιακό ταπεραμέντο με τίτλο Βαρελότα. Είναι το νέο τραγούδι, έχει την υπογραφή του σπουδαίου στιχουργού Σαράντι Αλιβιζάτου, του στίχους και του συνθέτη και ερμηνευτή Άγγελου Ανδρεάτου στη μουσική, αποτελώντας μέρος της ξεχωριστής ενότητας καντάδες του σήμερα. Έντονο άρωμα Ιωνίου σε μια έτσι πιο σύγχρονη μουσική προσέγγιση.

Πάμε παρακάτω, δεν ξέρω αν σας άρεσε, μάλλον θα το ακούμε και το καλοκαίρι συχνά, έτσι μας, μας μοιάζει έτσι με μια καλοκαιρινή διάθεση. Λοιπόν, για να δούμε τι έχουμε πολιτιστικές εκδηλώσεις. Το Σάββατο 23 του μήνα, 6:30, ξανά στο Θεατράκι στην Πλατεία Σολομού. Ξανά η Ζάκυνθος χορεύει για την παράδοση. Έχουμε πάρα πολλά συγκροτήματα. Είναι τα παιδικά τμήματα των πολιτιστικών συλλόγων της Ζακύνθου. Το προηγούμενο Σάββατο, Σαββατοκύριακο, είδαμε τα τμήματα των ενηλίκων. Σήμερα θα δούμε τα παιδικά και τα εφηβικά χορευτικά τμήματα. 6:30 το απόγευμα στο Θεατράκι της Πλατείας Σολομού υπό την αιγίδα του Δήμου Ζακύνθου. Μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση, αν κρίνουμε και από τις... από την εκδήλωση της παρουσιάς των χορευτικών συγκροτημάτων που ήταν την προηγούμενη Κυριακή, μια και το Σάββατο δεν είχαν ευνοήσει καιρικές συνθήκες. Για να δούμε λοιπόν ποιοι είναι οι σύλλογοι. Είναι ο Αναπτυξιακός Πολιτιστικός Σύλλογος Καλλιθέας στο Κούκιασι, το Καλλιτεχνικό Εργαστήρι, το Λύκειο Ελληνίδων, η Ομάδα Ελληνικού Παραδοσιακού Χορού ο ΣΥΡΤΙΣ, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίων Πάντων, ο Πολιτιστικός Σύλλογος του Αγίου Κήρυκα Μαρτελάος, η Πουνεντέζη από τις Βολήμες, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γαϊτανίου, οι Μορφές, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καταστερίου, η Ευαγγελίστρια, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Λιθακιά, από το Μαχεράδο η Αγία Μαύρα, από τον Παντοκράτορα Βεραμέντε, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σαρακινάδου, ο Ερωτόκριτος από το Σκουλικάδο και ο Σύλλογος Κριτών Ζακύνθου ή Μεγαλόνισος, καθώς και ο Σύλλογος Ποντίων Ζακύνθου, Ακρίτες του Ιωνίου. Πάμε τώρα στην Κυριακή, 8 η ώρα, στο Δημοτικό Θέατρο Ζακύνθου, η μουσικοθεατρική παράσταση με θέμα «Γίνε δότης μυελού των νοστών» από το ημερήσιο γυμνάσιο Λιθακιάς. Πάμε την Δευτέρα, 9 το απόγευμα στο Θέατρο Σαρακινάδου, η θεατρική παράσταση «Άγουρα κεράσια» του Μιχαήλ Άνθη με τον Κωνσταντίνο Καζάκο και την Τάνια Τρίπη. Και κυρίες και κύριοι, την Κυριακή, το τελευταίο τριήμερο του Μαΐου, 29, 30 και 31, την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή, ετοιμαστείτε ξανά για το μεσαιωνικό ταξίδι της Γιώστρας. Ξανά και φέτος η Γιώστρα Ζακύνθου είναι μαζί μας, με καλεσμένους όσους, όχι τόσους πολλούς όσους τα προηγούμενα χρόνια, και πάμε πάλι το Σάββατο 7 η ώρα στο Δημοτικό Θέατρο, μια μουσικοχορευτική εκδήλωση της Σχολής Χορού Παλμός της Ανδριανής Μαρούλη. Και την Κυριακή στο Θέατρο Σαρακινάδου ο Μάγος Σανχάρα παρουσιάζει στη Ζάκυνθο, έχει έρθει πάρα πολλές φορές, το σόου ως διαμαγείας. Αυτές λοιπόν είναι όλες οι εκδηλώσεις που θα γίνουν το Σαββατοκύριακο, το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Μαΐου, και δεν έχουμε βέβαια ακόμη το πρόγραμμα του καλοκαιριού. Θα είναι πάρα πολύ πλούσιο, με πάρα πολλές εκπλήξεις. Θα έχουμε την επόμενη εβδομάδα τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, τον κύριο Τάκη Βριώνη, για να μας πει έτσι ποιο θα είναι το πρόγραμμα του καλοκαιριού και ποιες εργασίες έχουν γίνει και στο θέατρο. Έχει καθαριστεί το θέατρο, έχει ετοιμαστεί ο χώρος εκεί, γιατί σύμφωνα με τις δηλώσεις του κυρίου Βριώνη, από τον Ιούνιο θα ξεκινήσουν αρκετές παραστάσεις.

για να δούμε ένα δελτίο τύπου από το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών του Δήμου Ζακύνθου, όπου ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι δράσεις ενημέρωσης στο πρώτο γυμνάσιο για ισότητα βία και διαδίκτυο. Σύμφωνα λοιπόν με το δελτίο τύπου, την Παρασκευή 15 Μαΐου ολοκληρώθηκε με επιτυχία ο κύκλος δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των μαθητριών και των μαθητών της τρίτης τάξης του πρώτου γυμνασίου Ζακύνθου σχετικά με την ισότητα, της έμφυλης διακρίσης, του κύκλου βίας, την εμπορία ανθρώπων και τους κινδύνους του διαδικτύου. Παράγοντας έτσι λοιπόν στα πλαίσια του μαθήματος της κοινωνικής και πολιτικής αγωγής. Η ψυχολόγος και η κοινωνιολόγος του Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών ανέπτυξαν τη θεματική των δράσεων μέσα από την προβολή παρουσιάσεων και τη χρήση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Ιδιαίτερες ευχαριστίες υποβάλλει το Κέντρο Συμβουλευτικών Γυναικών στην Ιωάννα Γιαννούλη κοινωνιολόγο για την άψογη συνεργασία, καθώς και όλο το εκπαιδευτικό προσωπικό. Επίσης ευχαριστεί όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες για τη συμμετοχή τους, αλλά και για τις τόσο ενδιαφέρουσες και έγκυρες τοποθετήσεις τους.

στη Ζάκυνθο. Αποτελεί η έναρξη λειτουργίας της μονάδας ημερήσιας νοσηλείας για την χορήγηση χημειοθεραπειών στο Γενικό Νοσοκομείο. Η νέα μονάδα λειτουργεί ήδη από την Τετάρτη και σύμφωνα με τη διοίκηση του νοσοκομείου συνιστά ουσιαστική αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας που παρέχονται στους κατοίκους του νησιού. Ακούσαμε το πρωί και στην εκπομπή του Γιώργου Αναγνωστόπουλου τον Πρόεδρο του Συλλόγου Καρκινοπαθών, τον κύριο Σπύρο Ξένο, που μίλησε για αυτό το θέμα. Η λειτουργία της δίνει πλέον τη δυνατότητα σε ογκολογικούς ασθενείς να υποβάλλονται στη θεραπεία τους στη Ζάκυνθο, χωρίς να χρειάζεται να μετακινούνται συχνά σε νοσοκομεία εκτός νησιού. Με τον τρόπο αυτό περιορίζονται η ταλαιπωρία, το οικονομικό βάρος αλλά και η σωματική και ψυχολογική επιβάρυνση που συνεπάγονται με αυτές τις μετακινήσεις και τις θεραπείες. Στην πρώτη φάση λειτουργίας της η μονάδα θα εξυπηρετεί ασθενείς 2 ημέρες την εβδομάδα, κάθε Τετάρτη και Πέμπτη. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνουν τη χορήγηση των χημειοθεραπευτικών θεραπείων καθώς και τη λειτουργία εξωτερικού ογκολογικού ιατρίου από παθολόγο και ογκολόγο ιατρό του νοσοκομείου. Τα ραντεβού τώρα μπορούν να προγραμματίζονται μέσω της δωρεάν τηλεφωνικής γραμμής του ΕΣΥ στον αριθμό 1566, ενώ η μονάδα ημερήσιας νοσηλείας διαθέτει 5 θέσεις θεραπείας. Είναι εξοπλισμένη με ειδικά διαμορφωμένη μονάδια διάλυσης φαρμάκων, πλήρη ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, καθώς και κατάλληλα εκπαιδευμένο νοσηλευτικό προσωπικό και φαρμακοποιό, ώστε οι υπηρεσίες να παρέχονται με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα για τον τομέα υγείας του νησιού μας, φανταστείτε, και μάλιστα άκουσα το πρωί τον κύριο Ξένο, που έλεγε ότι κάποιοι συνάνθρωποι μας, οι πολίτες μας που τις τελευταίες ημέρες διαγνώστηκαν με καρκίνο αποφάσισαν να κάνουν εδώ όλες τους τις θεραπείες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αν σκεφτείτε πόσο και οικονομικά αλλά και ψυχολογικά επιβαρύνονται όλοι αυτοί οι άνθρωποι που αναγκάζονται αρκετές φορές μέσα στο μήνα να μετακινούνται, να πηγαίνουν στο Ρίο ή στην Αθήνα να κάνουν τις θεραπείες τους μακριά από την οικογένειά τους, τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Τουλάχιστον εδώ θα πηγαίνουν στο νοσοκομείο και μετά θα ξεκουράζονται στο σπίτι κοντά στην

Λοιπόν, ολοκληρώθηκε πριν από λίγο με επιτυχία η ετήσια άσκηση διαπυρός της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Η άσκηση πραγματοποιήθηκε στην περιοχή του Βροντόνερου, ένα σημείο που δυστυχώς έχει πληγεί αρκετές φορές από πυρκαγιές. Και το σενάριο ήταν πώς να προβλέπει την αντιμετώπιση μια δασικής πυρκαγιάς που ξεκίνησε από χαμηλά αλλά εξελισσόταν και εξαπλωνόταν με πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα. Στην άσκηση τώρα, εκτός από τις δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας, πήραν μέρος οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας του Δήμου και της Περιφέρειας, ενώ την άσκηση παρακολούθησαν ο αστυνομικός διευθυντής, ο λιμενάρχης, εκπρόσωποι του ΟΦΗΠΕΚΑ, αλλά από τον Ερυθρό Σταυρό της Ζακύθου, το τμήμα Ερυθρού Σταυρού. Να θυμίσουμε ότι πριν από λίγες μέρες η πυροσβεστική υπηρεσία πραγματοποίησε άσκηση και μέσα στην πόλη, στο ξενοδοχείο συγκεκριμένα Στράτα Μαρίνα, όπου από εκεί βγήκαν έτσι πάρα πολύ χρήσιμα συμπεράσματα. Αυτά λοιπόν έγινε με την άσκηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Διαπυρός ονομάζεται και που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία στην περιοχή του Βροντόνερου.

Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είμαστε 5 λεπτά πριν τις 2. Για να δούμε λίγο πώς θα είναι ο καιρός αύριο Σάββατο 23 Μαΐου. Νεφελώδης με διαστήματα ηλιοφάνειας εδώ στη Ζάκυνθο. Η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 24 βαθμούς Κελσίου. Ήπιοι θα είναι οι άνεμοι, εντάσσεως 2 έως 3 μποφόρ. Την Κυριακή ίσως μας θα χαλάσει λίγο ο καιρός, θα είναι συννεφιασμένος. Κάποιοι λένε ότι θα φέρει και κάποιες αραιές βροχοπτώσεις, θα δούμε. Αλλά η θερμοκρασία θα είναι γύρω στους 24 βαθμούς Κελσίου και την Κυριακή. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε εδώ, να σας ευχηθούμε ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά, θα τα πούμε ξανά τη Δευτέρα 2 η ώρα, εδώ, με συγχωρείτε, 12 η ώρα και 8 η ώρα ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος με την εκπομπή «Καλημέρα Ζάκυνθος». Γεια σας, καλό Σαββατοκύριακο.

0: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5% 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri με 5% αλκοόλ 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Plesas The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, κτέλ@zakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.

0: 92.
1: Είμαι πάνω στη γη!
2: Όταν τον δουν οι άνθρωποι θα τον κάνουν κομματάκια και θα τον φάνε για πρωινό!
3: Ήρθε η στιγμή να γνωρίσετε τον Ρούλι Κατσαρούλι. Μη σας πω και τη Ρούλα Κατσαρούλα. Αδελφάκια, αυτό που λένε δυο αδελφάκια είμαστε τα πιο αγαπημένα. Ρούλι με λένε μένα, ναι, και Ρούλα λένε μένα. Τρίχες, ναι, αλλά τι τρίχες, τρίχες κατσαρές. Η νέα παιδική ταινία στο κινηματογράφο Φόσχολος κάθε απόγευμα στις 4:30 μεταγλωτισμένη στα ελληνικά.
1: Πρέπει να προειδοποιήσουμε και τους άλλους.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Ρίσμα 92.
5: Νότης Μηταράκης.
2: Σφοδρή κόντρα στη Βουλή για την πρόταση του ΠΑΣΟΚ σύστασης Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά με τις υποκλοπές. Ορίστηκε ότι η απόφαση θα ληφθεί με απόλυτη πλειοψηφία 151 βουλευτών. Είναι ζήτημα εθνικής προδοσίας, είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Κοινοβουλευτικό πραξικόπημα, κατήγγειλε ο Σοκράτης Φάμελος. ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ αποχώρησαν από τη συζήτηση. Κριτική στην κυβέρνηση για το θέμα άσκησε και ο Αντώνης Σαμαράς.
5: Ελπίδα για τη Δημοκρατία ονομάζεται το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Παρουσίασε από τη Θεσσαλονίκη τα κεντρικά σημεία της ιδρυτικής του διακήρυξης και έθεσε ως εκλογικό στόχο την πρωτιά, διευκρινίζοντας ότι δεν συνεργάζεται με άλλους φορείς. Ποικίλες οι αντιδράσεις των άλλων κομμάτων.
2: Στα Πράσα πιάστηκε αναισθησιολόγος που ζητούσε φακελάκι από ασθενείς στο νοσοκομείο Άγια Ανάργυρη. Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι τα χρήματα προορίζονταν για τους βοηθούς του και όχι για τον ίδιο. Οργισμένη αντίδραση από τον Υπουργό Υγείας που ζητά την απομακρυνσή του, στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα ότι όποιος γιατρός συλλαμβάνεται με φακελάκι δεν θα έχει θέση στο ΕΣΥ.
5: Στην εντατική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου νοσηλεύεται τρίχρονο κοριτσάκι. Φέρει χτύπημα στο κεφάλι και μόλοπες στο σώμα. Η κατάστασή του φαίνεται να έχει σταθεροποιηθεί, αλλά εξακολουθεί να είναι κρίσιμη, τονίζει ο διοικητής του νοσοκομείου Γιώργος Χαλκιαδάκης. Συνελήφθη η μητέρα του.
2: Πολιτικό σεισμό στην Τουρκία μετά τη δικαστική απόφαση που απομακρύνει τον Οζγκούρ Οζέλ από την ηγεσία της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Μαύρη μέρα για τη δημοκρατία, δεν θα παραδοθούμε σε αυτό το πραξικόπημα, δήλωσε ο ίδιος. Στην ηγεσία του κόμματος επανέρχεται ο Κιλιτσντάρογλου.
5: Και στα του καιρού, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε όλη τη χώρα, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμοι βόρειοι ως 6 μποφόρ στους 25 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 24 στη Θεσσαλονίκη, που θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες το Σαββατοκύριακο.
0: Η κίνηση στους δρόμους.
2: Με τη βοήθεια του Παναγιώτη Βολάνιου θα δούμε τώρα πώς διεξάγεται η κυκλοφορία στο λεκανοπέδιο Αττικής.
6: Αυξημένη παρουσία τροχονόμων στις κεντρικές διασταυρώσεις. Από σήμερα μέχρι και την Κυριακή, λόγω μεταφοράς των φιλάθλων, υπάρχει απαγόρευση στάσης, στάθμευσης και σταδιακές διακοπές κυκλοφορίας στις λεωφόρους Κηφισίας, Μεσογείων, Βασιλείος Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, Κανελοπούλου, στη Δυτική Περιφερειακή Ημιτού και στην Αττική Οδό. Αυξημένη ανατμήματα η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο στο ύψος του Κόκκινου Μήλου. Πυκνή ροή στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών σε ύψος του Καραμαγκά, στο κέντρο της Αθήνας επικρατεί μποτιλιάρισμα στη Σαρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Σαμαλίας και στην Ομόνια στη σταδίου Πατησίων και Πειραιός. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια ανατμήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Στο κόκκινο το ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος από Ελληνικό μέχρι Άλυμο, ουρές οχημάτων στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιός από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Με τεμποδίο διεξάγει κυκλοφορία της Μικράς Ασίας, Αλιπέδου, Κόνινος και Γούναρη προς το λιμάνι του Πειραιά και στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις 15 έως 20 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
0: Το θέμα της ημέρας.
5: σε ρυθμούς Final Four κινείται από σήμερα η Αθήνα. Ο Ολυμπιακός διεκδικεί το τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιο στην ιστορία του και κοντράρεται την Φενέρμπαχτσε, ενώ στον δεύτερο χρονικά ημιτελικό η Ρεάλ Μαδρίτης αντιμετωπίζει τη Βαλένθια. Τα αστυνομικά μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί είναι δρακόντια και το ΆΚΑ έχει μετατραπεί σε φρούριο. Προβλέπονται τρεις ζώνες ελέγχου πριν την είσοδο των θεατών που εκτιμάται ότι θα αγγίξουν τους 20.000. Το επιχειρησιακό σχέδιο προβλέπει επίσης 4.000 αστυνομικούς, 600 κάμερες, drones και ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά. Η Σοφία Γαλάνη έχει αναλυτικές πληροφορίες για το σχέδιο της αστυνομίας.
2: Το στοίχημα για τις αρχές είναι σαφές. Μια μεγάλη αθλητική γιορτή να ολοκληρωθεί χωρίς απρόπτα, με την ασφάλεια των αποστολών και των φιλάθλων να αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα. Το ΟΑΚΑ και το Telecom Center θυμίζουν ήδη φρούριο, όπως είπες, καθώς βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη εκτεταμένη επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας για την ασφαλή διεξαγωγή της διοργάνωσης. Οι αστυνομικές δυνάμεις έχουν αναπτυχθεί σε όλο το εύρος των εγκαταστάσεων του Ολυμπιακού Σταδίου, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή, με τα μέτρα ασφαλείας να χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα αυστηρά και αντίστοιχα εκείνων που είχαν εφαρμοστεί στον τελικό του Conference League στη Νέα Φιλαδέλφεια πριν 2 χρόνια. Η πρόσβαση στον χώρο θα γίνεται μόνο με εισιτήριο και ταυτότητα, καθώς έχουν δημιουργηθεί 5 διαδοχικές ζώνες ελέγχου που ξεκινούν από τη λεωφόρο Σπύρου Λου ή έξω από το ΟΑΚΑ. Οι έλεγχοι θα πραγματοποιούνται τόσο περιμετρικά όσο και εντός των εγκαταστάσεων, με ισχυρή παρουσία αστυνομικών δυνάμεων. Παράλληλα, έχουν τοποθετηθεί και κλειδώματα γύρω από το Telecom Center, απομονώνοντας ουσιαστικά τον χώρο διεξαγωγής των αγώνων από τις υπόλοιπες εγκαταστάσεις του Ολυμπιακού Σταδίου. Το επιχειρησιακό σχέδιο της ελληνικής αστυνομίας περιλαμβάνει χρήση σύγχρονων μέσων επιτήρησης όπως drones και ένα αέρια μέσα, ενώ στο πεδίο βρίσκονται και ειδικές μονάδες καμπανιά. Η εικόνα από τα σημεία ελέγχου θα μεταδίδεται σε πραγματικό χρόνο στο κέντρο επιχειρήσεων της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, ενώ 4.000 αστυνομικοί συμμετέχουν στην επιχείρηση, η οποία έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογή από την άφιξη των αποστολών των ομάδων στην Αθήνα. Εντός του Ολυμπιακού Σταδίου θα λειτουργεί κέντρο επιχειρήσεων, δήλωσε ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Αττικής Θανάσης Καμπράς.
7: Θα λειτουργεί στο ΆΚΑ, κέντρο επιχειρησιακό, με στόχο τη διαρκή επιχειρησιακή παρακολούθηση, την άμεση ανταλλαγή πληροφοριών και την ταχεία και αποτελεσματική διαχείριση οποιοδήποτε περιστατικού.
2: Στο Ολυμπιακό Στάδιο θα λειτουργήσουν 3 διακριτές περιμετρικές ζώνες ασφαλείας. Οι έλεγχοι θα είναι πολυεπίπεδοι, συνεχείς και αυστηροί και θα περιλαμβάνουν έλεγχο εισιτηρίων, ταυτοποίηση στοιχείων, ηλεκτρονική διασταύρωση δεδομένων, σωματικούς ελέγχους, καθώς και ελέγχους αντικειμένων, αποσκευών και προσωπικών ειδών. Η επίδειξη πρωτότυπου δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου είναι υποχρεωτική. Τα στοιχεία του εγγράφου ταυτοποίησης θα πρέπει να ταυτίζονται πλήρως με τα στοιχεία που αναγράφονται στο εισιτήριο. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αναντιστοιχίας, δεν θα επιτρέπεται είσοδος και το άτομο θα απομακρύνεται άμεσα από την εγκατάσταση. Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων, οι φύλαθλοι θα λαμβάνουν ειδικό βραχιόλι ασφαλείας. Παράλληλα, εντός των ζωνών ασφαλείας θα πραγματοποιούνται συνεχείς δειγματοληπτικοί επανέλεγχοι.
5: Ήδη υπάρχουν, Σοφία, τροποποιήσεις στα δρομολόγια των μέσων μαζικής μεταφοράς, ενώ έχει ληφθεί και ειδική μέρημνα για τη μετακίνηση των φυλάθλων.
2: Ναι, γιατί και οι αποστολές των ομάδων της Βαλένθια, της Φενέρμπαχτσε και της Ρεάλ Μαδρίτης μετακινούνται υπό αυστηρή αστυνομική συνοδεία από την άφηξή τους στο αεροδρόμιο έως τα ξενοδοχεία και το Ολυμπιακό Στάδιο, τόσο για τις προπονήσεις όσο και τους αγώνες. Αυξημένη είναι η αστυνομική παρουσία και σε κομβικά σημεία μετακίνησης φυλάθλων, όπως ο σταθμός του ηλεκτρικού στο Ολυμπιακό Στάδιο, στο Θησείο, ενώ οι έλεγχοι επεκτείνονται σε ολόκληρη την ευρύτερη περιοχή, συμπεριλαμβανομένων του Αμαρουσίου, της Καλογρέζας και του Νέου Ηρακλείου. Έκτακτες ρυθμίσεις τώρα στη λειτουργία της γραμμής 1 του μετρό ισχύουν εν ώψη της διεξαγωγής του Final Four. Συγκεκριμένα, με εντολή της ελληνικής αστυνομίας, ο σταθμός Θησείο από τη 1 και ο σταθμός Φάληρο από τις 2 λειτουργούν αποκλειστικά για τη μετακίνηση φυλάθλων προς τον σταθμό Ειρήνη, με ειδικά δρομολόγια σειρμών που δεν θα πραγματοποιούν στάσεις στους ενδιάμεσους σταθμούς. Οι υπόλοιποι σειρμοί της γραμμής 1 του μετρό θα διέρχονται κατά το χρονικό διάστημα το συγκεκριμένο από τους σταθμούς Θησείο και Φάληρο, χωρίς να

0: προσέρχονται στον σταθμό του ηλεκτρικού στο Φάληρο από τη 1 το μεσημέρι, με προγραμματισμένη αναχώρηση των σειρμών στις 3. Αντίστοιχα, οι φίλαθλοι της Φενέρμπαχτσε συγκεντρώθηκαν στο σημείο συγκέντρωσης στον σταθμό Θυσίο από τις 12, με τους σειρμούς να έχουν αναχωρήσει περίπου στις 2 πριν από λίγο δηλαδή. Οι φίλαθλοι της Ραλ και της Βαλένθια θα συγκεντρώνονται στο Παναθηναϊκό Στάδιο από τις 2. Επίσης, οι αναχωρήσεις των λεωφορείων έχουν προγραμματιστεί για τις 4 για τους φιλάθλους της Ρεάλ και για τις 4 παρατέταρτο για τους φιλάθλους της Βαλένθια.
1: Εντός του γηπέδου, αστυνομικοί θα πραγματοποιούν σοφία ευνηδιαστικούς ελέγχους, όπως γνωρίζουμε, και να υπενθυμίσουμε κλείνοντας ότι απαγορεύεται η διεξαγωγή δημόσιων συναθρήσεων έως τα ξημερώματα της Δευτέρας.
0: Ακριβώς, γιατί δεν θα επιτραπεί σε καμία περίπτωση η αυθαίρετη μετακίνηση οργανωμένων φιλάθρων εντός των προβλεπόμενων διαδικασιών. Στο πλαίσιο αυτό, λοιπόν, με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών, απαγορεύονται οι δημόσιες συναθρήσεις και οι μηχανοκίνητες πορείες στο κέντρο της Αθήνας, όπως είπα, από τις 6 το πρωί έως και τις 6 το πρωί της Δευτέρας.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Τώρα, λίγες ώρες πριν από το τζάμπολ του πρώτου ημιτελικού ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Φενέρμπαχτσε στο ΟΑΚΑ, και υπάρχει τεράστιο ζήτημα από ό,τι φαίνεται με τα εισιτήρια των φιλάθλων, καθώς δεν είναι λίγοι εκείνοι που λόγω προβλήματος με την ταυτοποίηση των στοιχείων τους δεν τα έχουν λάβει ηλεκτρονικά. Πριν από λίγο μάθαμε ότι η κατάσταση έχει αρχίσει να εξομαλύνεται για τους ερυθρόλευκους φιλάθλους, ωστόσο τώρα διαμαρτύρονται οι οπαδοί της τουρκικής ομάδας, Δημήτρη Σταυρακάκη.
3: Ναι, υπάρχει εξομάλυνση σε ό,τι αφορά την κατάσταση για τα εισιτήρια που έχουν οι φιλάθλοι του Ολυμπιακού, όμως υπάρχει σοβαρό θέμα με τους φιλάθλους της Φενέρμπαχτσε.
2: Αυτή την ώρα έχουν
3: συγκεντρωθεί στο Θυσίο, στο σταθμό του Θυσίου, που ήταν το σημείο της συγκέντρωσης. Η Ελλάς τους ζητάει να μπουν στο τρένα, όμως τονίζουν ότι δεν έχουν προμηθευτεί ακόμα τα εισιτήρια για τον απόψινό αγώνα. Κάποιοι από αυτούς λένε ότι έχουν παραλάβει τα εισιτήρια του τελικού της Κυριακής και όχι τα σημερινά των δύο ημιτελικών. Έχει δημιουργηθεί μεγάλο πρόβλημα αν δεν τους έχουν έρθει τα εισιτήρια. Δεν θα μπουν στο γήπεδο, αναφέρει η ελληνική αστυνομία. Κάποιοι από αυτούς μάλιστα καταγγέλνουν σε τουρκικά μέσα ενημέρωσης ότι έχουν πληρώσει κανονικά εισιτήριο, δεν το έχουν λάβει ακόμα και είναι άλλη θέση που έχουν πληρώσει. Δηλαδή έχουν πληρώσει για κάποια συγκεκριμένη θέση και η θέση που αναγράφεται στο εισιτήριο είναι σε χειρότερες θέσεις. Όλο αυτό παρουσιάζει ένα κομφούζιο. Επαναλαμβάνω ότι οι πηγές της ελληνικής αστυνομίας αναφέρουν ότι αν δεν έχουν τα εισιτήριά τους, δεν θα μπουν στο γήπεδο. Οπότε αυτή τη στιγμή υπάρχει σοβαρό θέμα και αναστάτωση στο Θυσίο με τους φιλάθλους της Φενέρμπαχτσε. Πρέπει να σας πω ότι είναι περίπου 4.000 οι φιλάθλοι της Φενέρμπαχτσε, που κάποιοι από αυτούς έχουν σοβαρό πρόβλημα γιατί υπάρχει το πρόβλημα με τα εισιτήρια.
2: Και αυτός ο χαμός δημιουργήθηκε γιατί δεν έχουν συμπληρώσει σωστά τα στοιχεία τους, από ό,τι καταλαβαίνουμε.
3: Γιατί πέρναγε το σύστημα και κάποια πράγματα που έπρεπε να βάλουν, κάποια στοιχεία δεν τα έβαλαν. Με αποτέλεσμα λοιπόν να υπάρχει πρόβλημα. Όταν το σύστημα πήγε στο τελευταίο πεδίο, εκεί δεν τα γύρισε πίσω.
2: Να κάνουμε μια διευκρίνηση πάντως, Δημήτρη, γιατί κυκλοφόρησαν φήμες ότι θα αργήσει για κάποια λεπτά το τζάμπολ του ημιτελικού. Υπάρχει τέτοια περίπτωση?
3: Δεν υπάρχει. Αυτή τη στιγμή η Ευρωλίγκα δεν έχει αναφέρει κάτι τον παιχνίδι και οι πηγές της λένε ότι δεν αλλάζει η ώρα. Έτσι λοιπόν είναι 6 ώρα το Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε και 9 η ώρα το παιχνίδι της Ρεάλ με την Βαλένθια. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα.
2: Ας ελπίσουμε ότι θα κυλήσουν όλα ομαλά και οι φιλάθλοι θα φτάσουν, γιατί έχουν από εκεί να περάσουν τριπλό έλεγχο.
3: Φυσικά,
2: από ό,τι καταλαβαίνουμε.
3: Είναι επίπεδο Conference League και Ολυμπιακών Αγώνων. Φαίνεται αυτό ότι το επίπεδο είναι υψηλής μεγάλης διοργάνωσης τελικού Conference League ή των Ολυμπιακών Αγώνων. Το γεγονός ότι στις διαπιστεύσεις δεν υπάρχει μια απλή διαπίστευση που να γράφει το όνομά σου ή την ιδιότητά σου. Στη διαπίστευση υπάρχει και η φωτογραφία του κάθε κατόχου, που σημαίνει ότι κάποιος που έχει διαπίστευση δεν μπορεί να την δώσει σε κάποιον άλλον.
2: Τώρα πάμε να δούμε ποια είναι η κατάσταση των ομάδων. Πώς θα μπουν στο παρκέ. Είναι η μεγάλη ευκαιρία του Ολυμπιακού. Έχει να σηκώσει το τρόπαιο από το 2013.
3: Ναι, με στόχο να επιστρέψει στην κορυφή της Ευρώπης, ο Ολυμπιακός στις 6 το απόγευμα υποδέχεται τη Φενέρ. Υποδέχεται ουσιαστικά, γιατί είναι επί ελληνικού εδάφους στον πρώτο ημιτελικό της διοργάνωσης. Πιστός στο ραντεβού του με το Final Four και με το μάτι που γυαλίζει. Ο Ολυμπιακός πατάει το πόδι του στο Glass Four του ΟΑΚΑ με έναν και μοναδικό στόχο, την επιστροφή στον ευρωπαϊκό θρόνο. Όπως είπες, από το 2013 έχει να πάρει τίτλο. Για να σηκώσει λοιπόν την τέταρτη Ευρωλίγκα της ιστορίας του, θα πρέπει πρώτα να νικήσει, είναι το σημαντικότερο αυτό, την κάτοχο του τίτλου, την Φενέρμπαχτσε. Ο Ολυμπιακός συμμετέχει 5η διαδοχική χρονιά σε Final Four. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας γνωρίζει ότι τα παιχνίδια αυτά κρίνονται στις λεπτομέρειες

0: και να ακούσουμε τι ακριβώς λέει ο προπονητής του Ολυμπιακού Γιώργος Μπαρτζόκας που θέλει και ελπίζει στην κατάκτηση του τίτλου από την ομάδα του.
1: Θα επαναλάβω ότι είναι πολύ σημαντικό να είσαι εδώ, να δείχνεις μια σταθερότητα σαν ομάδα στο ψηλότερο δυνατό επίπεδο. Πολλές φορές είναι ο Θεός ή ο Σέρχιο Γιούλ ένας πολύ ικανός παίκτης να πάρει μια τελευταία προσπάθεια. Ή η τύχη ή οι συγκυρίες παίζουν πάρα πολλά πράγματα ρόλο. Αυτό που εμείς υποσχόμαστε είναι να παλέψουμε για κάθε κατοχή. Τώρα αν ο Θεός θέλει να μας το δώσει αυτή τη χρονιά θα είμαστε πολύ ικανοποιημένοι.
0: Και φυσικά έχει να αντιμετωπίσει απέναντι του την καλύτερη άμυνα της διοργάνωσης, τον Σαρνά.
2: Μια από τις καλύτερες επιθέσεις έχει απέναντι στην καλύτερη άμυνα. Πρέπει να δούμε ποιος θα κερδίσει
0: από αυτήν. Τον Σαρνά Γιασκεβίτσιο, στον τεχνικό της Φενέρ, που επιστρέφει στο άλλο το μπασκετικό του σπίτι, όντας παίκτης του Παναθηναϊκού, και καταλαβαίνει κανείς ότι θα είναι ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι. Τι πρέπει να προσέξει τώρα ο Ολυμπιακός, ανέφερε ο Σάσα Βεζένκοφ.
3: Είμαστε στην Αθήνα, όταν μπήκαμε στο ξενοδοχείο, ότι ερχόμαστε σε αυτό το γήπεδο με διαφορετικές παραμέτρους και καταστάσεις. Από εκεί πέρα συγκεντρωνόμαστε στη δουλειά μας και ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Ματσάρουμε την ένταση και το φυσικάλι της Φενέρ. Για κάποιο λόγο είναι η καλύτερη άμυνα της διοργάνωσης, για κάποιο λόγο ήταν τόσο σταθερή όλους αυτούς τους μήνες. Και αν δεν ματσάρεις την ενέργεια και το πώς παίζουν και στην άμυνα και στην επίθεση, δεν έχεις τύχει σε τέτοια παιχνίδια με αυτούς. Είναι πρωταθλητές Ευρώπης, έχουν το know-how, αλλά και εμείς είμαστε πανέτοιμοι.
0: Πριν ακούσουμε τον Κώστα Παπανικολάου, να πούμε ότι στον άλλο ημιτελικό η Πολυνίκης Ρεάλ θα χωρίς Τάβαρες και Λέν, δύο σημαντικές απουσίες, θα παίξει με την Πρωτάρα και εντυπωσιακή Βαλένθια. Και ο Παπανικολάου ρωτήθηκε χθες στις δηλώσεις για το αν υπάρχει μαγικό ραβδάκι και αν το ξέρει για να το επαναλάβει το θρίαμβο του 2013.
4: Αν υπήρχε κάποιο μαγικό κομμάτι, πιστεύετε δεν θα το είχαμε βάλει και τα προηγούμενα χρόνια. Δεν τα αφήναμε για τελευταία στιγμή. Προφανώς είναι μια προσπάθεια που γίνεται κάθε χρόνο. Δεν είμαστε μόνοι μας μέσα στο παρκέ. Είναι ένα παιχνίδι 40 λεπτών. Παίζουν και οι αντίπαλοι, κάνουν και αυτή την προσπάθειά τους. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει μαγικό ραβδάκι ή μαγικό συστατικό για να κάνεις το κάτι παραπάνω. Είναι μια προσπάθεια που καταβάλεις μέσα σε ένα παρκέ για 40 λεπτά και από αυτή κρίνεται όλη σου η χρονιά. Αυτή είναι η μαγεία του Final Four και αυτό πρέπει να κάνουμε και φέτος. Πρέπει να μπούμε δυνατά και να αντιμετωπίσουμε το παιχνίδι σαν να μην υπάρχει αύριο.
5: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Την ανέρεση αποφυλάκησης με περιοριστικούς όρους του καταδικασμένου αρχηγού της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη Αλέξανδρου Γιωτόπουλου εξετάζει ο Άριος Πάγος. Ο Λάμπρος της 17 Νοέμβρη, που είχε συλληφθεί το 2002 και είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια και σε 25 χρόνια κάθειρξης, βγήκε με περιοριστικούς όρους από τη φυλακή. Η Άννα Κανδύλη μας ενημερώνει.
6: Καλό σας μεσημέρι. Ναι, με βούλευμα του Συμβουλίου Αθετών, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος βγήκε χτες από τις φυλακές Κορυδαλλού με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα και της διαμονής στον τόπο που έχει δηλώσει, στον τόπο κατοικίας του, στον Βύρονα. Μία απόφαση η οποία έχει προκαλέσει και αντιδράσεις και συζητήσεις. Ο Άριος Πάγος, λοιπόν, η εισαγγελία του ΑΡΕΠΑ Αρίου Πάγου, αντισαγγελέας του Αρίου Πάγου, εξετάζει αν χωρεί ανέρεση στην απόφαση αυτή στο βούλευμα αυτό του Συμβουλίου Εφετών, κάτι που θα γίνει πολύ γρήγορα, πρέπει να πούμε, τουλάχιστον από τις πληροφορίες που έχουμε.
5: Με πρόλαβες, Άννα, γιατί αυτό θα σε ρωτούσα, πότε θα αποφασιστεί.
6: Τις αμέσως επόμενες ημέρες ο αντισαγγελέας που έχει αναλάβει το φάκελο θα αποφασίσει και τον τελευταίο λόγο τον έχει. Το ποινικό τμήμα του Αρίου Πάγου εν συμβουλίου, που και αυτό θα γίνει πάρα πολύ γρήγορα. Από εκεί και πέρα πρέπει να σου πω ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, τις τυπικές προϋποθέσεις που λέει ο νόμος, τυπικές όσον αφορά τη διαγωγή του κρατούμενου, ο Γιωτόπουλος τις πληρεί, δηλαδή. Και ήταν ένας κρατούμενος που δεν είχε δώσει ποτέ δικαίωμα, δεν είχε πειθαρχικό αδίκημα, μέτρησαν οι σπουδές του, έχει πάρει διδακτορικό μέσα στη φυλακή, είναι η ηλικία του, είναι άνω των 80 ετών. Το μόνο που λένε δικαστικές πηγές που ενδεχομένως πρέπει να μελετηθεί, να εξεταστεί, είναι με ποιο νόμο βγαίνει. Δηλαδή, αν βγαίνει με τον προηγούμενο που προέβλεπε ότι κάποιος που έχει πολλές φορές ισόβια πρέπει να μείνει 19 έτη στη φυλακή πραγματικά και τα 6, γιατί στην Ελλάδα δεν υπάρχουν ισόβια, υπάρχουν τα 25, και τα 6 να είναι με ευεργετικό υπολογισμό, σπουδές, μεροκάματα, ηλικία. Ή κανονικά υπάρχει άποψη ότι δεν θα πρέπει να ισχύσει ο επιμενέστερος σε αυτές τις περιπτώσεις της υφόρων, αλλά ο νόμος που ισχύει, που ο νόμος το 21 άλλαξε και λέει 25 χρόνια πρέπει, σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να μείνει ο κρατούμενος μέσα στη φυλακή.
5: Να τα εκτίσει, να τα εκτίσει στη φυλακή.
6: Πραγματικά, ναι. Και όχι με ευεργετικό υπολογισμό. Υποθέτω ότι αυτό θα εξεταστεί και μάλλον εκεί θα περιστραφεί και, και ο αντισαγγελιάς. Εκεί θα εστιάσει.
5: Άνα, βάζεις
6: γιατί
5: μια...
6: οι τυπικές προϋποθέσεις... Ναι. Πληρούνται.
5: Βάζεις μια άνω τελεία να ακούσουμε πώς σχολίασε το θέμα ο καθηγητής νομικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών Χρήστος Μιλωνόπουλος, μιλώντας πριν από λίγο στην εκπομπή της Ρίτσας Μπιζόγλη και του Νίκου Ρογκάκου.
7: Η νομοθεσία προβλέπει ότι στην περίπτωση πολλαπλών καταδικών σε ισόβια μπορεί να ζητήσει την υφόρων απόλυση όταν συμπληρώσει κράτηση 25 ετών. Εδώ λοιπόν απαιτείται ακριβώς να μην αποβλέψουμε σε μια εκδικητικότητα, αλλά να δούμε αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου οι οποίες ισχύουν για κάθε άνθρωπο. Εκείνο που έχει σημασία είναι να μην δώσουμε μια χρειά προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση, δηλαδή ούτε να πάμε προς έναν εγκομιασμό των πράξεων όπως συμπαραδηλώνεται με μια ενδεχόμενη απόλυση και δοθεί μια τέτοια κοινωνική ερμηνεία, ούτε σε μια εκδικητικότητα όπως συμπαραδηλώνεται από μια παράταση της κράτησης.
5: Άνα, την πόρτα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας περνούν σήμερα γαλάζιοι βουλευτές. Αυτές τα ονόματα των οποίων αναφέρονται στις δικογραφίες για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.
6: Ναι, είναι και αυτή η δικογραφία που είχε πάει στη Βουλή. Είχε έρθει και η βουλευτική ασυλία των νυν βουλευτών. Όσοι υποπτητέλες αξιόπινων πράξεων είχαν κληθεί σήμερα για να δώσουν εξηγήσεις. Μιλάμε για 11 νυν βουλευτές, 5 πρώην του κυβερνώντος κόμματος, καθώς και στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ. Βασικά σχεδόν όλοι πήραν προθεσμία για 5 Ιουνίου εκτός από τον κύριο Τσιάρα που γνωρίζουμε και τον κύριο Μηταράκη που και προσερχόμενοι στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είπαν ότι είναι έτοιμοι να δώσουν τα υπομνήματά τους και δεν θα ζητήσουν και προθεσμία. Εκτός από αυτούς τους δύο, και πρέπει να σημειώσουμε βέβαια ότι όλοι αρνούνται οποιαδήποτε εμπλοκή σε παράνομη πράξη.
5: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να ακούσουμε στο σημείο αυτό τι δήλωσαν προσερχόμενοι στην Ευρωπαϊκή.

0: χθεσινή συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. Εκεί επί της ουσίας, όπως είδαμε και σήμερα, υπήρξε μια έμεση παραδοχή του κυρίου Ανδρουλάκη, ότι ο ίδιος έδωσε τον διάλογο στη δημοσιότητα, καθώς δεν έκρυβε κανένα εθνικό μυστικό, κανένα κρατικό απόρριτο, παρά μόνο το γεγονός ότι ο διοικητής της ΕΕΠ δεν είχε μάθει ποτέ τους λόγους για τους οποίους παρακολουθήθηκε ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης.
1: Να ευχαριστήσουμε τον Γιώργο Λικουρέτζο και να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τη σημερινή συνεδρίαση της Ολομέλειας. Θα ακούσουμε κατά σειρά τον Μάκη Βορύδη από τη Νέα Δημοκρατία, τον Νίκο Ανδρουλάκη από το ΠΑΣΟΚ, τον Γιώργο Φλωρίδη, τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον Σοκράτη Φάμελο, τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον Δημήτρη Κουτσούμπα, τον Γενικό Γραμματέα του ΚΚΕ και τον Κυριάκο Βελόπουλο, τον Πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης.
2: Η θέση της Νέας Δημοκρατίας τότε ήταν επί της ουσίας μιλώντας υπέρ της συστάσεως της Εξεταστικής Επιτροπής. Προφανώς ήταν το πρώτον ερευνητέο και δεν είχε μεσολαβήσει τίποτα άλλο. Και τώρα θέλετε να συνεχίσουμε χωρίς το παραμικρό νεότερο στοιχείο η συνέντευξη που έδωσε ένας πρωτοδίκως καταδικαστής που δεν έχει καν καθήκον αλυσίας δίνει μια συνέντευξη και γι' αυτό η Βουλή θα κάνει Εξεταστική Επιτροπή. Σας μείνει πρωθυπουργός, ένας διεφθαρμένος ψεύτης που σας βάζει να υπονομεύετε τον ελληνικό στην Ελλάδα τον κοινοβουλευτισμό. Το ΠΑΣΟΚ υπερασπίζεται το Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής. Γι' αυτό και δεν θα νομοποιήσουμε το σημερινό θέατρο παραλόγου που σκηνοθέτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με κεντρικό πρωταγωνιστή τον κύριο Βορύδη.
3: Η απόφαση που ελήφθη εκεί έγινε δυνατή με βάση το πόρισμα του αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Η δικαιοσύνη λοιπόν που επελήφθη κατέληξε σε ένα πόρισμα το οποίο είχε δύο σκέλη. Το ένα είναι ότι υπάρχει εμπλοκή ιδιωτών που δικάστηκαν και καταδικάστηκαν και εκκρεμεί η απόφαση στο εφετείο πια. Και η άλλη το ότι δεν υπάρχει εμπλοκή μυστικών υπηρεσιών.
4: Γινόμαστε μάρτυρες, αλλά δεν θα γίνουμε συμμέτοχοι ενός κοινοβουλευτικού πραξικοπήματος με μια ξεκάθαρη παραβίαστη και ανερυθρίαστη από τους μέτρη του είδους Βορύδη Φλωρίδη του Συντάγματος και του Κανονισμού της Βουλής.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solaire μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις μόνο 2,20. Κρυ-κρυ παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Spread 100% φιστίκι, μόνο 1,99. Γιώτη Sweet & Balance με στέβια από 3,60, μόνο 2,88. Δέλτα επιδόρπιο γιαουρτιού φράουλα 3 τεμαχίων από 3,19, τώρα 2,55. Πλέσας The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: First time in Ireland.
3: Η παραγωγή των ταινιών Weapons και Long Legs δίνουν ένα μεταφυσικό θρίλερ πάνω στη λεπτή γραμμή ανάμεσα στην αλήθεια και την αυταπάτη. Hocum. Κάθε βράδυ στις 10 και 4 στο κινηματογράφο Φόσχολος. Ένα θρίλερ με υπόγειο τρόμο. Ένα ψυχολογικό παιχνίδι χειραγώγησης. Hocum σημαίνει κάτι που δεν είναι ειλικρινές ή που χρησιμοποιείται για να ξεγελάσει τους ανθρώπους ώστε να πιστέψουν κάτι που δεν είναι αλήθεια. Με την υπογραφή του σκηνοθέτη της οντότητας Damian McCann.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Πρίσμα 92.
5: Που έκαναν οι αστυνομικοί στους 16 συλληφθέντες, όλοι τους ήταν αρνητικοί. Ουδής είπε το παραμικρό. Όλοι όμως είχαν μία συγκεκριμένη γραμμή. Ποια ήταν η υπερασπιστική τους γραμμή? Εμείς δεν ξέρουμε τίποτα. Όλα αυτά που λέτε τα αρνούμαστε. Κάποιες αντίπαλες οικογένειες σας έχουν διαβιβάσει πληροφορίες ή σας έχουν πει διάφορα για εμάς. Εμείς δεν ξέρουμε τίποτα. Κάποιοι θέλουν να φύγουμε από τα χωριά μας. Αυτή είναι περίπου η υπερασπιστική τους γραμμή. Ωστόσο, και ολοκληρώνοντας το ρεπορτάζ, πρέπει να σας πω ότι οι πληροφορίες που έχει ο Real FM είναι ότι οι έρευνες δεν σταματούν εδώ, καθώς φαίνεται να υπάρχουν άλλες δύο οικογένειες, οι οποίες ωστόσο φαίνεται να είναι στην κορυφή αυτού του εγκληματικού δικτύου που λιμένεται το νησί. Άλλωστε το είχε πει και ο κύριος Χρυσοχοΐδης. 4-5 οικογένειες είναι αυτές που κάνουν όλη τη ζημιά στο νησί και δυστυχώς από τη δραστηριότητά τους αμαυρώνεται ολόκληρη η όμορφη Κρήτη.
6: Και είχε διαβεβαιώσει ότι θα σπάσει αυτό το απόστημα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
7: Με αιχμή τη θεσμική ανασυγκρότηση, τη διαφάνεια και αναφορές στην υπόθεση των Τεμπών, η Μαρία Καριστιανού ανακοίνωσε από τη Θεσσαλονίκη την ίδρυση νέου πολιτικού φορέα. Το όνομά του είναι Ελπίδα για τη Δημοκρατία και σύμβολό του ένα περιστέρι με κλαδί ελιάς. Ακούμε ένα απόσπασμα από την ομιλία της κυρίας Καριστιανού και στη συνέχεια έρχεται ο Δημήτρης Ιρμάτσης από το Ράδιο Θεσσαλονίκη με ρεπορτάζ.
8: Η πολιτική είναι υπηρέτες του λαού. Κάθε πράξη και απόφασή τους οφείλει να υπηρετεί και να προάγει το δημόσιο συμφέρον. Στόχος είναι το κίνημά μας να αποτελέσει έμπνευση, ώστε οι πολίτες να είμαστε ενεργοί.
9: Βεβαίως πρώτο κόμμα. Δεν καταλαβαίνω γιατί να υπάρχει να είναι πρώτο κόμμα ένα κόμμα διαπλοκής και διαφθοράς. Δεν μπορούμε να συνεργαστούμε με άλλα κόμματα, διότι όλα τα κόμματα ουσιαστικά έχουν συντελέσει στην κατάντια της χώρας.
7: Έθεσε και τον εκλογικό στόχο αυτών της πρωτιάς από ό,τι ακούσαμε, κυρία Καριστιανού. Δημήτρη.
10: Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Ναι, πρωτιά και κυβέρνηση θέλει να γίνει το νέο κόμμα που το πλήρες όνομά του είναι Ελπίδα για τη Δημοκρατία, Μαρία Καριστιανού, ανεξάρτητο κίνημα πολιτών. Παρουσιάζοντας το όνομα του νέου κόμματος, η Μαρία Καριστιανού τόνισε πως σήμερα γεννιέται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία, καθώς χωρίς ελπίδα οι κοινωνίες πεθαίνουν και χωρίς δημοκρατία οι άνθρωποι ασφιχτιούν. Σε μια ομιλία που δεν έλειψαν οι φορτισμένες συναισθηματικά στιγμές λόγω της τραγωδίας των Τεμπών, η επικεφαλή επικεφαλής του κινήματος ανέπτυξε τα 20 βασικά στοιχεία της ιδρυτικής διαχείρισης, χαρακτήρισε το πολιτικό σύστημα ως ένα σύστημα αλαζονίας, αδιαφάνειας, σαθρό που έμαθε να λειτουργεί χωρίς ευθύνη, χωρίς έλεγχο και χωρίς λογοδοσία. Έκανε λόγο για κατεστημένο που τρομάζει και απειλείται από το καινούριο, προεξόφλησε το νέο κόμμα, θα δεχτεί επιθέσεις, ειρωνίες και διαστρέβλωση των λεγόμενων του, υποστηρίζοντας πως θα συνεχίσουν την προσπάθεια να μας φοβήσουν και να μας διασπάσουν, αλλά δεν θα τα καταφέρουν. Είπε: δεν είμαστε επαγγελματίες πολιτικοί που τρέμουν για την καρέκλα τους, δεν έχουμε τίποτα να φοβηθούμε. Κλείνοντας, να προσθέσουμε από το ρεπορτάζ ότι αναβλήθηκε η κατάθεση στον Άριο Πάγο της ιδρυτικής διακήρυξης του νέου κόμματος. Ήταν προγραμματισμένο να γίνει σήμερα το μεσημέρι. Πάει από εβδομάδα, καθώς το νομικό επιτελείο θέλει να ενσωματώσει τις υπογραφές που συγκεντρώθηκαν χθες στη Θεσσαλονίκη.
7: Πολύ συζήτηση και για το μαύρο τριαντάφυλλο που επέλεξε να έχει το άσπρο πουκάμισο το οποίο φορούσε η κυρία Καριστιανού και για το τι συμβόλιζε αυτό. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Δημήτρη Σερμάτση και να ακούσουμε τώρα τις αντιδράσεις των υπόλοιπων κομμάτων. Οι πρώτες αντιδράσεις καταγράφηκαν στην εκπομπή της Ρίτσας Μπιζόγλη και του Νίκου Ρογκά. Κατά σειρά θα ακούσουμε τον Υφυπουργό Εξωτερικών Χάρη Θεοχάρη, την βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη και τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Κώστα Ζαχαριάδη.
11: Στο 1974, εντάξει, τότε είχαμε την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Αν θέλετε, εάν υπάρχει κάτι το οποίο άντεξε και το είδαμε να αντέχει, ίσως και καλύτερα από πολλές άλλες χώρες και σίγουρα καλύτερα από ό,τι περίμεναν και οι αναλυτές στο εξωτερικό, είναι η δημοκρατία στη χώρα μας, διότι η χώρα έφτασε στο σημείο de facto να πτωχεύσει, οικονομικά να περάσουμε τη δυσκολότερη περίοδο που έχει περάσει οποιαδήποτε χώρα από το κράχ και μετά το 1929, και παρόλα αυτά η δημοκρατία άντεξε. Δεν αμφισβητήθηκε στην πραγματικότητα. Οι διαδικασίες, είτε εκλογές είτε δημοψηφίσμα κτλ. Λειτουργήσαν με τον τρόπο που λειτουργήσαν και ο κόσμος παρέμεινε δεσμευμένος στη δημοκρατία. Αν η κυρία Καριστιανού βλέπει ότι δεν υπάρχει, νομίζω ότι δεν διαβάζει την πραγματικότητα.
12: Σήμερα η κυρία Καριστιανού έχει η ίδια τοποθετήσει τον εαυτό της σε μία άλλη θέση και από αυτή την άλλη θέση πλέον θα κριθεί. Και ξέρετε, θα κριθεί με μεγάλη αυστηρότητα, όπως κρινόμαστε όλοι όσοι έχουμε αποφασίσει να ασχοληθούμε με την πολιτική. Πολύ περισσότερο δε όσοι επώνται σχημάτων. Και είδα κάτι το οποίο, ξέρετε, εμένα πάντα μου κάνει εντύπωση, μια αρνητική εντύπωση, θεωρώντας ότι είναι βεβαίως ένα σημείο των καιρών, άλλο ένα κόμμα το οποίο έχει ως τίτλο, έχει ως λογότυπο το όνομα.
13: Κάνει μια αρχή η κυρία Καριστιανού. Νομίζω ότι είναι σε συνέχεια δημόσιων τοποθετήσεων που έχει κάνει η ίδια με κάποιες λίγες συνεντεύξεις. Σιγά σιγά αποκαλύπτονται και τα πρόσωπα τα οποία είναι κοντά της. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι οι δεξαμενές αυτού του χώρου και η πολιτική του τοποθέτηση είναι πιο πολύ προς το χώρο το συντηρητικό. Είναι σαφές. Είδα τον κύριο Ψωμιάδη εκεί πέρα.
7: Ναι.
13: Είναι σαφές.
7: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Στα Πράσα πιάστηκε αναισθησιολόγος που ζητούσε φακελάκι από ασθενείς στο νοσοκομείο Άγια Ανάργυρη. Οργισμένη αντίδραση από τον Υπουργό Υγείας που ζητά την απομάκρυνσή του.
14: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
15: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
14: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
17: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
16: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
17: Και οι επιστροφές?
16: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
17: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
16: Φυσικά. Μα πού πας?
17: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
16: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
18: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα του ηλεκτρικού Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
19: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
20: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
21: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. Instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. Instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
22: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
23: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
24: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
25: Και του έφρανε και τούτα, μπαμπά.
26: Και τι δεν θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία. Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημιές. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έγκφια. Ενημερωθείτε στο ergoelas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
27: Τα ημερολόγια του Φρεντερίκ Σοπέν. Μια μαγική μουσικοθεατρική παράσταση βασισμένη σε αυθεντικές επιστολές. Στο ρόλο του Σοπέν ο Ανδρέας Κωνσταντίνου. Στο πιάνο η Τατιάνα Παπαγεωργίου. Κυριακή 24 Μαΐου στο Θέατρο του Οδείου Αθηνών. Προπόληση more.com.
28: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl, προφιτερόλ 180 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,59. Κόλλα 2 λίτρα, 25% φθηνότερα, 74 λεπτά. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 30% φθηνότερα, 3,89. Lidl, γιατί αξίζει.
29: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
30: Αλήθεια λέει, σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
31: Το μέλλον σου χωράει παντού, ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210 710 1410.
0: Δαμάστε τα θηρία. Έκθεση Λατομείο στο Λιτόχωρο Πιερίας. 29 με 31 Μαΐου. Δείτε τις ζωντανές επιδείξεις και κάντε test drive. Έλα στη δράση.
1: Φέτος, η Ερέτρια αποκτά το ριζόρτ που της αξίζει. Το πλήρως ανανεωμένο Zeus Ερέτρια Resort στην Ερέτρια δεν είναι απλώς ένα ξενοδοχείο. Είναι ένα αυθεντικό ελληνικό χωριό διακοπών μέσα σε μοναδικούς κήπους με bungalows που προσφέρουν ιδιωτικότητα, πολυτελείς σουίτες, άνετα οικογενειακά δωμάτια και επιλογές με ιδιωτικές πισίνες. Ένας all-inclusive κόσμος εμπειριών. Σπα, εστιατόριο και μπαρ δίπλα στη θάλασσα, mini club για τα παιδιά, γήπεδα πάντελ, τένις, μπάσκετ, βόλεϊ, beach volley και θερινό σινεμά στην παραλία κάτω από τα αστέρια. Μόλις μία ανάσα από την Αθήνα. Επισκεφτείτε το Zeus Ερέτρια Resort και ανακαλύψτε τις ειδικές προσφορές μας με το πρώτο παιδί δωρεάν.

0: στους 97,8.
1: 44 λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Ξεκάθαρο μήνυμα ότι όποιος γιατρός συλλαμβάνεται με φακελάκι δεν έχει θέση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, έστειλε ο Υπουργός Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Αφορμή στάθηκε το βιντεοληπτικό υλικό που είδε το φως της δημοσιότητας, όπου αναισθησιολόγος τους Αγίους Αναργύρους ζήτησε από ασθενή 100 με 150 ευρώ, ισχυριζόμενος ότι τα χρήματα δεν προορίζονταν για τον ίδιο. Ο γιατρός του Ογκολογικού Νοσοκομείου, που δήλωσε πως αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας και βρίσκεται κοντά στη συνταξιοδότηση, τέθηκε άμεσα σε αργία, Εμιλία Σταθάκου.
2: Έτσι ακριβώς, Βασίλη, έντονες αντιδράσεις προκάλεσε βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media και εμφανίζει τον συγκεκριμένο αναισθησιολόγο του νοσοκομείου Άγια Ανάργυρη να ζητά φακελάκια από ασθενή. Το βίντεο, το οποίο καταγράφει συγγενείς της γυναίκας που πρόκειται να χειρουργηθεί, ο γιατρός ζητά φακελάκια από 150 έως 150 ευρώ, όπως λέει χαρακτηριστικά. Μάλιστα, πρέπει να πούμε ότι τον ίδιο γιατρό είχε καταγγείλει και το 2018 ασθενής που του ζητούσε και τότε 100 ευρώ. Ωστόσο, τότε είχε εγκριθεί αθώος τόσο από το Πειθαρχικό Συμβούλιο της πρώτης υγειονομικής περιφέρειας, όσο και από τη δικαιοσύνη. Η υπόθεση λοιπόν αυτή προκάλεσε άμεση κινητοποίηση της διοίκησης του νοσοκομείου και του Υπουργείου Υγείας. Ο αναισθησιολόγος απομακρύνθηκε προσωρινά από τα καθήκοντά του, τέθηκε σε 15ήμερη αργία και διατάχθηκε ένορκη διοικητική εξέταση.

0: Χωρίς ωστόσο να αποκλείεται και κάποιο ατύχημα. Η μητέρα της τρίχρονης είναι Ρωμά και έχει συλληφθεί για έκθεση ανηλίκου, ενώ σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης ο πατέρας είναι αλλοδαπός. Να πούμε ότι η μικρή βρισκόταν σε παιδική χαρά, λιποθύμησε, και η μητέρα της τη μετέφερε εχθές το απόγευμα στο νοσοκομείο.
1: Ας ευχηθούμε να πάνε όλα καλά για το κοριτσάκι.
2: Αθλητικά. Στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM εκ νέου ο Δημήτρης Σταυρακάκης. Δημήτρη, τι γίνεται με το πρόβλημα που προέκυψε κυρίως με τα εισιτήρια οπαδών της Φενέρμπαχτσε?
3: Λοιπόν, οι οπαδοί της Φενέρ που δεν έχουν προμηθευτεί τα εισιτήρια για τον σημερινό ημιτελικό, τα οποία έχουν πληρώσει, κάποιοι από αυτούς μένουν στο θησίο που είναι το κέντρο συγκέντρωσης. Κάποιοι άλλοι μπαίνουν στους σειρμούς. Η Ελλάς είπε στους οπαδούς να επιβιβαστούν στους σειρμούς, με εκείνους να απαντούν πως δεν έχουν εισιτήρια. Το θυμίζω αυτό από νωρίτερα. Αρκετοί λοιπόν έμειναν στο θυσίο αφού δεν είχαν λάβει τα εισιτήρια. Κάποιοι άλλοι όμως μπαίνουν, η αστυνομία κρατάει τα ονόματά τους και αν δεν έχουν έρθει μέχρι να φτάσουν στο ΑΚΑ τα εισιτήρια, δεν θα μπουν στο γήπεδο. Δηλαδή όταν θα φτάσουν στο ΑΚΑ θα γίνει τσεκάρισμα αν υπάρχουν τα εισιτήρια τους στα κινητά τους. Διαφορετικά δεν θα μπουν στο γήπεδο αυτοί οι οπαδοί της Φενέρ που δεν έχουν εισιτήριο. Υπολογίζεται ότι οι οπαδοί της Φενέρ είναι γύρω στις 4.000. Ήδη έχει ξεκινήσει τη συγκέντρωση των οπαδών του Ολυμπιακού στο σταθμό του Νέου Φαλήρου και σιγά σιγά θα αρχίζουν με σειρμούς που θα είναι αποκλειστικά με προορισμό το σταθμό του ΑΚΑ να μετακινούνται. Ναι. Τώρα, δύο ειδήσεις από την υπόλοιπη αθλητική κίνηση. Την ενεργοποίηση της οψιών αγοράς του Ανάς Ζαρουρί από τη Λανς ανακοίνωσε σήμερα ο Παναθηναϊκός με το Μαροκινό Εξτρέμ να υπογράφει συμβόλαιο συνεργασίας με τους Πράσινους μέχρι το καλοκαίρι του 2029. Στον Ολυμπιακό σήμερα αναμένει τη συνάντηση του Προέδρου και Ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Ευαγγέλη Μαρινάκη με τον Χωσέ Λουίτς με τη Λίπαρ για να συζητήσουν για το σχεδιασμό της επόμενης χρονιάς. Περισσότερες από 2.000 ανανεώσεις εισιτηρίων διαρκείας στον ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό. Μέσα σε 4 ώρες είχαμε χθες, όπως γνωστοποίησε η πειραϊκή ΠΑΕ. Τέλος, θεωρείται τελειωμένη η μετακίνηση του Κωστίνια στην Brighton με τον Ολυμπιακό να διατηρεί ποσοστό μεταπόληση. Συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών είναι ύψους 11 εκατομμυρίων ευρώ με την ομάδα του Πειραιά να διατηρεί σύμφωνα με πληροφορίες ποσοστό μεταπόληση 20%.
2: Ο καιρός.
1: Συνεχίζεται το κύμα αστάθειας των τελευταίων ημερών και μάλιστα αναμένεται κορύφωση με βροχές και καταιγίδες το Σαββατοκύριακο, Τάσο Αρνιακέ.
4: Πράγματι, Ελισάβετ, έτσι είναι τα πράγματα. Περιμένουμε κορύφωση της αστάθειας σήμερα και αύριο, αλλά και την Κυριακή. Κυρίως αύριο στις ανατολικές περιοχές με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, που το μεσημέρι όμως και το απόγευμα θα επεκταθούν και δυτικότερα, κατά τόπους θα είναι ισχυρές, σύντομες αλλά ισχυρές, θα συνοδεύονται από τοπικές κεραυνοπτώσεις και ενδεχομένως και χαλαζοπτώσεις επικίνδυνες για την γεωργική καλλιέργεια αυτή την εποχή. Οι άνεμοι στα δυτικά ασθενείς, μέχρι 4 βοφόρ, στα ανατολικά όμως βοριάδες που θα φτάσουν στο Αιγαίο τα 5 με 6. Θερμοκρασία σε μικρή πτώση στα ανατολικά και νότια θα φτάσει τους 22 με 23 βαθμούς Κελσίου, στις υπόλοιπες όμως περιοχές τους 24 με 26, στα δυτικά ακόμα και τους 27. Στην Αττική περιμένουμε συννεφιές αύριο με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες μέχρι το απόγευμα και βελτίωση αργότερα. Βοριάδες 3 με 4 στα ανατολικά, 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες και στη Θεσσαλονίκη, με τις βροχές και τις καταιγίδες να επιμένουν μέχρι σχεδόν και το βράδυ και να βελτιωθεί ο καιρός εκεί. Ασθενείς ανέμους στο θερμαϊκό και θερμοκρασία από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες περιμένουμε και την Κυριακή. Τρία πράγματα έχω να επισημάνω. Ναι. Πρώτον, προσοχή στους δρόμους, προσοχή στους κεραυνούς, κυρίως όσοι κάνουν μπάνιο στη θάλασσα, και το χαλάζι στις θεριές.
1: Και ας ελπίσουμε κάποια στιγμή να έρθει και ανοιξιάτικος καιρός, γιατί περισσότερο φθινόπωρο θυμίζει το σκηνικό.
4: Το κακό είναι ότι ο ανοιξιάτικος και καλοκαιρινός καιρός επηρεάζει τη Δυτική Ευρώπη αυτή τη στιγμή με τον ένα πρόωρο καύσωνα που θα φτάσει τους 30 και 35 βαθμούς Κελσίου, αλλά δεν φαίνεται να μας επηρεάζει εμάς αυτή, δεν θα έρθει και εδώ αυτή η ζέστη. Ζέστη περιμένουμε ουσιαστικά Τετάρτη-Πέμπτη με 30-32 το πολύ βαθμούς Κελσίου και βουτιά πάλι του Ιδαργύρου το προσεχές Σαββατοκύριακο, που δυστυχώς είναι και το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο.
2: μας το φυλάει κάθε Σάββατο Κύριακο. Ο Παναγιώτης Βολάνιος βρίσκεται στον κεντρικό ραδιοθάλαμο για την κίνηση στις κεντρικές οδικές αρτηρίες.
5: Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Μαρούση και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και της Ομόνιας, ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο του Κηφισού από Μοσχάτο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Λυκόβρηση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Πυκνή ροή στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών σε Ασπρόπυργο Εγάλεο και στο ρεύμα εξόδου στο Σκαραμαγκά.
2: Διαβάζουμε κυρίες και κύριοι στο real.gr. Αλ Αραμπίγη, αυτό είναι το πρόσχεδιο ειρηνευτικής συμφωνίας ΗΠΑ Ιράν. Τι προβλέπει για τα στενά του Ορμούζ.
1: Και στο enikos.gr, σύσκεψη υπό τον Κυριακό Μητσοτάκη για την αντιπυρική περίοδο. Πάνω από 18.000 πυροσβέστες στη μάχη.
2: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Αρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη. Τον ήχο ρύθμιζαν Κατερίνα Βουτσά και Γιώργος Νταβαρίνος.
1: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα και ένα ακόμη πιο όμορφο Σαββατοκύριακο.
6: Real Business με τη Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
7: Αγορά εργασίας πολλαπλών ταχυτήτων διαπιστώνει σχετική έρευνα για τις τάσεις στη στελέχωση προσωπικού και τους μισθούς στην Ελλάδα το 2026. Επιβεβαιώνεται το βαθύ μισθολογικό χάσμα μεταξύ μικρών και μεγαλύτερων επιχειρήσεων. Ενώ σύμφωνα με τη Ράντσταντ, από τις τελευταίες δημοσιευμένες αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις του ΙΕΦΚΑ, προκύπτει ότι ο μέσος μισθός στις πολύ μικρές επιχειρήσεις κάτω των 10 ατόμων είναι μόλις 854 ευρώ για πλήρη απασχόληση. Στον αντίποδα, ο μέσος μισθός για πλήρη απασχόληση σε επιχειρήσεις με 10 μισθωτούς και πάνω, ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης κυμαίνεται στα 1.440 ευρώ. Η ενίσχυση της μακροχρόνιας αποταμίευσης μπορεί να εξελιχθεί σε ισχυρό μοχλό ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία. Μελέτη του ΙΟΒΕ αποδεικνύει ότι τα ωφέλη με κίνητρα για μακροχρόνια αποταμίευση μπορούν να ξεπεράσουν σημαντικά το αρχικό δημοσιονομικό κόστος. Ειδικότερα για κάθε ένα ευρώ που ξοδεύει το κράτος ως κίνητρο, είτε πρόκειται για επιδοτήσεις, φοροαπαλλαγές, χρηματοδότηση και άλλα, δημιουργούνται έως και 2 ευρώ επιπλέον στο εθνικό εισόδημα της χώρας κάθε χρόνο για μία πενταετία και 2.000 νέες θέσεις εργασίας στην πρώτη δεκαετία. Για να πετύχουν οι στόχοι, προτείνεται η θεσμοθέτηση 2 εθελοντικών προγραμμάτων με φοροελαφρύνσεις. Ο ατομικός αποταμιευτικός επενδυτικός λογαριασμός για συστηματικές επενδύσεις και ο παιδικός αποταμιευτικός επενδυτικός λογαριασμός για τη δημιουργία κεφαλαίου από τη γέννηση. Εκτός από την αναπλήρωση των χαμηλών εγχώριων αποταμιεύσεων, τα μέτρα στοχεύουν και στη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων. Ένα στους 2 Έλληνες δηλώνει ότι πληρώνει κάθε μήνα συνδρομές που δεν χρησιμοποιεί. Στην κορυφή της λίστας βρίσκονται οι τηλεπικοινωνίες, οι υπηρεσίες streaming και οι συνδρομές άθλησης και ευεξίας. Σύμφωνα με σχετική έρευνα, σχεδόν ένα στους 3 διατηρεί ενεργές τις συνδρομές επειδή πιστεύει ότι μπορεί να τις χρειαστεί στο μέλλον, ενώ το 14% παραδέχεται ότι απλώς τις ξεχνάει. Η έρευνα δείχνει ότι το 86% των Ελλήνων διαθέτει τουλάχιστον μία ενεργή συνδρομή, ωστόσο η διαχείρισή τους κάθε άλλο παρά αποτελεσματική είναι. Με βάση τα ευρήματα, οι αχρησιμοποιητές συνδρομές επιβαρύνουν σημαντικά τα ελληνικά νοικοκυριά. Περίπου το 26% των ερωτηθέντων χάνει από 5 έως 15 ευρώ μηνιαίως, ενώ ένα επιπλέον 10% δηλώνει ότι το ποσό που πληρώνει ξεπερνά τα 15 ευρώ το μήνα. Αυτές οι μικρές επαναλαμβανόμενες χρεώσεις συχνά παίρνουν απαρατήρητες, όμως σε ετήσια βάση συσσωρεύονται σε ένα διόλου ευκαταφρόνητο ποσό.
6: Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
8: Real FM.
9: Αυτή την Κυριακή, 3 περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λίβ Ούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνες δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
10: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε τη BMW των ονείρων. ανάγκων σας. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
11: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
12: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
13: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
14: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
12: Health Aid από τη Pharmacenter. Με κέντρο την υγεία.
15: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
16: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl, προφιτερόλ 180 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,59. Κόλλα 2 λίτρα.

0: 92.
1: Πρέπει να προστατεύουμε
2: όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
3: Μόνο μία φάλαινα μπορεί πια να τραγουδήσει.
4: Υπήρχε κάποτε μια μυθική μελωδία που κρατούσε ασφαλείς στις θάλασσες. Το τραγουδούσε ο μυθικός τραγουδιστής Φαλενοντορεμής, ο τελευταίος. Τώρα ο γιος του, ο Βίνσεντ, μια νεαρή, μεγαλόπτερη φάλαινα, πρέπει να βρει το δικό του τραγούδι για να σώσει τους ωκεανούς. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Κάθε απόγευμα στις 6, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά, στον κινηματογράφο Φόσχολος.
5: Ναι, θα σώσω τους ωκεανούς και όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
6: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
7: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο του είσαι.
8: Είσαι ηλίθια.
9: Ναι, έχεις την πως είσαι.
7: Άσε μαζένουμπα.
8: Πως είσαι έτσι ρε.
9: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
10: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
11: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ρίσμα. 92.
12: Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο piraeusbank.gr κάθετο σπίτι 25.
13: Πολιτικές εξελίξεις.
14: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
15: Κοινωνία.
13: Οικονομία.
16: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
17: Διεθνείς ειδήσεις.
13: Αθλητικά.
17: Πολιτισμός.
18: Ηθοποιός σημαίνει φως.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
19: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Καταλαβαίνεις ότι διάλεξα τυχαία αυτό το τραγούδι. Το 12 και ούτε ένα τηλεφώνημα
1: της αγαπημένης μας να αναβρίσει. Το τηλέφωνο έχει γίνει συζήτηση των ημερών. Ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο?
0: Λοιπόν, θα με αφήσεις να ανεβάσω ένα μονόπρακτο και μετά θα σχολιάσεις. Για συνέχιση, Κατερίνα Βουτσά. Ναι, μονόπρακτο. Συνέχισε, Κατερίνα Βουτσά, λίγο.
2: Κι ούτε ένα τηλεφώνημα.
0: Κράτα αυτό. 12. Είμαστε ακόμα στις 12.
1: Στις 12, ναι.
0: Κι ούτε ένα τηλεφώνημα.
1: Okay.
0: Συνέχισε, Κατερίνα.
2: Για μας 12. Κι ούτε ένα τηλεφώνημα.
0: Λοιπόν, το πρώτο ερώτημα είναι, αφού είναι 12, γιατί να χτυπήσει το τηλέφωνο? Το τηλέφωνο χτυπάει στις 3. Λοιπόν, είναι πολύ νωρίς, Κατερίνα. Σε παρακαλώ. Να, θέλω να διορθώσουμε την ώρα λίγο. Το 3 ακριβώς δεν το έχω. Θα πάω λίγο μπροστά στις 3.30.
1: Ωραία.
0: Μπορείς να βάλεις λίγο, ας την Ανούλα τη Βύση. Λίγο Βίκυ Μοσχολίου, σε παρακαλώ, για βάλει.

0: Και πού να κοιμηθώ, αφού χτυπάει το τηλέφωνο στις 3, πώς να κοιμηθώ 3.30.
1: Ναι, έχει πάει 3.30
0: άρα,
1: ώρα.
0: Η ώρα είναι 3.30. Συνέχισε, Κατερίνα.
2: Η ώρα είναι 3.30.
0: Άρα, αν αβήσει 12 και ούτε ένα τηλεφώνημα, βίκυμα σχολείου, αδύνατο να κοιμηθώ και ώρα είναι 3.30. Ναι. Τι μεσολαβεί, 3. Πολύ ωραία. Τι γίνεται στις 3,
1: χτυπάει το τηλέφωνο.
0: Μάλιστα. Εμείς θα ψηφίσουμε σε κάλπη στις επόμενες εκλογές ή σε τηλέφωνο.
1: Σε τηλέφωνο.
0: Σε τηλέφωνο. Και το σλόγγαν θα είναι. Ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο. Αλλά όχι οποιαδήποτε ώρα, στις 3 το πρωί. 3 το πρωί.
1: Θα ψηφίσουμε με βάση αυτό το κριτήριο. Ποιος είναι ο καταλληλότερος να σηκώσει το τηλέφωνο στις 3 το πρωί.
0: Αυτά σου τα είπε ο Μητσοτάκης. Δεν θα έρθει εδώ να μας πει την
1: γραμμή του Μητσοτάκη.
0: Λοιπόν, να σα εξηγήσω πώς προέκυψε αυτό. Στη συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, λέει ο Πρωθυπουργός, το δίλημα δεν είναι Μητσοτάκης ή Χάος, είναι Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Τσίπρας, Μητσοτάκης ή Βελόπουλος, Καριστιανού δεν είπε.
1: Όχι. Είναι
0: Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου, Μητσοτάκης ή Φάμελος, εκεί σταμάτησε.
1: Εκεί.
0: Πολύ ωραία. Λέει λοιπόν, για να καταλάβετε τι εννοώ, ποιον θα εμπιστευόσασταν αν είχαμε μια κρίση στη χώρα να σηκώσει το τηλέφωνο στις 3 το πρωί.
1: Γιατί όμως στις 3 όνει και καλά.
0: Διότι στις 3 είναι δύσκολη ώρα. 3 παίρνει
1: δηλαδή δεν
0: και...
1: μπορούσε να είναι 2.
0: Όχι,
1: δεν μπορούσε
0: όχι,
1: να είναι 4.
0: Όχι, θα πάρει ο Ερντογάν να πει πόλεμο.
1: 3.
0: Okay. Θέλει να κάνει 3 πόλεμο.
1: Εντάξει.
0: Έχει νυχτώσει καλά.
1: Εντάξει.
0: Θέλει να μπει στην Αιγύπτο.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν...
1: νύχτα που λέει που έλεγε θα έρθει.
0: Βγαίνουν μετά. Ακριβώς.
1: Ναι. Θυμάσαι αυτό που έλεγε θα έρθει νύχτα.
0: Λοιπόν, βγαίνει η αντιπολίτευση και λέει 3, αν το σηκώσει εσύ. Είναι καταστροφή. Γιατί εσύ είσαι μαφιόζος, συμμορία.
1: Έτσι, ναι, διεφθαρμένος αυτό. Ανεύθυνος. Ναι, ναι.
0: Βγαίνει σήμερα ο κύριος Σαμαράς, ο οποίος έκανε τη σκληρότερη ομιλία ως αντιπολίτευση.
1: Πραγματικά, πραγματικά.
0: Δηλαδή, ούτε ο Ανδρουλάκης δεν έκανε τέτοια ομιλία.
1: Πολύ
0: στη σημερινή συζήτηση που πριν από λίγο, με 155 όχι, η Βουλή ως ανεμένετο είπε όχι στην εξεταστική του Πασόκ, που πρότεινε το Πασόκ για τις υποκλοπές. Και λέει ο κύριος Σαμαράς, 3 το πρωί χτύπησε το τηλέφωνο στο Μαξίμου για ο Πικεπέ, για το Φραπέ και για το Χασάπι. Για τα Τέμπη που 3 χρόνια κτλ. Συνεχίζει λοιπόν, βάζοντας όλα τα αρνητικά που κατά τη γνώμη του διεκπεραιώνει η κυβέρνηση και λέει 3 το πρωί χτυπάει το τηλέφωνο καθημερινά για τη γαλάζια πατρίδα, την ασφαλεία του Ράμα, το ουκρανικό δρόμο στη Λευκάδα. Το πρόβλημα, κύριε Μητσοτάκη, δεν είναι στο τηλέφωνο. Είναι στο ότι δεν σηκώνει κανείς το τηλέφωνο.
1: Έτσι.
0: Είπε ο κύριος Σαμαράς, απαντάει ο κύριος Βορύδης.
1: Έγραψε σήμερα φράση ο κύριος Σαμαράς.
0: Ναι, ναι. Απαντάει ο κύριος Βορύδης, δηλαδή, συγγνώμη, το σηκώσει ο Ανδρουλάκης στο τηλέφωνο, ο οποίος είναι ανεύθυνος, είναι επικίνδυνος, διαρρέει διαλόγους. Και απαντάει ο Ανδρουλάκης, δηλαδή θα σηκώσει το τηλέφωνο Μητσοτάκη στις 3, ο οποίος είναι κλέφτης, ψεύτης, απατεώνας. Αυτό
1: γενικά
0: ήταν το
1: έγινε του τηλεφώνου σήμερα.
0: Γενικά έγινε του τηλεφώνου. Άρα το θέμα είναι, Λουκία μου, ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο.
1: Αυτό και έτσι θα πάμε προεκλογικά.
0: Λοιπόν,
1: νομίζω.
0: Άρα πρόσεξε, εδώ επειδή δεν έχουμε το παλιό τηλέφωνο, αυτό το μαύρο,
1: θυμάσαι με τα πράγματα.
0: Δεν έχουμε το κινητό.
1: Έχουμε κινητό τώρα.
0: Κοιμόμαστε με το κινητό ανοιχτό.
1: Κινητό δίπλα.
0: Όχι στο σύγχρονο. Αγκαλιά.
1: Άρα
0: βάζουμε ξυπνητήρι.
1: Θα σηκώνω το 3 η ώρα.
0: Όχι.
1: Α, βάζουμε ξυπνητήρι για 3 να ξυπνήσουμε.
0: Πίνουμε καφέ, να είμαστε έτοιμοι. Μην σηκώσουμε τηλέφωνο. Πρόσεξε, κάνε εσύ ό,τι
1: θες. Εδώ κοίτα τώρα, περίμενε. Μας στέλνει μήνυμα ο ακροατής μας 3 το πρωί του Μαζονάκη. Να
0: έχει
1: υπάρχει
0: ακριβώς
1: τραγούδι. 3
0: το
1: πρωί.
0: Θα το βρω, Νίκο μου,
1: 3 το πρωί.
0: Περίμενε. Θα το βρω στο επόμενο διάλειμμα.
1: Αυτό και θα το βάλουμε. 3 το πρωί.
0: Λοιπόν, για κάνε εσύ ό,τι πάει τηλέφωνο. Εγώ είμαι ο Αγωνιστινέα Μητσοτάκη. Λοιπόν, μίλα. Κάνει τον Ερντογάν εσύ.
1: Α, κάνω τον Ερντογάν. Να ανεβάσουμε. Όχι μόνο. Χαμπέρ.
0: Λέω εγώ, σηκώνω εγώ.
1: Ορτζού.
0: Πάμε.
1: Χαμπέρ. Και εγώ δεν ξέρω τουρκικά, ρε Νίκο. Μου βάζει δύσκολα. Αλλό. Πώ το λέω.
0: Κάτσε να μιλήσω. Ναι. Παρακαλώ. Παρακαλώ, τι θέλετε 3 το πρωί, τι έχει συμβεί.
1: Τι δεν μπορώ να το πω στα τουρκικά, αλλά θα το πούμε σε ελληνική μετάφραση. Εδώ ο πρόεδρο Ερντογάν. Κηρύσουμε τον πόλεμο. Θέλουμε να ποντίσουμε καλώδιο.
0: 3 το πρωί, Χριστιανέ.
1: Θα είμαστε έξω. Ποντίσουμε καλώδιο. Ναι, ποντίσουμε καλώδιο και είναι η φρεγάτα σας εκεί. Και είναι η φρεγάτα σας εκεί και μας εμποδίζει.
0: Τώρα ξέρεις τι θυμήθηκα. Κάποτε στο παλιό Μέγκα με διευθύντη του Χατζηνικολάου υπήρχε ολονύχτια βάρδια.
1: Με έβαλες να κάνω και τον Ερντογάν. Δηλαδή,
0: υπήρχε λοιπόν.
1: Τι άλλο θα κάνω σε αυτή την εκπομπή.
0: Το έχω πει. Υπήρχε ολονύχτια βάρδια. Ήταν λοιπόν μια γνωστή συνάδελφο που παρουσιάστηκε στην βάρδια και ένα γνωστό, πολύ γνωστό δημοσιογράφο, αρχισυντάκτη βάρδια. Εγώ λοιπόν που ήμουν να ξέρει όλο αυτό ότι είμαι επιφυλακή, μήπω συμβεί κάτι κτλ. Μου λένε αν συμβεί κάτι να σε πάρουμε όποια ώρα να είναι. Λέω εννοείται. Πάμε στο
1: εξή. Εσύ ξυπνά κιόλα. Όχι, και...
0: με παίρνουν, με το συνηθί.
1: Έχει πάει
0: λοιπόν το τηλέφωνο 3-3.30 ήταν. Λέω κάτι θα έγινε. Σεισμό θα έγινε, πόλεμο θα έγινε. 3 το βρίσκο. Παίρνουν ληστεία, τρομοκρατική επίθεση. Παίρνει τηλέφωνο και γιόρταζε κιόλα. Τέσσερα να το πω. Με παίρνει τηλέφωνο, Νίκο, εσύ. Λέω ναι, αφού δεν πήρε τηλέφωνο. Λέω τι είναι Κώστα, είναι 3.30. Μου λέει σε ενοχλώ, όχι λέω.
1: Μα λίγο μόνο τέτοια ώρα και όμω τι είναι.
0: Μου λέει τι συνέβη, σεισμό, όχι μου λέει. Να σου πω, συζητούσαμε κάτι και είπαμε να πάρουμε τη γνώμη σου.
1: Ο Χριστός
0: λέω στι 3.30 το πρωί. Ναι, λέει, ξέρει, επειδή μα είχε μείνει απορία, μπορεί να μα τη λύσει πίσω.

0: δεν θυμάσαι τις διαπραγματεύσεις. Ήσουν, είπαμε, top διαπραγματευτής.
1: Λοιπόν, εδώ δεν είναι τρεις, είναι τρεις και έντεκα. Και δεν είναι νύχτα, είναι μεσημέρι.
0: Είναι μεσημέρι.
1: Και είμαστε εδώ στο Real FM, Παρασκευή μεσημέρι, που έχουν πέσει τελείως έξω με το ρολόγιο, διότι δεν έχει καμία βροχή.
0: Ναι, σήμερα βέβαια τώρα είναι λίγο μουντός ο καιρός, αλλά δεν έχει βροχή. Είδες που σου έλεγα χθες ότι μπορεί να πέσουν έξω, θυμάσαι.
1: Ναι, Λουκία μου, αλλά κοίταξε, είπαν ότι σήμερα θα είναι οι πιο δυνατές βροχές μεσημέρο απόγευμα, σήμερα, αύριο και μεθαύριο, και έξω έχει ντάλε ήλιο. Πέσανε λίγο έξω.
0: Πέσανε. Είδες. Αυτό λίγο. Εγώ δεν σου έλεγα χθες λοιπόν, να πέσουνε και τελικά πέσανε.
1: Να το κάνω στο σύμφωνα με την ημέρα.
0: Ναι.
1: Λουκία, 3 και 12 και ούτε μία σταγόνα βροχής.
0: Έτσι.
1: Πώς είναι και ούτε ένα τηλεφώνημα.
0: Ούτε ένα τηλεφώνημα και ούτε μία σταγόνα βροχής.
1: Λοιπόν,
0: ωραία,
1: εμείς όμως είμαστε εδώ, Λουκία Κάτσου.
0: Έχουμε μαζί μας βέβαια τη Δήμητρα την Πανανού όπως κάθε μεσημέρι. Σήμερα εκτάκτως έχουμε την κυρία Κατερίνα Βουτσά φυσικά μαζί μας και τη Βάσια την Κούτρα στο τηλεφωνικό κέντρο και έτσι. Περιμένουμε τα τηλεφωνήματά σας 211-200-8200 και τα email σας εδώ να μας κρατήσετε παρέα μέχρι τις 5 studio@realfm.gr.
1: Τηλέφωνο όχι τώρα, στις 3
0: όχι τηλέφωνο.
1: Τώρα πάρω τηλέφωνο.
0: Ναι, εντάξει, άμα θέλετε πάρτε και τώρα που είναι 3 το μεσημέρι, εντάξει, έτσι, κατ' εξαίρεση.
1: Το μεσημέρι δεν έχει αξία. Για να δούμε και ποιος θα το σηκώσει. Κοίταξε, επί της ουσίας τώρα, εδώ τι διανύουμε. Διανύουμε μια περίοδο που πράγματι η αντιπολίτευση επικεντρώνεται σε θέματα τα οποία είναι πάρα πολύ σοβαρά θεσμικά. Είναι ο ΠΚΠ, είναι οι υποκλοπές. Να ρωτήσω κάτι. Το θέμα των υποκλοπών είναι πάρα πολύ σοβαρό. Και επίσης, εγώ διαφωνώ με την κυβέρνηση. Καμία απάντηση δεν έχει δοθεί. Ούτε γιατί τους παρακολουθούσαν, ούτε ποιος έδινε την εντολή. Είπα στον Ανδρουλάκη, δεν βρίσκουμε το έγγραφο που λέει γιατί σε παρακολουθούσαμε. Συμφωνώ. Όμως εγώ να κάνω το συνήγορο του διαβόλου. Και δεν το λέω σαν κυβέρνηση, σαν Έλληνας πολίτης. Ακούει ο πολίτης από το πρωί ως το βράδυ τι έγινε με το τσακώνονται ο Ανδρουλάκης, ουρλιάζει η ζωή, ο Φλωρίδης, ο Μπορίδης.
0: Χαμοσφάζονται τρεις μέρες τώρα. Ναι.
1: Και ακούω εγώ και μία γυναίκα που πουλάει κουλούρια στη λεωφόρο Αλεξάνδρας.
0: Ναι.
1: Σήμερα το πρωί στο Open.
0: Και τι, ξέρεις,
1: τι είπε. Την πιο σοφή κουβέντα.
0: Η γυναίκα αυτή,
1: μια αξιοπρεπέστατη κυρία, η οποία πουλούσε κοντά στο γήπεδο του Παναθηναϊκού, θα σου πω και για Παναθηναϊκό μετά, κουλούρια, 70 λεπτά νομίζω το ένα.
0: Ναι.
1: Και λέει, κοιτάξτε, οι δουλειές μου δεν πάνε πολύ καλά αυτή τη βδομάδα. Γιατί είναι η ενδιάμεση εβδομάδα μεταξύ 15
0: ναι.
1: που τελειώνουν τα χρήματα του συνταξιούχου και 25,
0: και 25 που πληρώνονται συντάξεις.
1: Κατάλαβες που φτάσαμε. Μεταξύ 15 και 25 δεν πουλάει
0: λεφτά.
1: Κουλούρια γιατί τελειώνουν τα λεφτά της σύνταξης. Όταν μας λέει ο καθηγητής ότι πάνω από 1 εκατομμύριο συντάξεις είναι κάτω από 1000 ευρώ, όταν είμαι σύνταξη είναι 800
0: πώς
1: ευρώ.
0: Πώς
1: θα ζήσει η βρελουκία κάποιος.
0: Όταν έχουμε 22
1: και εμείς
0: του μηνός.
1: Συζητάμε τώρα για τις υποκλοπές, τον ΟΠΕΚΕΠΕ, το ένα. Να συζητήσουμε και αυτά.
0: Και το κάνουμε και σε επίπεδο ατάκα. Έτσι, δηλαδή, ποιο θα σηκώσει το τηλέφωνο.
1: Ναι,
0: δεν φταίμε
1: ναι.
0: εμεί γι' αυτό. Εμεί αυτό
1: όχι.
0: το.
1: Είναι...
0: Αλλά έχουμε μη ανταλλαγή ατάκα.
1: Μην βγει κανεί και μου πει παπαγάλο τη κυβέρνηση και πα να υποβαθμίσει. Όχι. Εγώ λέω ότι είναι ακόμα πιο δύσκολο και στριμώχνη την κυβέρνηση αν πάρει ο συνταξιούχο 3 το πρωί το Μητσοτάκη και του πει μου τέλειωσε σύνταξη. Mm. Από το να πάρει κάποιο που να πήγαινε πόλεμο ή θέλει να διαχείριση κρίση. Διότι ο συνταξιούχο, αν δεν
0: είναι
1: έχει
0: μόνο συνταξιούχο, είναι και ο μισθωτό. Είναι και ο μισθωτό και ο οικογενειάρχη. Και υπάρχουν οικογένειες που δεν μπαίνουν και δύο μισθοί να μπαίνουν. Αν είναι τις τάξεις των 1000-1200 ναι. πάλι δεν βγαίνουν.
1: Βεβαίως.
0: Μην κοροϊδευόμαστε.
1: Βεβαίως.
0: Ο ένας μισθός φεύγει όλο σε ενίκεια, σούπερ μάρκετ και τι άλλο, και ο άλλος φροντιστήρια, ειδικά μα έχουν παιδιά.
1: Και εγώ θέλω να ρωτήσω κάποιον από την κυβέρνηση που λέει: μα εμείς δεν καταργήσαμε 83 φόρους.
0: Ναι, μάλιστα. δεν μπορώ να τα ακούω αυτά. Άλλο.
1: Μάλιστα. Δεν
0: εντάξει,
1: μειώσαμε αυτούς και αυτούς.
0: Ναι, ναι. ναι. Από εδώ και πέρα τι γίνεται.
1: Μια στιγμή. Δεν αυξήσαμε μισθούς και συντάξεις 40%. Ναι, τους αυξήσατε. Και εγώ ρωτώ, όταν υπάρχουν προϊόντα, θυμάσαι που παίξαμε τα καύσιμα, τις πτήσεις, τα κρέατα και τα υπόλοιπα από 80 ως 190% στην εξαετία. Έχει αυξηθεί μισθός ή σύνταξη 80%? Όχι. Δεν χρειάζεται να δεις τα ποσοστά, ούτε να πας στην Eurostat. Μια βόλτα στο σούπερ μάρκετ αρκεί να πας. Το Σάββατο ή την Παρασκευή ή την Πέμπτη, σήμερα, και να πάρεις 4 σακούλες και να πληρώσεις 200 ευρώ. Και να μην έχει μέσα ούτε κρέας, ούτε ψάρι, ούτε ακριβά απορροκυπευτικά, ούτε ακριβά απορρυπαντικά. Με τα ψέματα γεμίζουν οι σακούλες, Λουκία. Άρα η οικογένεια που έχει δύο παιδιά και πρέπει να πάρει και γάλα, δεν θα πάρει και κρέας δύο φορές την εβδομάδα.
0: Ναι, βέβαια. Και ψάρι.
1: Πάρει...
0: Ένα ψάρι δεν θα πάρει που είναι καλό για τα παιδιά.
1: Μου έλεγε κάποιος σε μήνυμα, μου χάλασε το ψυγείο.
0: Να.
1: Και δεν έχω το φτιάξω γιατί τέλειωσαν τα χρήματα. Και δεν πρέπει να αλλάξω πλακέτα, λέει, και δεν ξέρω πόσα χρήματα
0: βέβαια.
1: Έχει. Και δεν μπορώ αυτό μήνυμα να το φτιάξω.
0: Τρέμει ο κόσμος, μην του ήρθε καμιά ζημιά στο σπίτι. Έκτακτη δαπάνη. Έκτακτη δαπάνη, ακριβώς όπως το λες.
1: Και επίσης, επειδή ακούω και την αντιπολίτευση να λέει μα δώσε αυτό, δώσε εκείνο, δεν έχω ακούσει πιστική απάντηση πού θα τα βρει η αντιπολίτευση. Το πρόβλημα λοιπόν είναι ότι ο ένας

0: φαντάζει ό,τι να είναι. Ο άλλος αρνείται να δει την πραγματικότητα και συνεχώς λέει: πάει καλά η οικονομία. Ναι, πάει πολύ καλά η οικονομία. Μακροοικονομικά πάει εξαιρετικά. Και πλέον με πρόωρα το χρέος και τα επιτόκια και όλα τα υπόλοιπα. Δεν με νοιάζει, κύριε. Πάει πολύ καλά η οικονομία. Ο πολίτης περνάει καλά. Στην μεγάλη του πλειοψηφία ναι, και δεν αξίζει στον πολίτη να ζει μόνο για να πάει στο σούπερ μάρκετ και να πληρώσει κοινόχρηστα, νίκη,
1: και να μην μπορεί
0: δάνειο,
1: να κάνετε μια βόλτα
0: υποχρεώσεις
1: έξω.
0: Παιδιών δεν μένει.
1: Ναι,
0: ούτε
1: να μην
0: χρόνος,
1: μπορεί να κάνετε μια
0: χρήμα.
1: Βόλτα έξω.
0: Έτσι είναι. Λοιπόν,
1: αυτό δεν είναι ζωή.
0: Να πάρουμε τον Γιώργο Λικουρέτζο να μας δώσει το κλίμα από τη Βουλή. Γιατί πριν από λίγο είπαμε με 155 κατά, όσαν εμένε το η Βουλή είπε όχι σε.
1: Απορρίφθηκε η πρόταση.
0: Το είχε δώσει το στίγμα Μάκη Βορύδη.
1: Εντάξει, το περιμέναμε, δεν ήταν
0: κάτι
1: τέτοιο.
0: Το είπε αυτό που είπε ο Μάκη Βορύδη, δηλαδή ότι επειδή είναι εθνικό θέμα που πρέπει να εξεταστεί.
1: Το ξέραμε από χθες.
0: Κατασκοπία χρειάζεται 151. Δεν περνάμε
1: πού θα πάει το έργο. Ξέραμε πίσω θα σφαχτούμε.
0: Γιώργο, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου Γιώργο, καλησπέρα. Γιώργο,
2: καλησπέρα σας.
0: Γιώργο, θέλω να σου κάνω μια ερώτηση. Το τηλέφωνο κοντά σου, το άλλο τηλέφωνο, και αυτό που μιλάμε τώρα, το σταθερό.
1: Το σταθερό. Να το σηκώσεις.
0: Αν σε πάρω. Μισό λεπτό.
2: Λοιπόν, καθίστε, γιατί έχουμε αποτέλεσμα και έχουμε.
0: Τόπα, τόπα
2: πάλι...
0: το 155, αλλά περίμενε. Αν σε πάρω 3 το πρωί, θα είναι κανείς να το σηκώσει. Γιατί ανησυχώ.
1: Στη Βουλή, στο γραφείο.
0: Εσένα, όχι του Γιώργου το τηλέφωνο.
2: Το δικό μου το τηλέφωνο είναι 24 ώρες ανοιχτό.
0: Άρα εγγύηση, εσύ είσαι να σηκώσει. Ωραία, πάμε τώρα στη Βουλή.
2: Λοιπόν, καθίστε τώρα, γιατί λείπει πάλι ο κύριος Γιώργος Βλάχος από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Α, και χθες έλειπε στο.
2: Και φαίνεται πως υπάρχει ένα θέμα εκεί. Πριν από λίγη ώρα. Υψηλόβαθμη πηγή, κοινοβουλευτική πηγή της Νέας Δημοκρατίας μου έλεγε ότι θα πρέπει ο κύριος Βλάχος να εξηγήσει τη στάση του. Δεν έκανε χρήση του δικαιώματος για επιστολική ψήφο ούτε χθες ούτε σήμερα. Έχει επιλέξει να απουσιάζει, να μην συμμετέχει στην ψηφοφορία. Φαίνεται, όπως λένε στη Νέα Δημοκρατία, ότι δεν πίστηκε χθες προφανώς από τα επιχειρήματα του κυρίου Λιβάνου και της κυρίας Σαραμπάτη. Αλλά το γεγονός ότι για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα ο κύριος Βλάχος επιλέγει να μην ψηφίσει. Έτσι, σε μια μικρή παρέκκληση από τη γραμμή της Νέας Δημοκρατίας, φαίνεται ότι προκαλεί ένα ζήτημα στο κυβερνητικό στρατόπεδο και μένει να δούμε αν θα κληθεί και επισήμως για εξηγήσεις ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής.
0: Λοιπόν, θα τον καλέσω στο διάλειμμα για να δώσουμε το ρεπορτάζ, διότι πρόσφατα έχω κάνει μια μεγάλη συνέντευξη στο Open και πράγματι η όλη εμφάνισή του ήταν εμφάνιση του βουλευτή που είναι στα κεραμίδια για όλα. Δηλαδή, θυμάσαι ότι εκείνος πρωτοστατεί στις ερωτήσεις αιχμηρές κατά της κυβέρνησης, για την ακρίβεια είναι πάντα η 11. Και πάνω από ένα είναι το όνομα Γιώργος Βλάχος. Και ακολουθούν οι καραμαλικοί συνήθως.
2: Ήταν και ένας από τους βουλευτές που είχε εκφράσει ανοιχτά τη δυσαρέσκειά του για αυτό που είχε γίνει το καλοκαίρι της ψηφοφορία για Βορύδια Βγενάκη με τις πιστολικές ψήφους. Ενδεχομένως να το κρατούσε από τότε. Σε κάθε περίπτωση φαίνεται ότι είναι η έκφραση μιας μικρής δυσαρέσκειας από τον κύριο Βλάχο προς το κόμμα του.
0: Και δεν είχε κρύψει, γιατί τον ρώτησα ότι σας λένε Καραμαλικό και ότι είστε το alter ego του Καραμαλή. Μου λέει δεν το κρύβω αυτό. Και ότι είχε κριτική στάση απέναντι στην κυβέρνηση στα περισσότερα θέματα. Επομένως, αν υπάρχει σύντημα Γιώργου Βλάχου, είναι θέμα, διότι Γιώργος Βλάχος ήσουν Καραμαλής. Και το ξέρεις καλύτερα από μένα.
2: Ακριβώς. Και αυτό που μπορώ να σας μεταφέρω είναι το κλίμα στην Νέα Δημοκρατία. Υπάρχει προβληματισμός για τη στάση του κ. Βλάχου και μένει να δούμε αν θα κληθεί για εξηγήσεις για αυτή τη στάση.
0: Μία όχι σύμπτωση, θυμάσαι τι έχει πει τελευταία ο Κώστας Καραμαλής για τις υποκλοπές. Και δεν το έχει πει μόνο ο Καραμαλής, το έχει πει ο κύριος Σαμαράς, που ήταν σήμερα η οξύτερη ομιλία, και είναι πολύ συχνή η ταύτιση Καραμαλή-Σαμαρά τελευταία, και ο κύριος Προκόπης Παυλόπουλος, που επίσης είναι πολύ κοντά σε απόψεις Καραμαλή. Άρα εδώ υπάρχει ζήτημα.
2: Και θα σας έλεγα ότι ο κύριος Σαμαράς σήμερα ενδεχομένως σε ένα μεγάλο βαθμό κατάφερε να επισκιάσει τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης και τις αποχωρήσεις. Η τοποθέτηση δηλαδή του πρώην Πρωθυπουργού είναι αυτή που με δεδομένες αποχωρήσεις των υπόλοιπων κομμάτων κυριαρχεί τουλάχιστον σε επίπεδο ομιλίας.
0: Έκανε την πιο σκληρή αντιπολίτευση και επειδή σχολιάζαμε τη Λουκία Πρεμερών, είχε βγει ο δικηγόρος του Μασελουκία, ο κύριος Γιάννου. Και είχε πει μήπως αναλάβει πρωτοβουλία και έλεγα: μα είναι αστείο αυτό, ξέρουν το Σαμαρά.
1: Δεν
0: ξέρουν
1: κάτι
0: και το Μητσοτάκη. Δεν είναι ούτε μία στο εκατομμύριο να υπάρξει προσέγγιση των δύο ανδρών. Υπάρχει άσβεστο μίσος, θα έλεγα, από τις δύο πλευρές, από τον ένα για τον άλλον. Είναι βαριά λέξη χρησιμοποιώ, αλλά του λέω με τα λόγω γνώσεων.
2: Ειδικά η σημερινή τοποθέτηση του κυρίου Σαμαρά είναι μια ξεκάθαρη διαφορετική γραμμή από τη Νέα Δημοκρατία σήμερα. Και να δούμε αν αυτό θα μεταφραστεί και στην. Ή είναι η προαναγγελία του κόμματος. Δηλαδή, πρέπει να σας πω ότι είναι πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι ερμήνευσαν σήμερα την ομιλία του κ. Σαμαρά.
0: Είναι μια πλατφόρμα
2: γενικότερη ιδεολογικοπολιτική.
0: Πολύ και στα εθνικά θέματα πολύ αιχμηρός και στο θέμα του Νίκου Δέντη και τη διαφοροποίησή του, αυτό που είπε ότι δεν υιοθετώ τη θεωρία των ήρεμων νερών. Που εδώ που τα λέμε ήταν τελείω πλήρη διαφοροποίηση σε σχέση με την κεντρική εξωτερική πολιτική για τα ήρεμα νερά. Και είναι υπουργός Εθνικής Άμυνας και υπήρξε υπουργός εξωτερικών. Γιώργο, η συνολική σου εικόνα. Καταρχήν, χθες, ποιοι ήταν αυτοί που έλειπαν? Μου λείπουν τρεις ψήφοι της Νέας Δημοκρατίας στα όχι για Λιβανό.
2: Είναι λίγο
0: και...
2: δύσκολο χθες τη μυστική ψηφοφορία.
0: Είχε 152. Να λείπουν,
2: ακριβώς.
0: Αν βγάλουμε το Βλάχο και ένα λάθος στο Σαραμπατζή, μου λείπουν τρεις.
2: Ναι, ενδεχομένως να είναι και άλλοι βουλευτές οι οποίοι έκαναν λάθος, διότι εχθές.
0: Ο κ. Στυλιανίδης έκανε λάθος, μαθαίνω.
2: Ναι, οι φάκελοι οι οποίοι έπεσαν σε λάθος κάλπη βγήκαν άκυροι. Οπότε η εξήγηση ίσως να είναι εκεί, στο λάθος, και να μην υποκρύπτεται κάτι άλλο ή κάποιες άλλες μορφές αντάρτικο. Αλλά αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο σε μυστική ψηφοφορία.
0: Έχουμε
2: να το
0: τρία
2: δούμε.
0: Μυστήρια.
2: Αλλά ο κύριος Βλάχος ήταν από εχθές. Ξαναλέω ότι είναι προβληματισμένοι στο στρατόπεδο της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί σε κάθε περίπτωση δεν είναι ότι είχε διαφωνία με το θέμα των παρακολουθήσεων. Εχθές η ψηφοφορία αφορούσε το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, εντελώς διαφορετικό ζήτημα, με αποτέλεσμα να ψάχνουν να δουν στη Νέα Δημοκρατία τι άλλο τρέχει πίσω από αυτή τη στάση του κυρίου Βλάχου. Σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι τα δύο απανωτά όχι της Νέας Δημοκρατίας και στην προανακριτική χθες αλλά και στην εκταστική σήμερα, αναμενόμενα, και νομίζω ότι είναι και μια σαφής διάθεση και έκφραση θέσης της Νέας Δημοκρατίας να ορίσει η ίδια πλέον την ατζέντα, τουλάχιστον την κοινοβουλευτική, να μην σύρεται δηλαδή την ατζέντα την οποία επιχειρεί να βάλει αντιπολίτευση. Εγώ θα σας έλεγα ότι η προσεχής εβδομάδα είναι πάρα πολύ πιθανή να είναι η εβδομάδα στην οποία η Νέα Δημοκρατία θα καταθέσει την πρότασή της για τη συνταγματική αναθεώρηση, προκειμένου να στρέψει εκεί τη συζήτηση και το επίκεντρο του ενδιαφέροντος.
0: Δύο πράγματα τελευταία, Γιώργο, από μένα και η Λουκία επίσης θέλω να την ακούσω τη γνώμη της. Το ένα είναι αν ο κύριος Ανδρουλάκης θα προχωρήσει σε πρόταση μορφής από Δευτέρα. Το δικό μου ρεπορτάζ λέει όχι. Δεν ξέρω.
2: Ναι,
0: το δικό
2: και το δικό μου νομίζω συγκλίνουν οι απόψεις μας. Νομίζω ότι το ζήτημα τη δυσπιστία.
1: Είναι βέβαιο αυτό, θεωρείς?
2: Όχι, δεν είναι βέβαιο.
1: Έχουμε έτσι κάποια.
0: Δεν είναι βέβαιο, Λουκία.
1: Ναι.
2: Θα σας πω κάτι όμως. Ναι. Βλέπετε ότι χωρίς δυσπιστία, με δύο ονομαστικές ψηφοφορίες κρίσιμες, ήδη έχει προκληθεί ένα ρήγμα στο κυβερνητικό στρατόπεδο, αν μπορεί να θεωρηθεί ρήγμα αυτή η στάση του κυρίου Βλάχου.
0: Ναι.
2: Από εκεί και πέρα δεν ξέρω αν θα μπορούσε να πετύχει κάτι περισσότερο μια πρόταση δυσπιστίας ή αντιθέτως θα ανάγκαζε και τον κύριο Βλάχο ή άλλους βουλευτές να συσπυρώσει τη Νέα Δημοκρατία και θα είχε το αντίστροφο αποτέλεσμα.
1: Ναι, όπως γίνεται και πάντα με αυτές τις διαδικασίες.
2: Ξέρω ότι οι συνεργάτες του κυρίου Ανδρουλάκη, ο κύκλος του κυρίου Ανδρουλάκη χθες βράδυ έλεγαν ότι αυτή την ώρα η πρόταση δυσπιστίας είναι το δώρο το οποίο θέλει ο κύριος Μητσοτάκης.
0: Έτσι και το δεύτερο, επειδή είπε ο κύριος Ανδρουλάκης ότι δεν ήταν παρόν ο πρωθυπουργός. Ο πρωθυπουργός επέλεξε να στείλει σήμερα τον κύριο Βορύδη και νομίζω η φράση που δεν είπε τυχαία από την περιοδία του στην Πελοπόννησο, ότι εγώ θα πολεμήσω όσο πάμε στις κάλπες την τοξικότητα και αντίθετα με την αντιπολίτευση θα σκύψω πάνω στα προβλήματα των πολιτών, δίνει και το στίγμα της κυβερνητικής πολιτικής και των επιλογών Μητσοτάκη το επόμενο διάστημα, Γιώργο.
2: Ναι, γι' αυτό ακριβώς σας είπα και εγώ ότι η Νέα Δημοκρατία θα επιχειρήσει, αν δεν είναι η προσεχής εβδομάδα, τουλάχιστον σύντομα, να φέρει την πρόταση για συνταγματική αναθεώρηση, να μεταφέρει δηλαδή τη συζήτηση σε ένα πιο θεσμικό περιεχόμενο, σε μια συζήτηση που εντάξει. Δεν μπορεί να έχει τόση τοξικότητα και τόση πόλη.
1: Όπως είχε αυτές τις μέρες, δηλαδή. Εντάξει, νομίζω σπάσαμε κάθε κοντέρα αυτές τις μέρες.
2: Ειδικά η Τετάρτη και σήμερα, δηλαδή η Τετάρτη με την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και την ακρόαση του κυρίου Δεμήρη, του διοικητή της ΕΕΠ, και η σημερινή συνεδρίαση με τις αποχωρήσεις, χτύπησε κόκκινο. Πολύ σωστά.
0: Πάντως, υπαρκτών θεμάτων, Γιώργο, και το θέμα των δικογραφών της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για Λιβανό, Ραμπατζή και τους υπόλοιπους είναι υπαρκτό, με τις συνομιλίες με τον κύριο Μελά και το θέμα των υποκλοπών, στο οποίο εγώ επιμένω, ανεξάρτητα αν θα γίνει ή όχι περαιτέρω έρευνα, ότι δεν έχουμε πάρει απαντήσεις. Γιατί παρακολουθούν το ποιος είχε δώσει την εντολή, πού έχουν πάει οι απομαγνητοφωνήσεις, δεν έχουμε πάρει καμία απάντηση.
2: Και δεν ξέρω και αν κλείνει κιόλας το ζήτημα με την απόρριψη της πρότασης του Πασό για τη σύσταση εξεταστικής. Νομίζω αντιθέτως θα επιμείνουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης στο να διατηρήσουν ζωντανό, να στηρίζουν ζωντανό το ζήτημα στη Βουλή.
0: Απλώς στις δημοσκοπήσεις ο δείκτης ενδιαφέροντος είναι υποκλοπές 2, ακρίβεια 72. Δηλαδή αυτό είναι η πραγματικότητα.
2: Νίκο, αυτό πρέπει να σου πω ότι έχει αρχίσει να απασχολεί πάρα πολύ εδώ.
0: Απασχολεί μου, τώρα είναι και εμένα
2: αυτό.
0: Πάρα πολύ.
2: Της αντιπολίτευσης, ότι αν δηλαδή είναι σωστή τακτική το να μένουν τόσο στη σκανδαλολογία και όχι ότι μένει στη σκανδαλολογία, αλλά το ότι αφαιρεί από τη δημόσια συζήτηση ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα.
0: Κάθε μέρα. Σήμερα που δευτείς πασόκου σε πάνω στο διάλειμμα για τις υποκλοπές θα συζητήσουμε, δεν μιλάμε για την ακρίβεια καλύτερα. Προφανώς το καταλαβαίνω και
1: ναι, γιατί και ο κόσμος δεν μπορεί άλλο αυτό το έτσι. Μπορεί για μας να έχει ένα ενδιαφέρον δημοσιογραφικό παραπάνω, αλλά δεν μπορεί να μονοπολεί αυτό.
0: Γιώργο, καλό κουράγιο. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις Λουκία, τίτλους ειδήσεων. Θα επιστρέψουμε τρεις εξαιρετικά ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις.
1: Θα έχουμε την κυρία Θεόνη Κουφονικολάκου, εκπρόσωπο τύπου και δημοσίων σχέσεων του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα, φυσικά. Στη συνέχεια, Σωτήρη Σέρμπος, για τα όσα φοβερά και τρομερά γίνονται στην Τουρκία.
0: Το μεγάλο θέμα, το εξηγήσουμε μετά. Ναι. Είναι ο σύμβουλος του Πρωθυπουργού.
1: Ακριβώς. Και μετά την απολαυστική κυρία Σοφία Βούλτευση.
0: Και πρόσεξε, εδώ θα σου φέρω ένα παράδειγμα τι έκανε ο Ερντογάν στην Τουρκία. Είναι σαν να βάλει ο Μητσοτάκης ένα δικαστήριο, να καθαρέσει τον Ανδρουλάκη και να βάλει πρόεδρο τον Γιώργο Παπανδρέου.
1: Όποιον θέλει.
0: Όχι τον Παπανδρέου.
1: Τον Παπανδρέου.
0: Το προηγούμενο.
1: Ναι, τον προηγούμενο.
0: Τον απερχόμενο.
1: Ναι, σαν να επιλέγει αντίπαλο.
0: Ο Κιλιζάρο με τα κρεμμύδια.
1: Σαν να επιλέγει αντίπαλο, κατάλαβες.
0: Μα είναι δυνατόν.
1: Είναι πολύ δημοκρατικά τα πράγματα αυτή τη στιγμή. Η δημοκρατία έχει χτυπήσει κόκκινο στην Τουρκία.
0: Χτυπήσει εμένα κατά ένα μουτσά να συνεχίσουμε.
3: Real FM.
4: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
5: Μισό.
3: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
5: Μισό.
3: Πάλι μισό.
5: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
6: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
7: Ήρθα!
6: Ένας θείος.
8: Ήρθες.
6: Καμία αλλαγή.
8: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
6: Και μια μεγάλη ανατροπή.
7: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
8: Τι έκανες?
7: Έβαλα προτέρια.
8: Καλά έκανες. Μπράβο.
6: Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
8: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
7: Έτσι.
8: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
7: Να, εδώ.
8: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
7: Ναι, ναι.
6: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο πρωτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831.

0: Πρίσμα 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solaire μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις μόνο 2,20. Κρυ-κρυ παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Spread 100% φιστίκι, μόνο 1,99. Yoti Sweet & Balance με στέβια από 3,60, μόνο 2,88. Δέλτα επιδόρπιο γιαουρτιού φράουλα 3 τεμαχίων από 3,19, τώρα 2,55. Πλέσας The Market. Σε εμάς οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Το κινηματογραφικό σύμπαν των Star Wars επιστρέφει και ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο. Από το 1977 με τον πρώτο πόλεμο των άστρων έως σήμερα μετράμε, ζούμε 13 ταινίες. Και τώρα ο κινηματογράφος Πρόσκολος σας καλεί να δείτε πρώτη σε παγκόσμια πρεμιέρα το έπος Star Wars The Mandalorian and Grogu κάθε βράδυ στις 8. Σκηνοθεσία Τζον Φαβρό. Πρωταγωνιστούν Πέδρο Πασκάλ, Σιγκούρνι Γουίβερ, Τζέρεμι Άλαν White και ο Μάρτιν Σκορτσέζε. Η επανεκκίνηση του μεγάλου θεάματος.
3: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Πρίσμα 92.
4: Εσείς με 155 όχι. Διπλωματικός μαραθώνιος για την εξομάλυνση των σχέσεων Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν σε πλήρη εξέλιξη με τη διαμεσολάβηση του Πακιστάν. Προσχέδιο συμφωνίας σε 9 σημείων έχουν εγκρίνει σύμφωνα με το Al Arabiya, Ουάσιγκτον και Τεχεράνη.
5: Real FM.
4: Τι έπαθες?
6: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
4: Ταυτότητα έχεις?
6: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
4: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
6: Έχω.
4: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
6: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
7: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
8: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
9: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
8: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
9: Εννοείται, αγάπη μου.
8: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
9: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
8: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
9: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
10: Επιτραπέζιος ψύκτης σαφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
11: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
12: Έλεος πια με το αυτοκίνητο.
13: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
12: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
14: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
15: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: στους 97,8.
1: Το τηλέφωνο χτυπάει στις 3, αλλά σήμερα χτυπάει στις 6.
2: Χτυπάει και κάτι άλλο σήμερα. Η καρδιά του Ολυμπιακού.
1: Σήμερα χτυπάει στις 6, γιατί σε λιγότερο από 2,5 ώρες, 6 το απόγευμα, ξεκινάει ο πρώτος ημιτελικός του Final Four, εδώ λίγο πιο κάτω, στο κλειστό του ΑΚΑ. Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε, και φυσικά δεν μπορεί να υπάρχει υγιής φίλαθλος που να μην εύχεται να κερδίσει η ελληνική ομάδα, είτε είναι Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΙΑΕΚ και πάλι, το συζητάω, και να πάει στον τελικό αύριο με Βαλένθια, Ρεάλ με Βαλένθια, και να το κερδίσει και να σηκώσει το ευρωπαϊκό τρόπαιο μέσα στην Αθήνα. Είναι η ευχή όλων των υγιών φιλάθλων, διότι όταν παίζει Λουκία ελληνική ομάδα σε ευρωπαϊκό αγώνα, όλοι είμαστε με την ελληνική ομάδα.
2: Εννοείται. Όλοι με τον Ολυμπιακό κουβέντα. Σήμερα.
1: Κουβέντα δεν θέλω να ακούσω.
2: Όχι.
1: Εγώ δεν είμαι
2: από μένα δεν θα άκουγες.
1: Αλλά είναι ζύγιο και μάλιστα είναι σκληρό.
2: Και πειραιώτησα.
1: Είναι σκληρό μες στο γήπεδο του Παναθηναϊκού να παίζει ο Ολυμπιακός και να λείπει ο Παναθηναϊκός. Αλλά δίκαια ο Ολυμπιακός πέρασε και δίκαια ο Παναθηναϊκός δεν πέρασε. Σου έχω πει τη γνώμη μου για τον Αταμάν. Και πρέπει να πω ότι.
2: Τελικά φαίνεται ότι μένει, ή όχι.
1: Κάτσε να τελειώσουν οι τελικοί του πρωταθλήματος με τον Ολυμπιακό και θα σου πω. Τότε θα σου πω, περίμενε. Σου έχω πει ότι όταν λέω φεύγει ένας προπονητής, μου λένε κύριε Νίκο, έβγαλε ανακοίνωση η ΠΑΕ τάδε ότι μένει.
2: Λέω,
1: ωραία.
2: Περιμένετε λοιπόν.
1: Όχι, ετοίμασε, λέω ότι φεύγει. Μα και 3-6 το απόγευμα φεύγει. Δεν σημαίνει τίποτα ότι καταρχήν δεν έγινε συνάντηση. Απλώς στήριξε ο Γιαννακόπουλος τον Αταμάν. Θα δούμε. Περίμενε. Σε κάθε περίπτωση, εγώ λέω ότι ο Γιαννακόπουλος δίνει τα περισσότερα λεφτά από κάθε άλλο παράγοντα στην Ευρώπη στο μπάσκετ. Και αξίζει τον Παναθηναϊκό μια καλύτερη τύχη με τους παίκτες που έχει. Να πω ότι όλα παραπέμπουν στο Final Four. Ήδη αυτή την ώρα έχουν ντυθεί στα ερυθρόλευκα οι σειρμοί του ΙΣΑ που πάνε προς το ΑΚΑ. Μπαίνουν μέσα με τα κασκόλ τους, τραγουδάνε και εύχονται καλή τύχη στην ομάδα τους. Απ' την άλλη, έχουμε και παδούς Φενέρ, της τουρκικής Φενέρ Μπαχτσέ, μια εξαιρετική ομάδα, οι οποίοι είναι και εκείνοι στον ίδιο ρυθμό. Λύθηκε το πρόβλημα με τα εισιτήρια και με τις ώρες. Άρα, 6 ο πρώτος ημιτελικός, στις 8 θα ξέρουμε αν ο Ολυμπιακός θα περάσει τον τελικό της Κυριακής, 9 το βράδυ, όπου θα το πει στον του άλλου ημιτελικού, Βαλένθια Ρεάλ. Να σχολιάσουμε επίσης την αποφυλάκηση του αρχηγού της 17 Νοεμβρίου, του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, του αποκαλούμενου Λάμπρου. Είχα ζήσει όταν εκείνο το καλοκαίρι μας το έδινε ο Πάνος Όμπολος ζωντανά, εκτάκτος στο Μέγκα με τον Νίκο
2: με
1: διευθυντή.
2: Με όλα αυτά που είχαν γίνει τότε.
1: Είχε συνελήφθει στους λειψούς το 2002.
2: Ναι,
1: βγήκε, υπάρχει ζήτημα. Ο Άριος Πάγος μελετά το φάκελο για να δει αν θα ασκήσει ανέρεση. Να πω το Συμβούλιο Εφετών δέχθηκε την αποφυλάκηση παρά την περί του αντιθέτου εισήγηση του εισαγγελέα.
2: Ναι.
1: Ο οποίος είπε όχι. Και εξετίμησε και την θετική
2: τη θετική του μία μικρή και όλη αυτή την πορεία. Βγαίνει και με διδακτορικό ο κύριος Γιωτόπουλος.
1: Μικρή λεπτομέρεια, 17 δολοφονίες.
2: Αυτό. Μην το ξεχνάμε.
1: Λοιπόν, η κυρία Θεόνικου Φωνικολάκου, εκπρόσωπος τύπου και δημοσίων σχέσεων του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα. Χαιρόμαστε πάρα πολύ και εγώ χαίρομαι προσωπικά, κύριε Κουφωνικολάκου.
2: Καλησπέρα σας, κυρία Κουφωνικολάκου.
3: Θα δω το ίδιο. Καλησπέρα και στους δύο. Γεια σας.
1: Και φαντάζομαι ότι επικρατεί πυρετός εν ώψη της ομιλίας του Αλέξη Τσίπρα. Την Τρίτη στις 8 το βράδυ, οπότε και αν αναμένεται να ανακοινώσει το νέο κόμμα, σωστά.
3: Πυρετός, δημιουργικός οργασμός, έχουμε διεργασίες που συντελούνται εδώ και αρκετούς μήνες για την επανίδρυση της παράταξης, έχουν αποκτήσει χαρακτήρα έτσι ευρείας στην παράταξη πολιτών σε όλη την Ελλάδα.
1: Επιτρέψτε, αν μιλάτε με ανοιχτή ακρόαση για να έχουμε καλύτερη ποιότητα ήχου, να το πάρετε στο αυτή γιατί θα ακούγεται καλύτερα. Ναι. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Συνεχίστε,
3: ωραία,
1: παρακαλώ.
3: Να ακούτε καλύτερα τώρα. Λέω, είναι καλύτερα. Μια συμμετοχική διαδικασία, οι εθελοντές βοηθούν, έτσι.
1: Ναι, ναι.
3: Και με την ευκαιρία εκφράζω και την ευγνωμοσύνη μας για όλη αυτή την προσπάθεια.
1: Τι περιμένουμε, τι πρέπει να περιμένουμε την Τρίτη, μην μας πείτε τις εκπλήξεις, πολιτικά από τον Αλέξη Τσίπρα. Ναι.
3: Θα έχετε την ανακοίνωση, θα έχετε στοιχεία της διακήρυξης, θα έχετε το όνομα του κόμματος, θα έχετε το έμβλημα του κόμματος, τα χρώματά του. Γενικά όλα αυτά για τα οποία εμένα τουλάχιστον με ρωτάτε το τελευταίο διάστημα θα τα έχετε.
2: Θα τα έχουμε. Θα έχουμε και στοιχεία του προγράμματος του Αλέξη Τσίπρα.
3: Ναι, ναι. Παρότι έχουμε δώσει κάποια μηνύματα ήδη, δηλαδή τους δύο βασικούς πυλώνες για τους οποίους συζητήσαμε και μεταξύ μας, κυρία Γκάτσου.
2: Ναι,
3: δηλαδή,
2: κυρία Κουφωνικολάκου.
3: Τα θέματα μείωσης του φόρου των μισθωτών, επανίδρυσης κυρίως του κοινωνικού κράτους, είναι κάτι στο οποίο θέλουμε να δώσουμε έμφαση, προστασίας από την ακρίβεια, ενίσχυσης της υγιούς επιχειρηματικότητας. Θα υπάρχουν και άλλα στοιχεία τα οποία σίγουρα θα μοιραστεί ο Αλέξης Τσίπρας την Τρίτη με το καλό.
2: Θα δούμε και στελέχη. Θα δούμε πρόσωπα, κυρία Κουφονικολάκου.
3: Θα δείτε πρόσωπα τα οποία θα συμμετέχουν στη διαδικασία. Τώρα από εκεί και πέρα, το αν θα δείτε και πρόσωπα να συμμετέχουν στην εκδήλωση, το αφήνω να το ανακαλύψετε την Τρίτη.
1: Να σας πω, έχει προειδράσει ο κύριος Τσίπρας ότι το όνομα θα είναι πολύ κοντά σε μια λέξη, το μαζί. Σωστά έχω καταλάβει?
3: Δεν επιβεβαιώνω και δεν διαψεύδω. Έτσι μου είπα να λέω, έτσι σας το μεταφέρω κι εγώ.
1: Εγώ αυτό καταλαβαίνω, το μαζί.
2: Να είμαστε σε αγωνία.
1: Γιατί παρακολουθώ όλες τις ομιλίες. Κύριε Κουφονικολάκου, ένα μεγάλο ερώτημα είναι η σχέση του Αλέξη Τσίπρα με το κόμμα το οποίο το οδήγησε στην κυβέρνηση, τον ΣΥΡΙΖΑ. Και θα έχετε παρακολουθήσει τη συζήτηση που γίνεται τις τελευταίες ημέρες. Και υποβάλλεται ένα ερώτημα και στον κύριο Φάμελο και στους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Λένε, αναφέρονται στον Αλέξη Τσίπρα σε ένα ερωτικό σχήμα, θα πάμε, δεν θα πάμε. Και εγώ του ρωτώ, έχετε ρωτήσει τον κύριο Τσίπρα, εσείς θέλετε, εκείνος σας θέλει, υπάρχει απάντηση σε αυτό και πώς θα υπάρξει αυτή η απάντηση?
3: Εγώ από τη δική μου την πλευρά σας λέω ότι δεν μας αφορά καθόλου αυτή η συζήτηση. Εμείς σεβόμαστε τις διαδικασίες των άλλων κομμάτων, πάρα πολλά από τα στελέχη τους και προσωπικά έχω εκτίμηση. Δεν τους ζητάμε να διαλυθούν, δεν τους ζητάμε να αναστείλουν τη λειτουργία τους και τίποτα από όλα αυτά δεν κάνουμε. Αλλά δεν μπορούμε να υποβιβάσουμε και τη συζήτηση σε αυτή τη δημοκρατική γιορτή σε μια κουβέντα με την γραφική περίοδο, αν μου επιτρέπετε. Δεν θα το κάνουμε αυτό. Ο Αλέξης Τσίπρας έχει πει επανειλημμένα ότι εμείς δουλεύουμε αυτοδύναμα ώστε να δημιουργήσουμε έναν νέο πολιτικό φορέα από τα κάτω, από την κοινωνία, για την κοινωνία, με την κοινωνία. Ως εκ τούτου, αυτό το κόμμα δεν μπορεί να δημιουργηθεί στη Βουλή, άρα δεν μπορεί να δημιουργηθεί με ενενεργεία βουλευτές. Πέραν αυτού, δεν υπολογίζουμε καθόλου στις συνεργασίες. Ο ίδιος ο πρώην Πρωθυπουργός έχει πει: δεν μας αφορά η πρόσθεση σε αυτό το σημείο πολλαπλών προκλήσεων, σε αυτό το σταυροδρόμι. Εμείς θέλουμε τον πολλαπλασιασμό. Και ο πολλαπλασιασμός είναι εφικτός μόνο με ένα τέτοιο σχεδιασμό.
2: Κυρία
3: δηλαδή, Κουφονικολάκου, από τα κάτω, από την κοινωνία.
2: Λέτε, δεν μπορεί να δημιουργηθεί με ενενεργεία βουλευτές. Αλλά και μαζί, όταν είχαμε μιλήσει, που σας είχα ρωτήσει αν πρέπει να παραιτηθούν όσοι βουλευτές είναι να έρθουν από το ΣΥΡΙΖΑ στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, θυμάμαι ότι μου είχατε πει ότι δεν χρειάζεται να γίνει κάτι τέτοιο.
3: Όχι, σας είχα πει πολύ συγκεκριμένα, το θυμάμαι πολύ προσεκτικά, ότι δεν τους ζητάμε να παραιτηθούν. Το τι θα κάνει κάποιος με τη βουλευτική του ιδιότητα είναι ζήτημα προσωπικής συνείδησης. Από την πλευρά μας λέμε όλες και όλοι ευπρόσδεκτοι, η συνείδηση του καθενός που έχει εκλεγεί έτσι, με την ψήφο των πολιτών, θα του υπαγορεύσει τι θα κάνει από εκεί και πέρα. Και οπωσδήποτε το νέο σχήμα δεν μπορεί να δημιουργηθεί από τη Βουλή. Αυτό ας είναι απόλυτα σαφές, γιατί
1: απορία.
3: Πράγματι δημιουργήθηκε μια παρεξήγηση.
1: Σωστά. Λέτε λοιπόν ότι ο κύριος Τσίπρας ούτε καλεί ούτε προκαλεί κανέναν να υποβάλει παρέτηση ή να παραδώσει τη βουλευτική έδρα.
3: Ακριβώς.
1: Λογικό.
3: Ακριβώς.
1: Εάν εκείνος, έχουμε ένα βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα σας πω όνομα, τον Τάδε, ο οποίος πει: εγώ θέλω Αλέξη Τσίπρα, θες για παράδειγμα, ο κ. Παναγιωτόπουλος το είπαν, μου λέει: αν δεν πάει ο ΣΥΡΙΖΑ, εγώ θα πάω στον Τσίπρα. Εάν εκείνος πει: παρετούμε, και ω Παναγιωτόπουλος, καθαρός πια, δεν έχω ούτε έδρα ούτε τίποτα, έρχομαι στον Αλέξη Τσίπρα. Σε αυτή την περίπτωση, αφήστε τον κ. Παναγιωτόπουλο. Γενικά, οποιοδήποτε.
3: Ναι.
1: Θα τον δεχθεί ο κύριος Τσίπρας εκεί πληρεί τις προδιαγραφές, μη έχοντας έδρα και προσεγγίζοντας τον κύριο Τσίπρα?
3: Η απάντηση είναι ότι είναι όλες ευπρόσδεκτες και όλοι ευπρόσδεκτοι. Όμως, κοιτάξτε να δείτε, δεν υπάρχει καμία διάσταση. Δεν πρέπει να υπάρχει καμία διάσταση προσδοκίας προνομίων. Διότι φτιάχνουμε ένα νέο φορέα ο οποίος προτάσσει την ανιδιωτελή προσφορά.
2: Όταν λέτε προνομίων, κυρία Κουφονικολάκου, εννοείται ότι εξασφαλισμένης, δηλαδή θέση στο ψηφοδέλτιο, παραδείγματος χάρη.
3: Θα το πω με μεγάλη σαφήνεια. Εξασφαλισμένων θέσεων, εξασφαλισμένης προβολής, εξασφαλισμένου χρόνου. Αυτή η συζήτηση δεν υπάρχει για εμάς.
1: Άρα μπορεί να παραιτηθεί ένας βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και να πιστεύει ότι θα είναι υποψήφιος και να μην θέλει ο κ. Τσίπρας να είναι υποψήφιος, να είναι στο κόμμα απλώς. Να είναι στην
3: το
1: ομάδα.
3: Το έχει ξεκαθαρίσει ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας, νομίζω με μεγάλη σαφήνεια.
1: Τώρα, αυτό που λέει ο κύριος Φάμελος, εγώ μπροστά μου την τελευταία του συνέντευξη, ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει ό,τι μπορεί για να υπάρξει ένα υποψήφιο σχήμα ψηφοδέλτιο που θα είναι ενωτικό, ειδικά για τον Αλέξη Τσίπρα. Στην τελευταία κεντρική επιτροπή θα είπαμε ότι θα είναι καθοριστικός ο ρόλος του. Ή πρέπει να συγκλίνουμε και επήγει ενωτική διέξοδο. Στη συνέχεια, στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ μιλούν για ένα ενωτικό, ο κ. Σαχαριάδης, για ένα ενωτικό ψηφοδέλτιο με επικεφαλής τον Αλέξη Τσίπρα. Εσείς μόλις μας είπατε με απόλυτη σαφήνεια, το έχω σημειώσει, ότι δεν σας ενδιαφέρουν τέτοιου είδους συνεργασίες και ενώσεις.
3: Και επιμένω σε αυτό, ναι. Έτσι είναι.
1: Άρα κάποιος πρέπει να πει στον κύριο Φάμελο,
2: ότι δεν ισχύουν αυτά που λέει.
1: Πόρτα, ναι. Διότι ο κύριος Τσίπρας έχει άλλη κατεύθυνση και άλλο προσανατολισμό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέτε. Και εφόσον το ξεκαθαρίζετε δημόσια, μάλλον πρέπει να το ακούσουν στον ΣΥΡΙΖΑ. Εσείς αντιμετωπίζετε το ΣΥΡΙΖΑ ή βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ όπως άλλα προοδευτικά κόμματα, ή δεν υπάρχει μια ιδιαίτερη ευαισθησία από τον κύριο Τσίπρα, δεδομένου ότι εκείνος έχει ταυτίσει τη διαδρομή του με τον ΣΥΡΙΖΑ?
3: Νομίζω ότι η συζήτηση γενικά για τα στελέχη και για το ποιοι και για το πώς και τα λοιπά πρέπει να έρθει η δεύτερη, τρίτη, τέταρτη, εντελώς τελευταία.
1: Εμάς
3: μας ενδιαφέρει
1: δηλαδή.
3: Τώρα αυτή τη στιγμή, μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή πρώτα απ' όλα να υπάρχει ένα σαφές μήνυμα προς την κοινωνία ότι κατανοούμε το προβλήμα, το ότι ότι είμαστε σε θέση να φουγκραστούμε τις ανάγκες και ότι από την πλευρά μας υπάρχουν αντανακλαστικά διαβούλευσης ουσιαστικής, όχι προσχηματικής, οργάνωσης αποτελεσματικότητας και μια κουλτούρα λογοδοσίας και υπηρεσίας προς την κοινωνία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ακούγεται τετριμένο, δεν πρέπει να είναι. Πρέπει να υπάρχουν πρακτικές ασφαλιστικές δικλείδες οι οποίες να είναι σε θέση να οργανώσουν ένα τέτοιο χώρο με τρόπο που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της κοινωνίας αυτή τη στιγμή.
1: Άρα την προτεραιότητα δεν έχουν τα πρόσωπα, αλλά η πλατφόρμα, οι ιδέες και οι προτάσεις. Αυτό λέτε.
3: Απόλυτη προτεραιότητα για εμάς. Απόλυτη προτεραιότητα. Και το δεύτερο που μας νοιάζει είναι το εξής. Ένας πολίτης, ας πούμε, ο οποίος ανήκει, τοποθετείται ιδεολογικοπολιτικά μέχρι στιγμή στη Νέα Δημοκρατία, στο ΠΑΣΟΚ. Εάν εμπνευστεί από τον Τσίπρα, εάν εμπνευστεί από τη διαχείριξή μας, το δικό μας αξιακό σύστημα, την επιθυμία μας να προσφέρουμε σε αυτές τις αντίξωες συνθήκες, πρέπει να γνωρίζει ότι είναι ευπρόσδεκτος, ότι είναι ευπρόσδεκτη. Mm-hmm. Αυτό μας ενδιαφέρει.
2: Κυρία Κουβονικολάκου, αυτό όμως που λέτε ότι προτεραιότητα δεν έχουν τα πρόσωπα ανά την Ελλάδα, στις διάφορες εκλογικές περιφέρειες, ο κόσμος ψηφίζει και πρόσωπα. Mm-hmm. Και ψηφίζει δε και αναγνωρίσιμα πρόσωπα ή πρόσωπα με τα οποία έχει μία, να το πω έτσι, μία ταύτιση. Αυτό πώς θα το, αυτό το κενό, ας πούμε, πώς θα το αντιμετωπίσετε?
3: Πολύ σωστή παρατήρηση. Σας διαβεβαιώνω ότι δεν υπάρχει κανένα κενό. Εμείς έχουμε πρόσωπα αυτή τη στιγμή που μιλάμε και δίνουμε πολύ μεγάλο βάρος στο να μας εκπροσωπήσουν πρόσωπα τα οποία έχουν επαγγελματική εμπειρία, έχουν κατάρτιση, έχουν γνώση, έχουν διάθεση, έχουν ενθουσιασμό.
2: Τα οποία είναι καινούργια πρόσωπα. Είναι πρόσωπα τα οποία δεν έχουν, να πω έτσι, με την πολιτική, δηλαδή δεν έχουν ξαναμπεί στο στίβο της πολιτικής. Είναι καινούργια, είναι φρέσκα πρόσωπα.
3: Κάποια είναι καινούργια και εντελώς φρέσκα, κάποια όχι, αλλά αυτό που εννοούσα εγώ πριν είναι ότι δεν μπορεί να υποβιβαστεί η συζήτηση σε αυτή την κουβέντα για τις μετεγγραφές τελεχών. Αυτό λέω. Ωραία. Όχι ότι δεν δίνουμε βάρος στα πρόσωπα, βεβαίως έχετε δίκιο, είναι απολύτως σημαντικά.
1: Πάμε λοιπόν, επειδή έχουμε λίγο χρόνο, στις θέσεις. Έχει ακούσει ο κύριος Τσίπρας και εσείς σίγουρα την κριτική που δέχεστε από την κυβέρνηση, που καταλαβαίνω ότι έχει επιλέξει αντίπαλο τον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Ανδρουλάκη. Ότι μα για μας είναι πιο εύκολο, θα μιλάμε για το 2015, θα δείξουμε το 2015 και θα λέμε ότι αντί να κάνει αυτοκριτική, το έκανε ακόμα χειρότερο. Δηλαδή είπε ότι όχι μόνο δεν μετανιώνω για τις τράπεζες, αλλά αν, αυτό που είπε στον Νίκο Χατζηνικολάου, αν ξανάβγαινα θα τσέκλα την επόμενη μέρα της νίκης μου, τον Ιανουάριο του 2015. Τι απαντάτε σε αυτή την κριτική? Ότι δηλαδή δεν αλλάζει ο Τσίπρας, δεν μετάνιωσε, δεν πήρε μαθήματα, δεν ζήτησε συγγνώμη. Σε αυτό τι θα απαντήσει ο πρόεδρος?
3: Εντάξει, τι να απαντήσει κανείς? Είναι πάρα πολύ αστείο το επιχείρημα για δύο λόγους, αν μου επιτρέπετε. Ο πρώτος λόγος είναι ότι η διακυβέρνηση της περίοδου 2015-2019 είναι βαθιά πετυχημένη με τα όποια λάθη της. Το δεύτερο είναι ότι έχει κάνει αυτοκριτική ο Αλέξης Τσίπρας στο βιβλίο του και νομίζω ότι όσοι το έχουν διαβάσει μπορούν να το αναγνωρίσουν αυτό σε σχέση με αυτά τα λάθη. Το τρίτο είναι ότι, κοιτάξτε να δείτε, 5 χρόνια πριν από το 2015 υπήρχε εκροή καταθέσεων από τις ελληνικές τράπεζες γύρω στα 80 δις. Υπήρχε άλλα 30-35 δις μέσα στο 2015. Υπήρχε μια σύγκρουση δημοσίου και ιδιωτικού συμφέροντος. Ο Αλέξης Τσίπρας δεν είπε τίποτε παραπάνω από το ότι όποτε βρίσκεται μπροστά σε δύσκολα διλήμματα που φέρνουν από την, σε δύο αντίπαλες πλευρές, το δημόσιο και το ιδιωτικό συμφέρον, πάντα θα επιλέγει το δημόσιο συμφέρον. Και αυτή είναι η βαθιά, αν θέλετε, διαφορά μας από τη Νέα Δημοκρατία, έτσι, και από πολιτικές των τελευταίων ετών. Περί αυτού πρόκειται. Επιλέγεται το δημόσιο συμφέρον. Εξάλλου, όπως έχω πει και σε προηγούμενη συνέντευξή μου, η ίδια η Τράπεζα της Ελλάδος είπε ότι τα capital controls ήταν ένα μέτρο το οποίο λειτουργήσε αποτρεπτικά, έτσι, στην καταστροφική εκροή καταθέσεων εκείνης της περίοδου. Αν το λέει η Τράπεζα της Ελλάδος, δηλαδή τι άλλο έχουμε να συζητήσουμε εμείς?
1: Ξέρετε, με αυτό που μου λέτε, αν σας άκουγε ο κ. Μαρινάκης, φαντάζομαι ότι θα σας απαντούσε και σας το λέω για να απαντήσετε αμέσως. Ότι άρα ο Τσίπρας δεν αλλάζει, έρχεται ο ίδιος και ακόμα χειρότερος, δεν έχει μάθει από τα λάθη του, κατέστρεψε τη χώρα, αυτό λέει η Νέα Δημοκρατία, την οδήγησε στο τρίτο μνημόνιο και έρχεται ο ίδιος. Θα ψηφίσετε λοιπόν αυτό που θα σας γυρίσει το 2015 ή εμάς το ας πάμε στο 2030. Εκεί τι απαντάει ο πρόεδρος.
3: Αν μου το έλεγε αυτό, κ. Μαρινάκης, θα μπορούσα να το απαντήσω ευθέως ότι λέει ψέματα. Διότι εγώ είμαι σε θέση να γνωρίζω τη δημοσιονομική στόχη του 15, του 16, του 17 με βάση το δεύτερο μνημόνιο ήταν μη εφικτή και απαιτούσαν πολλά δισεκατομμύρια επιπλέον μέτρα λιτότητας, τα οποία θα ήταν εξοντοτικά για την ελληνική κοινωνία, και είμαι σε θέση να απαντήσω ότι όχι μόνο βγήκε η χώρα από το μνημόνιο, όχι μόνο ανέκτησε ρυθμό ανάπτυξης, όχι μόνο εξασφάλισε πλεονάσματα, αλλά κατάφερε να μειώσει το δίκτυο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, κατάφερε να θεσπίσει μέτρα για την ανθρωπιστική κρίση, κατάφερε να οργανώσει την κοινωνική πολιτική, τα επιδόματα στέγασης, το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης, δηλαδή το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα κ.ο.κ. Τι θα μου πει κάποιο παραπάνω για τη διακυβέρνηση? Δεν είναι ότι δεν αναγνωρίζουμε λάθη, αλλά δεν μπορούμε να ενδώσουμε σε αυτό το μηχανισμό συστηματοποιημένης προπαγάνδας και ψυχολογικής χειραγώγησης που έχει δύο όψεις. Η μία αφορά την αφήγηση της περίοδου 15-19 και η άλλη όψη αυτών των μηχανισμών αφορά τα τεκτενόμενα σήμερα. Δεν έχει διαβάσει καλά αυτό που έγινε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, είναι διαχρονικά τα προβλήματα, δεν έχει καταλάβει καλά τι γίνεται με τη διαφθορά. Μωρέ, κάνουμε ό,τι κάναν όλοι οι υπόλοιποι. Όχι, δεν κάνετε ό,τι κάνουν όλοι οι υπόλοιποι. Στην περίπτωση της διακυβέρνησης δεν υπήρχαν τέτοιες υπόνοιες.
2: Άρα η ειδοποιός διαφορά στην περίοδο της διακυβέρνησης του κυρίου Τσίπρα ήταν αυτό, ότι ήταν η σχέση με τη διαφθορά, ότι ήταν πιο καθαρός, να το πω έτσι.
3: Θα σας πω κάτι. Εμένα τι με εντυπωσιάζει σε σχέση με εκείνη την περίοδο, ενώ και με ιστορικούς όρους. Η διακυβέρνηση Τσίπρα φάνηκε πολλαπλάσια αποτελεσματική σε πεδία στα οποία εμφανίζεται ή ισχυρίζεται ότι έχει προνομιακό πεδίο η Νέα Δημοκρατία. Οργάνωσε καλύτερα, προστάτεψε τους πολίτες ολοκληρωμένα, ενίσχυσε την ανάπτυξη, εξασφάλισε πλεονάσματα. Έκανε πράγματα δηλαδή σε επίπεδο οργάνωσης τα οποία δεν υπάρχει κανένας που να μην τα αναγνωρίζει, τουλάχιστον σε διεθνές επίπεδο, στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα από εκεί και πέρα, αυτό που έχει σημασία είναι ότι αυτό που έκανε ο Αλέξης Τσίπρας, ναι, το έκανε χωρίς διαφθορά, ναι, δεν υπάρχει κανένας που να αμφισβητεί την ετοιμότητά του, αλλά σύν της άλλης, τι έκανε? Κατάφερε να εξασφαλίσει αυτό που λέω εγώ πάντα ότι είναι πολύ σημαντικό, μια κουλτούρα υπηρεσίας, μια κουλτούρα διαφάνειας και μια κουλτούρα λογοδοσίας. Προστάτευσε ουσιαστικά τους πολίτες από τη φτώχεια, ξεκινώντας από τους πιο ευάλωτους, αλλά υπάρχουν εμφανείς στοιχεία, δείκτες που δείχνουν βελτίωση για εκείνη την περίοδο. Και δεν έρχεται ίδιος, όπως λέτε, κανένας μας δεν είναι ίδιος. Έρχεται με την εμπειρία της διακυβέρνησης, έρχεται με τις γνώσεις.
1: Άρα ο Τσίπρας του 26 δεν θα είναι ο Τσίπρας του 15.
3: Εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να είναι έτσι. Δηλαδή έρχεται με τις κατακτήσεις, με την εμπειρία
1: και με τα μαθήματα της προηγούμενης διακυβέρνησης.
3: Πώς είπατε?
1: Και με τα μαθήματα της προηγούμενης διακυβέρνησης.
3: Και με θετικά τα μαθήματα οπωσδήποτε της προηγούμενης διακυβέρνησης.
1: Τώρα, να σας κάνω δύσκολη ερώτηση. Πρόσφατα φιλοξενούσα στο Open τον κύριο Παπά, ο οποίος λέει, συμβουλεύω τον κύριο Φάμελο, επειδή λέει συνεχώς να συνεργαστούν με τον κύριο Τσίπρα, να τον πάρει ένα τηλέφωνο. Αν τον πάρει ένα τηλέφωνο ο κύριος Φάμελος, καταρχήν έχει μιλήσει με κανένα από το ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Τσίπρας, αν μπορείτε να μας πείτε. Τον πάρει κάποιο τηλέφωνο κάποιος από τον κύριο Φάμελος και πει: Αλέξη, γεια σου, τι κάνεις, είμαστε εδώ, έλα να τα πούμε, μήπως συγκλίνουμε, βρούμε κάποια κοινά σημεία συμπόρευσης, τι θα απαντήσει ο κύριος Τσίπρας?
3: Εμένα μου δημιουργεί αμηχανία όλη αυτή η συζήτηση, να σας εξηγήσω γιατί. Μιλάτε για τον αρχηγό ενός άλλου κόμματος και για ένα βουλευτή ενός άλλου κόμματος. Δεν μας αφορά εμάς αυτή η κουβέντα.
1: Α, δεν θα σηκώσει το τηλέφωνο. Α, δεν θα το σηκώσει.
3: Έχουμε ένα δικό μας φορέα. Δεν μας αφορά.
1: Θα του πει ακόμα και αν το σηκώσει, χαίρομαι που σ' ακούω, αλλά είναι εκτός πλαισίου του
3: σκέφτου.
1: Να καταλάβω. Θα το σηκώσει και θα του πει χαίρομαι που σ' ακούω, αλλά είναι εκτός πλαισίου του σκεπτικού μου μια τέτοια κουβέντα. Αυτό καταλαβαίνω.
3: Η ανάγνωση του τι θα κάνει, τι θα υποθεί έτσι σε μια τέτοια συνθήκη είναι δική σας. Από τη δική μου πλευρά σας λέω και το επαναλαμβάνω, δηλαδή με τα λόγου γνώσης, δεν μας αφορά στη συζήτηση. Δεν έχουμε καμία πρόθεση συνεργασίας, σκοπεύουμε να στηρίξουμε.
1: Άρα και να σηκώσει το τηλέφωνο, δεν θα ακούσει τίποτα ο κ. Φάμελος που να τον αφορά.
3: Ένας νέος φορέας από την κοινωνία, για την κοινωνία, με την κοινωνία.
2: Άρα αυτό, κυρία Κουφονικολάκου, όλο που ζούμε αυτές τις μέρες με το ΣΥΡΙΖΑ, εσάς δεν σας αφορά. Δηλαδή είναι στο κενό. Είναι αυτή η συζήτηση, είναι εν κενό.
3: Εσείς το λέτε αυτό. Εγώ επαναλαμβάνω ξανά αυτό που είπε ο Αλέξης Τσίπρας. Δεν μας αφορά η συζήτηση περί συνεργασιών. Αυτός ο νέος φορέας θα δημιουργηθεί από την κοινωνία. Δεν μπορεί να δημιουργηθεί από τη Βουλή. Όποιος θέλει να έρθει, ας έρθει. Δεν υπάρχει καμία εγγύηση προνομίων. Νομίζω ότι αυτά τα τρία πράγματα απαντούν σε όλα αυτά τα ερωτήματα.
1: Τελευταίο ερώτημα. Είπαμε λοιπόν για τον κύριο Φάμελο, για το τηλεφώνημα και θα συζητηθεί απάντηση, κύριε Σκονικολάκου, ήταν σαφέστατη. Έγινε πολλή συζήτηση μετά τον κύριο Μητσοτάκη που είπε ότι το δίλημα θα είναι των εκλογών Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Τσίπρας, το ποιο θα σηκώσει το τηλέφωνο στις 3 το πρωί. Ο κύριος Τσίπρας σηκώνει τηλέφωνο στις 3 το πρωί και είναι εγγύηση το ότι θα σηκώσει ο ίδιος το τηλέφωνο, γιατί ο κύριος Μητσοτάκης περιγράφει ένα χάος περίπου, έναν ανεύθυνο και επικίνδυνο ηγέτη.
3: Καταλαβαίνω και το άγχος και τον πανικό της κυβέρνησης και δεν περίμενα τίποτα λιγότερο από το να περιγράφει αυτά τα οποία αναφέρεται αυτή τη στιγμή. Αλλά νομίζω ότι το έχει αποδείξει επανειλημμένο ότι και σηκώνει το τηλέφωνο και είναι σε θέση να αντιληφθεί τους κινδύνους και ενεργοποιείται έγκαιρα και θα το κάνει και για καθόλου τη διάρκεια της προσωπικής του πολιτικής διαδρομής. Και νομίζω ότι οι περισσότεροι πολίτες δεν ενδίδουν σε αυτού του είδους τις ευκολίες.
1: Συμπέρασμα, Λουκία, στις 3 το πρωί θα σηκώσει το τηλέφωνο στον κύριο Φάμελο, δεν θα σηκώσει. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κουμονικολάκη.
2: Να είστε καλά, κύριε Κουμονικολάκη.
1: Και επιτρέψτε μου ένα σχόλιο, δεν το συνηθίζω, επειδή ήταν η πρώτη μας συνέντευξη. Είναι σαν να εκπροσωπείτε έναν φορέα 7-8 χρόνια. Εγώ έτσι πλάγιν από την εμπειρία σας, από την ετοιμότητά σας. Συγχαρητήρια. Αυτό. Ανεξάρτητα αν συμφωνεί. Ανεξάρτητα αν συμφωνεί ή διαφωνεί κανείς με το περιεχόμενο πολιτικά των απαντήσεων, θα το κρίνουν οι ακροατές του Real FM. Εγώ να πω ότι δημοσιογραφικά κάνατε εξαιρετική δουλειά. Ευχαριστώ πολύ.
2: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε.
1: Η εκπρόσωπος τύπου και δημοσίων σχέσεων του Ιστούτου Αλέξης Τσίπρας.
0: Real FM.
4: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
5: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
6: Αχα.
5: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
6: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
5: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
8: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
9: Τι?
8: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
9: Μια χαρά βλέπεις, γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
10: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
11: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
12: Μήπως λεφτά?
11: Τα λες και λεφτά!
12: Από πού ακούστηκε αυτό?
11: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
13: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
14: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
15: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει.
16: Ο Πέτρος από το Παγκράτη.
15: Οι πιο μεγάλοι αγώνες...

0: 90 και 2.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Ήρθε η στιγμή να γνωρίσετε τον Ρούλι Κατσαρούλι. Μη σας πω και τη Ρούλα Κατσαρούλα. Αδελφάκια, αυτό που λένε δυο αδελφάκια είμαστε τα πιο αγαπημένα. Ρούλι με λένε μένα, ναι, και Ρούλα λένε μένα. Τρίχες, ναι, αλλά τι τρίχες, Τρίχες Κατσαρές. Η νέα παιδική ταινία στο κινηματογράφο Φόσχολος κάθε απόγευμα στις 4:30 μεταγλωτισμένη στα ελληνικά.
3: Πρέπει να προειδοποιήσουμε και τους άλλους.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα 92.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Μεγάλη δυσχέρεια στην κυκλοφορία σημειώνεται αυτή την ώρα στον Κηφισό από Ποσειδώνος έως Νέα Φιλαδέλφια και από εκεί Καλυφτάκι προς Κόκκινο Μήλο. Ανατμήματα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας Κηφισίας, στον καθοδικό άξονα των Βασιλείου Σοφίας και Βασιλέως Κωνσταντίνου. Περιμετρικά του Συντάγματος Εσταδίου Αμαλία, στην άνοδο τη Συγκρού από το Νέο Κόσμο, στην Ποσειδώνος από τη Γλυφάδα προς τον Άλυμο και από το Δέλτα Φαλήρου προς Άλυμο, καθώς και στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας και από Ανθούσα έως Κηφισίας, στην Περιφερειακή Ημιτού από Πλακεντίας έως Κηφισίας και στην έξοδο για Καρέα, καθώς και στις εξόδους για Λαμία. Δρακόντια είναι τα μέτρα ασφαλείας στην Αθήνα λόγω της διεξαγωγής του Final Four της Ευρωλίγκα, ενώ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις βρίσκονται σε ισχύ για την ασφαλή μεταφορά φιλάθλων και αποστολών από το κέντρο στο ΆΚΑ. Χωρίς στάση περνούν οι σειρμοί του ηλεκτρικού που μεταφέρουν φιλάθλους από το Ολυμπιακό και από το Θησίο έως το σταθμό της Ειρήνης. Απορρίφθηκε με 155 όχι έναντι 6 ναι μετά την αποχώρηση ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ η πρόταση της αξιωματικής αντιπολίτευσης για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις. Αναλυτικά στο enikos.gr. Διπλωματικός μαραθώνιος για την εξομάλυνση των σχέσεων Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη με τη διαμεσολάβηση του Πακιστάν. Προσχέδιο συμφωνίας 9 σημείων έχουν εγκρίνει σύμφωνα με το Αλ Αραμπίγια, Ουάσιγκτον και Τεχεράνη. Η προετοιμασία για την αντιπυρική περίοδο, η πορεία υλοποίησης του προγράμματος Αιγής, η χρήση ντρόουν στην Αττική και σε ευάλωτες περιοχές της χώρας, αλλά και το πρόγραμμα προστασίας δασών βρέθηκαν σήμερα στο επίκεντρο σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Αυτοπροσώπως προσήλθαν στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας οι πρώην υπουργοί Κώστας Τσιάρας και Νότης Μηταράκης στο πλαίσιο έρευνας για τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και οι δύο αρνήθηκαν κατηγορηματικά οποιαδήποτε παράνομη πράξη, δηλώνοντας εμπιστοσύνη στους θεσμούς και τη δικαιοσύνη.
6: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lab Experience.
7: Γιατρέ μου.
8: Πείτε μου.
7: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
8: Μάλιστα.
7: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
8: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
9: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
5: Οι Φρανκ Νιλικίνα, Μόντε Μόρις, Μουστάφα Φαλ και Γιαννούλης Λαρετζάκης έμειναν εκτός δωδεκάδας του Ολυμπιακού από το σημερινό ημιτελικό με τη Φενέρ Μπαχτσέ για το Final Four της Ευρωλίγκας που αρχίζει στις 6 το απόγευμα στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Περισσότερα στο philathlos.gr.
9: Real Weather.
5: Βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αύριο κυρίως στην ανατολική και δυτική χώρα. Άνεμοι μεταβλητοί έως 6 μποφόρ. Τοπικές βροχοπτώσεις και καταιγίδες μικρής διάρκειας σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 24 και 25 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.
9: Real FM. Jumbo.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα...

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, Protection. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
3: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.

0: στους 97,8.
1: Επιστρέψαμε 8 λεπτά μετά τις 4, ZRF 97,8, Παρασκευή, 22 Μαΐου, πάει και ο Μάιος, φτάνουμε στον Ιούνιο, σε του Αγίου Πνεύματος Δευτέρα θα είναι πια καλοκαίρι. Είμαστε εδώ με τη Λουκία Γκάτσου, Νίκος Τραβελάκης, η κυρία Κατερίνα Βουτσά, η κυρία Δημήτρα Πανανού, η κυρία Βάσκια Κούτρα, εσείς, 2-10-200-8-200, στο www.kirialfm.gr και Λουκία.
2: Ναι.
1: Πρέπει να πω ότι ο Σωτήρης Τριφυλάρα, επειδή όλα είναι αυτή την ώρα γύρω από το T-Center, δηλαδή το κλειστό του ΑΚΑ, όπου στις 6 το απόγευμα ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Φενέρ στον πρώτο ημιτελικό του Final Four του μπάσκετ. Πρέπει να πω ότι ο Σωτήρης Τριφυλάρα λέει καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό. Είμαι μισός Ολυμπιακός από τη γυναίκα μου. Ο τέλειος συνδυασμός Παναθηναϊκός με γυναίκα Ολυμπιακό και τρία πανέμορφα παιδιά, λέει ο Σωτήρης, να τα χαίρονται. Πολύ ωραίο είναι αυτό.
2: Ε, βέβαια, είναι μισός-μισός.
1: Ναι, και επειδή ο Βαγγέλης, επειδή είπα πριν ότι όλοι οι υγιείς φίλαθλοι πρέπει να εύχονται ανεξάρτητα από τα οπαδικά του συστήματα να κερδίσει η ελληνική ομάδα που είναι ο Ολυμπιακός στο Final Four του μπάσκετ, λέει εσείς είστε ο ίδιος δημοσιογράφος, επειδή ρώτησα αν είναι ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας του 15 με το 26, είστε ο ίδιος δημοσιογράφος του 96 και του 26. Δεν είμαι ο ίδιος, όχι. Έχω πάρει τα μαθήματά μου, αυτό εννοώ. Είστε υγιείς όπως φίλαθλος. Αυτό θα το κρίνεις εσύ, Βαγγέλη. Εγώ λέω ότι έχω αποδείξει από μια διαδρομή 40 ετών ότι πάντα έχω το θάρρος της γνώμης μου, δεν μου λέει κανείς τι να πω και έχω ίσχυει τη συνείδησή μου ότι είμαι απέναντι σε κάθε εξουσία, όποιο και να είναι το χρώμα της. Άρα, στο μεν χρώμα της ομάδας, Λουκία, όποιο και να είναι το χρώμα, λέω, αν παίζει στην Ευρώπη, υποστηρίζουμε την ελληνική ομάδα. Στο δε χρώμα του κόμματος, όποιο και να είναι το χρώμα, εγώ είμαι απέναντι. Είμαι δημοσιογράφος.
2: Έτσι.
1: Αυτό έχω να πω. Λοιπόν, έχουμε μια παραγγελιά, τη θυμάσαι. Επειδή ξεκινήσαμε.
2: Ναι, με το 3 το πρωί. Βρήκαμε τραγούδι.
1: Επειδή το θέμα της ημέρας, το πολιτικό, είναι ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο 3 το πρωί. Λοιπόν, ξεκίνησε ο Μητσοτάκης και σήμερα όλοι οι βούλοι ήταν ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο, ποιος είναι πιο υπεύθυνος. Είπαμε 12 και ένα τηλεφώνημα Βύση, Μοσχολιού και ώρα είναι 3.30 και λέει ακροατής μας, γιατί δεν βάζεις μαζονάκι που είναι ακριβώς στις 3.

0: Ομολογώ ότι το έχω ξανακούσει. Αλλά είναι ακριβώ τη φωτογραφία.
1: Α, δεν το έχει ξανακούσει.
0: Όχι, όχι.
1: Είναι Μαζονάκι, είναι γνωστό του Μαζονάκι.
0: Δεν είμαι φαν. Δεν είμαι
1: ναι,
0: φαν.
1: Ναι, ναι.
0: Για βάλε Κατερίνα Μπουτσά. Και δεν αντέχω να μιλώ στον εαυτό μου. Αν νόμιζα δεν αντέχει να μιλάει στο τηλέφωνο. Δεν αντέχει να μιλάει στον εαυτό του, λέει ο
1: Μαζονάκι.
0: Στο τηλέφωνο αντέχει.
1: Στο τηλέφωνο αντέχει. Το θέμα είναι το 3 το πρωί.
0: Ναι, και στο τηλέφωνο να μιλάει. Στον εαυτό του.

0: δεν ταιριάζει ακριβώς το πνεύμα Μητσοτάκη. Τρεις το πρωί και η μοναξιά μου στο κρεβάτι. Είναι άλλο.
1: Όχι,
0: το κλίμα,
1: πιο ερωτικό. Όχι, εντάξει, το είπαμε για το τρεις το πρωί
0: εδώ,
1: τώρα.
0: Εδώ είναι το εθνικό θέμα που θα χτυπήσει τρεις το πρωί και ο υπεύθυνος ηγέτης, όποιος και είναι αυτός θα το σηκώσει, εδώ βουλιάζει τη μοναξιά του τρεις το πρωί στο κρεβάτι. Είναι άλλο, άλλο. Νομίζω είμαστε σε άλλο σκηνικό, Λουκία. Ναι. Έχουμε αλλάξει πίστα. Άσε που λέει δεν ξέρω αύριο που θα είμαι. Μπορεί ο Μητσοτάκης να πει ποτέ δεν ξέρω αύριο που θα είμαι. Ή ο Σαμαράς ή ο Ανδρουλάκης. Ξέρουν που θα είναι και αύριο και μεθαύριο. Αλλάζουν. Λοιπόν, υπό τους ήχους του Μαζονάκη που το ζήτησε ακροατής γιατί είναι 3 το πρωί, ο κύριος Σέρβος, ο καθηγητής Σωτήρης Σέρβος, καθηγητής διεθνούς πολιτικής στο Δήμο Κρήτιο και σύμβουλος του Πρωθυπουργού σε θέματα εξωτερικής πολιτικής.
1: Καλησπέρα σας.
0: Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα, καλό μεσημέρι.
0: Δεν ξέρω πόσο πιθανό να χτυπήσει 3 το πρωί και να είναι ο Ερντογάν το τηλέφωνο στον Πρωθυπουργό με βάση το δίλημα που έθεσε στο τελευταίο συνέδριο. Αλλά βλέπω, αν χτυπήσει 3 το πρωί, να είναι δύσκολα τα πράγματα, γιατί αυτά που συμβαίνουν στην Τουρκία δεν έχουν προηγούμενο, ή μάλλον έχουν. Αλλά εντάξει, δεν ξέρω πού σταματούν τα όρια του Ερντογάν, διότι βλέπουμε τα πράγματα να γίνονται όλο και πιο επικίνδυνα. Και τι εννοώ. Ενώ έχουμε τον νόμο για τη γαλάζια πατρίδα που δεν τον έχουμε δει να έρχεται, που χωρίζει το μισό Αιγαίο, το Αιγαίο στη μέση, ο Ερντογάν. Με το μακρύ χέρι της δικαιοσύνης ακυρώνει το συνέδριο του κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης του ΤΣΕΧΑΠΕ, άρα στέλνει σπίτι του τον ηγέτη του, τον Οζγκιούρ Οζέλ, και επιστρέφει ο Κιλιστάρογλου. Με την αντιπολίτευση να μιλά για πραξικόπημα, είναι ίδιο η Μάμαγλου στη φυλακή, πραξικόπημα κανονικά, και τον Οζέλ να κλαίει στο γραφείο και να λέει: κλείνουμε εδώ, να μην έρθει ο Κιλιστάρογλου. Και το ερώτημα, κύριε καθηγητά, είναι αν αυτή η εσωτερική αναταραχή που είναι πολύ έντονη στην Τουρκία και η κίνηση της τουρκικής δικαιοσύνης να καθαιρέσει τον αρχηγό της αντιπολίτευσης μπορεί να μας αφορά. Τι εννοώ. Σε μια δύσκολη στιγμή να έρθει το καλοκαίρι με αυτό το νόμο στο τραπέζι και σφρεγάτες που θα πλέουν στο Αιγαίο, η Τουρκία έχοντας αυτή την εσωτερική αναταραχή να είναι πιο επικίνδυνη απέναντί μας. Τι λέτε?
2: Νομίζω, ξέρετε, και χωρίς το εσωτερικό, δηλαδή που αφορά έναν ευρύτερα μετασχηματισμό του τουρκικού πολιτικού συστήματος, δυστυχώς μεταξύ άλλων η δημοκρατία κλονίζεται και υποχωρεί ακόμη περισσότερο.
0: Ακόμη περισσότερο.
2: Αλλά σωστά αναφερθήκατε κι εσείς. Θυμίζω πόσο καιρό είναι κλεισμένο στη φυλακή ο Εκρέμη Μάμογλου. Γιατί ενώ αναμφισβήτητα κάποιος στην περίπτωση του Ερντογάν θα μιλήσει για έναν χαρισματικό ηγέτη για τα δεδομένα της Τουρκίας, ασφαλώς όμως ο Εκρέμη Μάμογλου αποτελούσε και εξακολουθεί να αποτελεί το μόνο αντίπαλο του Ερντογάν που θα μπορούσε να τον εκτρώνει.
0: Και ο Μασούρ Γιαβάς, ο δήμαρχος της Άγκυρας, ακόμα είναι έξω, προς το παρόν.
2: Και εκεί ξεκινάνε κάποιες.
0: Προς το παρόν,
1: δεν ξέρουμε.
2: Βαλάκη φυλακίστηκε. Φυλακίστηκε και μάλιστα σε μια περίοδο που, ξέρετε, δεν υπήρχε κάποια ιδιαίτερη καταδίκη από τον διεθνή παράγοντα, εννοώ από τη Δύση. Δηλαδή, εννοώ και ο ίδιος ο κύριος Ερντογάν έλαβε υπόψη του πιθανές αντιδράσεις. Αντιθέτως, για λόγους που πολλές φορές αφορούν τη γεωπολιτική αναγκαιότητα της Τουρκίας εκ μέρους είτε της Ευρώπης είτε της Αμερικής, κάνουν τα στραβά μάτια σε όλα τα.
0: Πάμε λοιπόν στο ερώτημα. Ένας τέτοιος Ερντογάν, μια τέτοια αναταραχή που έχει καθαρίσει τον αρχηγό της αντιπολίτευσης στην πραγματικότητα, μήπως είναι ακόμα πιο επικίνδυνος για την Ελλάδα με ένα τέτοιο νόμο που θα έχει περάσει από την Εθνική Συνέλευση?
2: Ο νόμος, για να ξεκινήσω από αυτό, γιατί ούτως ή άλλως είναι μια αρκετά σημαντική εξέλιξη. Προφανώς θα περιμένουμε όλοι μας να δούμε το σχέδιο νόμου στην Τουρκική Εθνική Συνέλευση.
1: Μήπως θα είναι αργά τότε, κύριε Σέρμπο, να περιμένετε να δείτε αφού θα έχει ψηφιστεί?
0: Έτσι είπε ο κύριος Σαμαράς σήμερα, ότι θα είναι αργά. Έτσι είπε στη Βουλή.
2: Προσέξτε, αυτό δεν αναιρεί το κομμάτι, ξέρετε, της προνοητικής διπλωματίας και τη διεθνοποίηση των ελληνικών.
1: Αυτό θέλω να πω.
2: Αυτό είναι κάτι διαφορετικό, το οποίο, ξέρετε, προφανώς και γίνονται, αλλά και πρέπει να συνεχίζουν να γίνονται αυτές οι κινήσεις. Όμως, πού έχει σημασία η διατύπωση? Έχει σημασία όσον αφορά στο αν θα περιλαμβάνει χάρτες ή όχι, στο αν θα περιλαμβάνει γκρίζες ζώνες που εκεί.
0: Δεν θα περιλαμβάνει ούτε χάρτες ούτε γκρίζες ζώνες. Τα λένε οι ίδιοι
2: νομοθέτες. Υπάρχουν και βραχονισίδες, νησιά, νησάκια. Τι εξουσίες θα δίνει, κύριε Στραβελάκη, στον Τούρκο πρόεδρο για να κηρύσει, υποτίθεται, ειδικές ζώνες κλπ? Γιατί το λέω? Πρώτον, ο νόμος είναι σημαντικός διότι έρχεται ουσιαστικά να θεσμοποιήσει, να κάνει εσωτερικό δίκαιο ένα αναθεωρητικό αφήγημα, τη γαλάζια πατρίδα. Αυτό από μόνο του έχει το ενδιαφέρον του ακόμα και στη μετα Ερντογάν εποχή.
0: Δηλαδή, σας απαντώ, επειδή είδα προσεκτικά όλη τη συνέντευξη της ομάδας που δημιουργεί τον νόμο, απάντηση σε αυτά τα ερωτήματα, δεν ξέρω γιατί τα διαβάζουν στην Ελλάδα και λένε δεν ξέρουμε, έχουν πει λοιπόν ρητά. Πρώτον,

0: Όντως θα δίνει εξουσία στον Ερντογάν, εμάς μέχρι 6 μίλια, άρα το κάζους Μπέλη θα περιβληθεί με νομοθετικό μανδύα η απόφαση της Εθνοσυνέλευσης του 1995 και σε εκείνον τον Ερντογάν θα δίνει καταβούληση το δικαίωμα να πάει σε 6, 7, 8 ή 16. Το δεύτερο που λέει η ίδια η Επιτροπή μπροστά στην κάμερα, στην κρατική τουρκική τηλεόραση, είναι ότι δεν θα περιγράφει ούτε γκρίζες ζώνες, ούτε 152 νησιά, ούτε θα έχει χάρτες, αλλά θα περιγράφει θαλάσσιες ζώνες τουρκικής δικαιοδοσίας και θα περιγράφει ΑΟΖΕΠΗΣ τουρκική, η οποία και θα ορίζεται μόνο μερός.
1: Να σας δώσω ένα παράδειγμα, κύριε Σταυράκη, αυτό που λέτε. Ας πούμε ότι περιγράφει θαλάσσιες ζώνες. Αν για παράδειγμα περιγράφει αλιευτικές ζώνες, υπάρχει ένα ερώτημα, εάν και κατά πόσο ξέρετε. Σε ύδατα που αυτή τη στιγμή αλλιεύουν Έλληνες ψαράδες, θα έρθει η Τουρκία μονομερός με μια διεκδίκηση. Ναι. Δηλαδή,
0: θα έρθει δείτε, μετά τα 6 μίλια, θα πρέπει να μας ρωτήσετε, βέβαια.
1: Και όλα αυτά στην περίπτωση που θα χρειαστεί να τα εφαρμόσει.
0: Θα ρωτήσουν, λέει, οι Έλληνες για όλα. Θα ρωτήσουν αν θα ψαρεύουν, αν θα ποντίζουν καλώδια, θα κάνουν άσκηση. Μετά τα 6 μίλια, εμείς έχουμε τη δικαιοσύνη, εμείς είμαστε αφεντικά.
1: Το πρόβλημα επιπλέον είναι πρώτον τι θα γίνει αργότερα επί του πεδίου σε αυτό που λέτε. Γιατί πολύ εύκολα μπορεί, γιατί αν η Τουρκία έχει στο μυαλό τη θα αποπειραθεί να φιλανδοποιήσει με αυτόν τον τρόπο η Ελλάδα, ασφαλώς και η Ελλάδα θα απαντήσει. Πρόβλημα είναι ούτως ή άλλως, αλλά ξέρετε, τώρα μιλάμε για το κομμάτι και τη διαπραγμάτευση που σας έλεγα. Ας πούμε υποθετικά ότι αργότερα πάλι έχει τις δύο πλευρές. Το λέω ανεξάρτητα των κυβερνήσεων, κύριε Στραβελάκη. Οι διαδευτικές κυβερνήσεις κάνουν προσπάθειες εκλογής της Τουρκίας. Η Τουρκία μετά θα σου επικαλείται πώς εσείς αναφερθήκατε στο ψήφισμα της Τουρκίας εδώ στην Ελλάδα του 1995, που θα έλεγε να ξέρετε, θα θέλαμε να το βγάλουμε, αλλά είναι η απόφαση της Βουλής. Τώρα θα σου λέει, μα αυτό είναι πλέον εσωτερικό δίκαιο.
0: Έτσι.
1: Είναι νόμος του κράτους.
2: Αυτό θέλουμε να πούμε, κύριε Σέρμπο. Γι' αυτό μήπως πρέπει εμείς να προλάβουμε κάποιες καταστάσεις.
0: Θα είναι δίκαιο. Ναι.
2: Γιατί θα είναι δίκαιο, όπως το λέτε. Και μπορούν
1: όχι,
2: να μας το.
1: Δεν θα είναι. Απλώς επιβεβαιώνει και εκεί συμφωνώ απολύτως μαζί σας στη διεθνοποίηση των ελληνοτουρκικών, αλλά με ένα πρόσημο που να είναι κατανοητό και από τους εταίρους και τους συμμάχους μας. Γιατί ουσιαστικά. Με αυτόν τον τρόπο η Τουρκία τι θέλει να κάνει, θέλει να στερήσει κυρίως θάλασσα από την Ελλάδα, θέλει να προχωρήσει σε έναν αποκαταστατικό, τον ονομάζω πολλές φορές αναθεωρητισμό. Προσέξτε, μέσα σε εισαγωγικά το λέω αυτό, θέλει να διορθώσει μια αδικία που κατά την Τουρκία έχει υποστεί η ίδια από την ίδια τη Δύση 100 χρόνια πριν με τη συνθήκη της Λοζάνης. Υπάρχει το σύνδρομο.
0: Να σας βοηθήσω, δεν θα είναι δίκαιο. Θα περιβάλλεται με νομοθετικό μανδύα όλο το πακέτο των παράνομων γνωστών αξιώσεων της Τουρκίας στο Αίγαιο.
2: Και μήπως δημιουργήσει ένα τετελεσμένο, κύριε Σέρμπο, αυτή τη στιγμή, γιατί συστηματικά εδώ και 5 χρόνια αυτό ακούμε, η γαλάζια πατρίδα. Τώρα θα το δούμε και νομοθετημένο. Έστω στο εσωτερικό τους δίκαιο.
1: Σας γυρνάω λίγο πιο πίσω. Το 2019, το έχω πει πολλές φορές έτσι δημοσίως, το τουρκολιβικό μνημόνιο αποτελούσε ένα μνημόνιο της επωνομαζόμενης γαλάζιας πατρίδας. Και μάλιστα φτάνοντας, προφανώς ανυπόστατο, παράνομο, όχι με όρους διεθνούς δικαίου, με όρους κοινής λογικής και γεωγραφίας. Αρκεί κάποιος να κοιτάξει το χάρτη.
0: Αφού δεν έχουν απέναντι αυτές Τουρκία και Λιβύη, ναι.
1: Ακριβώς, αλλά παρόλα αυτά, ξέρετε, έφτασε ως εκεί. Και αυτό τι αποδεικνύει, επαναλαμβάνω, και το έχει πει και ο διευθυντής, ξέρετε, αυτού του εθνικού κέντρου που ασχολείται
0: αυτό
1: με τα διάλογα.
0: Ναι.
1: Μπράβο, τι έχει πει, ότι δεν είναι πλέον η Τουρκία ένα παράκτιο κράτος, αλλά θα την αντιμετωπίσουν σαν ναυτικό κράτος. Αυτό που έχω πει, κύριε Στραβελάκη, δηλαδή η Τουρκία είναι μια ναυτική δύναμη, θέλει θάλασσα, θέλει έξοδο στη θάλασσα την οποία να ελέγχει. Σκοντάφτει, το λέω εντός εισαγωγικών, πάνω στα ελληνικά νησιά, τα οποία προσπαθεί να γκριζάρει. Το διεθνές δίκαιο είναι αλακάρτ, δηλαδή θυμάστε, λέει είναι το Αιγαίο η μίκλη στη θάλασσα, αλλά ξεχνάει το άρθρο 121 που κατοχυρώνει.
0: Να σου το πω παραστατικά αυτό που λέτε. Μετέβηλα το πρωί στο Open Reportage του Οικής Τηλεόρασης που έλεγε, άκου Λουκία, είναι καταπληκτικό. Ναι. Λέει, έχουν οι Έλληνες τη Σάμο, έχουν την Ικαρία, έχουν τη Μυτιλίνη. Μα εδώ δεν χωράμε να περάσουμε. Αν πάνε πιο πέρα τα χωρικά τους ύδατα ή την περιοχή δικαιοδοσίας τους, θα φτάσουν στις ακτές μας. Mm. Άρα τι συζητάμε, πρέπει να τους σταματήσουμε. Γι' αυτό και εμείς θα ορίσουμε ζώνες θαλάσσιας δικαιοδοσίας, γιατί θα κοντέψουν να φτάσουν στις ακτές μας. Τόσο κοντά που είναι η Μυτιλίνη, η Σάμος και η Ικαρία. Καταλαβαίνετε. Είναι πολύ παραστατικό
1: λοιπόν,
0: το παράδειγμα.
1: Με τι και καλυμμένο τρόπο έρχεται ένα υφέρπον, όπως σας είπα, αποκαταστατικός αναθεωρητισμός. Δηλαδή, επειδή μια χαρά χωράνε, άμα δούμε το χάρτη, και όπως μια χαρά χωρούσαν όλοι πριν τη Γαλάζια.
0: Υπάρχει
1: πατρίδα.
0: Η μέση γραμμή για όποια νησιά είναι πολύ κοντά.
1: Ακριβώς. Αλλά αυτό ουσιαστικά τι σου λέει, εγώ πλέον είμαι μια περιφερειακή δύναμη, χρειάζομαι ζωτικό χώρο. Αυτόν τον χώρο θα τον διεκδικήσω εις βάρος σου, αρχίζω να ασφιχτιώ και όλα τα άλλα, ξέρετε, πάνω κάτω πάνω κάτω τα γνωρίζουμε. Από εκεί και πέρα, ξέρετε, για να το συνδέσω λίγο και με αυτό που ρωτήσατε, αυτό που λέω εγώ δηλαδή στο κομμάτι της προνητικής διπλωματίας, όταν έρχεται η Τουρκία, εξαιρετικά σου λέει ότι εγώ έχω ανοιχτούς λογαριασμούς όχι μόνο με την Ελλάδα, αλλά με την ίδια τη Δύση, στο τι δώσατε στην Ελλάδα, τα νησιά, όλα αυτά, κύριε Στραβαλέ, στις αρχές του 20ου αιώνα, αυτό είναι κάτι που πρέπει και εμείς να το αξιοποιήσουμε στην εργαλειοθήκη μας, είτε ζητώντας επιπλέον δικλείδες ασφαλείας.
0: Σας ρώτησε κάτι όμως η Λουκία, αν είναι αργά όταν πια Μος. Αυτό περάσει από την Τουρκική Βουλή. Αυτό που είπε σήμερα με μεγάλη έμφαση ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Σαμαράς, ότι κακώς περιμένει η Ελλάδα, λέγοντας συνεχώς να περιμένουμε να δούμε τον νόμο, έπρεπε τώρα να πάει στην Ευρώπη, τώρα να ζητήσει να συγκληθεί Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών, δηλαδή Συμβούλιο της Συνόδου Κορυφής των Ευρωπαίων Ηγετών, για να το αντιμετωπίσουν και να σας φέρω ένα παράδειγμα. Εμένα με εξόργησε πραγματικά η ανακοίνωση που έκανε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν προχθές το βράδυ, όταν μίλησε με τον Ερντογάν. Μία ανακοίνωση ύμνος για τον Ερντογάν, και λέω συγγνώμη, ένας δεν την έχει ενημερώσει ότι. Δεν σας λέω αυτό που λέει, για παράδειγμα, που μου έλεγε ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Προκόπης Παυλόπουλος. Να κινηθούμε, να ενεργοποιηθεί το 42 παράγραφος 7, διότι η Τουρκία θα διεκδικήσει ευρωπαϊκό έδαφος. Εάν κάνει αυτά που λέει ο νόμος, ουσιαστικά διεκδικώντας θαλάσσιες ζώνες του Αιγαίου, απειλεί εποφθαλμιά ευρωπαϊκό έδαφος. Εδώ λοιπόν η κυρία Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, εξαιθείας τον Ερντογάν, ο ηγέτης, ο παράγων σταθερότητας, και τίποτα. Δηλαδή η Ευρώπη αλλού. Έχει ενημερώσει κανείς την κυρία φον ντερ Λάιεν τι φέρνει ο Ερντογάν, τι νόμο πάει να φέρει?
1: Δεν νομίζω ότι η κυρία φον ντερ Λάιεν τα αγνοεί όλα αυτά που λέτε, αλλά επιτρέψτε να μου πω, κύριε Στραβελάκη, εγώ συμφωνώ επί της αρχής και συμφωνώ ότι η διεθνοποίηση του ζητήματος ασφαλώς και θα πρέπει να φτάσει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.
2: Και θα πρέπει να γίνει
1: τακτικό,
2: νωρίτερα, έτσι δεν είναι, πριν γίνει νόμος αυτό.
1: Ναι, αλλά όταν αφορά ζητήματα, λέω αυτό που ανέφερε ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Παυλόπουλος, όταν αφορά ζητήματα που λέτε εδαφικά, μεταξύ άλλων δηλαδή τι, εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πέρα ασφαλώς για την Ελλάδα, που αν χρειαστεί θα κάνει αυτό που είναι υποχρεωμένη να κάνει, και μόνη της είναι το πιθανότερο, το κάναμε ήδη στον Εύρο. Θυμάστε, κύριε Στραβελάκη, έτσι, δηλαδή σε μια υβριδική επιχείρηση, μεταξύ άλλων προστατεύοντας και τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν χρειαστεί θα το ξανακάνουμε. Αλλά δεν μπορείς να πας για θέματα εδαφικά στο Ευρωπαϊκό Τραπέζι, που εγώ συμφωνώ και υπάρχει τακτικό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 18 Ιουνίου.
0: Χωρίς
1: να υπάρχει
0: συμφωνώ
1: με το δημοσίευμα της Μιλέτ. Εγώ πέρα από το ότι θα καταθέσει ο Πρωθυπουργός, το οποίο ασφαλώς και θα το κάνει εφόσον απαιτηθεί με βάση το σχέδιο νόμου, από εκεί και πέρα η διεθνοποίηση των ελληνοτουρκικών είναι μια καθημερινή αποστολή για την ελληνική διπλωματία, για όσο διάστημα η Τουρκία εξακολουθεί να εμφορείται από τέτοιες αναθεωρητικές.
0: Πόσο μεγάλος είναι ο κίνδυνος, κύριε καθηγητά, αυτό που λένε καθημερινά στρατηγοί, πτέρυχοι, ναύαρχοι στις αναλύσεις τους, ότι αυτός ο νόμος θα μας φέρει πάρα πολύ κοντά σε ένα θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο, αν πάει ο ναύαρχος με τον νόμο στο χέρι εκεί που εμείς ποντίζουμε καλώδιο και πει δεν πανάνε 6-6,5 μίλια από την Αστυπάλαια, εδώ είναι τουρκική δικαιοδοσία, μαζέψτε και φύγετε. Στέλνουμε κι εμείς δύο φρεγάτες και λέμε δεν φεύγουμε, γιατί είναι περιοχή που έχουμε εκδώσει ναύτεξ και ποντίζουμε σωστά καλώδιο, δεν φεύγουμε. Φεύγουν εκείνοι, δεν φεύγουμε εμείς. Να το επεισόδιο. Υπάρχει αυτός ο κίνδυνος.
1: Υπάρχει. Υπό ποια είναι. Και αυτό είναι συνάρτηση του τι αρμοδιότητες θα απολαμβάνει ο πρόεδρος όσον αφορά όταν θα πρέπει να εφαρμόσει αυτό το νόμο και πού. Γιατί και αυτό είναι. Δηλαδή πότε θα το κάνει και σε ποιο μέρος. Αλλά ασφαλώς όταν κάτι σας λέω θεσμοποιείται σε επίπεδο εσωτερικού δικαίου, υπάρχει το ορατός κίνδυνος να εφαρμοστεί. Επαναλαμβάνω. Παρόλο που αν θέλετε τη δική μου προσωπική άποψη, θεωρώ ότι η Τουρκία προετοιμάζεται και για μια μελλοντική διαπραγμάτευση για να έχει να προσθέσει έναν επιπλέον φάκελο στο τραπέζι μιας διαπραγμάτευσης που δεν αφορά μόνο την Ελλάδα. Δηλαδή, ξέρετε, τώρα βρισκόμαστε σε μια συνολική περίοδο αναδιατάξεων και αυτό είναι που πρέπει να καταλάβει και η Ευρώπη. Σας το έχω πει και εγώ και στην εκπομπή σας πολλές φορές, ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, η κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο, είναι μια πρώτη τάξη ευκαιρία και για μας, και σωστά αναφερθήκατε και στο άρθρο 42.7 της Λισαβόνας, για μια συμπεριληπτική και ολοκληρωμένη πολιτική για την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Άρα, από εκεί και πέρα όμως, επειδή σωστά είπετε, θυμώνεται με την κυρία φον ντερ Λάιεν. Είτε θυμώσουμε, κύριε Στραβελάκη, είτε πετάξουμε πέτρες.
0: Το
1: πρόβλημά μας δεν λύνεται, σωστά.
0: Άρα, το πρόβλημά μας η Ευρώπη, άλλου,
1: είναι πώς να δέσουμε το δικό μας συμφέρον και με τα δικά του συμφέροντα, γιατί και ο κύριος Ερντογάν, σας το είπα νωρίτερα στην εκπομπή μας, όταν φυλάξε τον κύριο Ιμάμογλου, στάθμισε. Θα υπάρχουν αντιδράσεις από κανέναν δυτικό.
0: Μην τη δυνάμει.
1: Δύο πλευρές. Μπράβο. Λοιπόν, αυτό είναι για μας η πρόκληση για, για την Ελλάδα.
0: Δυστυχώς.
1: Και φοβάμαι ότι θα ήταν πρόκληση για οποιαδήποτε, ξέρετε, κυβέρνηση, οι οποίες όχι δεν κατανοούν τι κάνει ο κύριος Ερντογάν, αλλά για λόγους, αν θέλετε, αναγκαιότητας. Όμως, ακριβώς το πλαίσιο της προνοητικής διπλωματίας και για το που βρίσκεται κάθε φορά, ξέρετε, ο αναθεωρητισμός δεν είναι μόνο από μια κατεύθυνση. Έτσι δεν είναι. Έτσι. Άρα πρέπει να εφαρμόζεται και η αρχή τη αλληλεγγύη για να
0: κύριε
1: ξέρουμε
0: καθηγητά,
1: στο τέλος που βρισκόμαστε.
0: Ευχαριστούμε πολύ ο κύριος Σωτήρης Έρμπος, καθηγητής. Και εμείς, σύμβουλος θέματα εξωτερικής πολιτικής του Πρωθυπουργού, και νομίζω ότι οι απαντήσεις του Λουκία δείχνουν και
2: έχουν
0: το στίγμα των κινήσεων του Πρωθυπουργού το επόμενο διάστημα απέναντι στην τουρκική, στον τουρκικό αναθεωρητισμό.
2: Ακριβώς.
3: Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
5: Μισό.
4: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
5: Μισό.
4: Πάλι μισό.
5: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
3: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.

0: Prisma 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό άνευ οστού 6,39 το κιλό. Ντυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Plesas The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: First time in Ireland.
3: Η παραγωγή των ταινιών Weapons και Long Legs δίνουν ένα μεταφυσικό θρίλερ πάνω στη λεπτή γραμμή ανάμεσα στην αλήθεια και την αυταπάτη. Hocum. Κάθε βράδυ στις 10:15 στο κινηματογράφο Φόσχολος. Ένα θρίλερ με υπόγειο τρόμο. Ένα ψυχολογικό παιχνίδι χειραγώγησης. Hocum σημαίνει κάτι που δεν είναι ειλικρινές ή που χρησιμοποιείται για να ξεγελάσει τους ανθρώπους ώστε να πιστέψουν κάτι που δεν είναι αλήθεια. Με την υπογραφή του σκηνοθέτη της οντότητας Damian McCarthy.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας, πηγή ακεραιότητας, γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
0: Πρίσμα 92.
5: Προσχέδιο συμφωνίας 9 σημείων έχουν εγκρίνει σύμφωνα με το Al Arabi για Ουάσιγκτον και Τεχεράνη. Δεν υπολογίζουμε καθόλου σε συνεργασίες, ξεκαθάρισε μέσω του Real FM η εκπρόσωπος του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα, ερωτηθήσα για τις σχέσεις του νέου κόμματος με το ΣΥΡΙΖΑ.
6: Real FM. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Λοιπόν, πάμε στα 21.
8: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
7: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
8: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
9: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
10: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
11: Όχι.
10: Όχι.
11: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
12: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
13: Τα ημερολόγια του Φρεντερίκ Σοπέν. Μια μαγική μουσικοθεατρική παράσταση βασισμένη σε αυθεντικές επιστολές. Στο ρόλο του Σοπέν ο Ανδρέας Κωνσταντίνου. Στο πιάνο η Τατιάνα Παπαγεωργίου. Κυριακή 24 Μαΐου στο Θέατρο του Οδείου Αθηνών. Προπόληση more.com.

0: στους 97,8.
1: Έχουμε βγάλει ειδήσεις, Λουκία.
2: Σήμερα, ναι.
1: Καταρχήν, η κυρία Κουφονικολάκου για πρώτη φορά λέει με τέτοιο τρόπο: δεν ενδιαφέρει τον Αλέξη Τσίπρα στην εργασία με το ΣΥΡΙΖΑ και με κανένα βουλευτή του.
2: Αν θέλει να έρθουν.
1: Ναι, κανένα. Mm-hmm. Άρα τα αδίκως ταλαιπωρούνται και λέτε να κάνουν.
2: Ναι, και λένε να πάμε
1: δέτοιο.
2: Να κάνουμε ενωτικό σχήμα.
1: Παγίως, εγώ ρωτάω, έχω γίνει κουραστικό για
2: μήνες. Και εγώ το ίδιο.
1: Τον Τσίπρα το ρωτήσατε.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Και δεν τον ενδιαφέρει. Θέλει να πάει να φέρει το νέο, το καινούριο, το άφθαρτο, το δικαίωμα. Δεν είναι αυτό που θα κρίνει, αυτό θέλει. Είναι πραγματικά αστείο αυτό που κάνουν στο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Άρα αυτή η συζήτηση στο ΣΥΡΙΖΑ ακριβώς είναι στο κενό.
1: Ο οποίος λέει πάρε ένα τηλέφωνο και αν είναι να ξέρουμε τι θα κάνουμε.
2: Να ξέρουμε τι θα κάνουμε. Δικαιώνεται όντω.
1: Τι θα συζητήσουν στι 6 Ιουνίου. Να πάνε με ποιον.
2: Η οποία 6 Ιουνίου είναι και μακριά.
1: Πολύ
2: δηλαδή
1: μακριά.
2: Μέχρι τις 6 Ιουνίου.
1: Και ο κύριος Σέρμπος κατάλαβε από τις απαντήσεις του ότι γίνονται ήδη κινήσεις και θα κορυφωθούν πριν ακόμα φτάσει ο νόμος.
2: Γιατί έτσι πρέπει και όλας.
1: Βέβαια, έτσι είναι. Και όλα αυτά ενώ έχουμε 1 ώρα και 25 λεπτά να ξεκινήσει ο πρώτος ημιτελικός.
2: Βέβαια.
1: Και βλέπω
2: όλοι
1: ότι είναι,
2: εκεί στραμμένα τα βλέμματα.
1: Είναι 80% κατακόκκινο το ΑΚΑ.
2: Το ΑΚΑ.
1: Και λίγο φενέρ. Δοκιμάζουν τυλιχτό οι Τούρκοι από ό,τι βλέπω. Πίνουν μπύρα και το διασκεδάζουν. Ελπίζω να πω κάτι. Να είναι μια γιορτή.
2: Να είναι και, ναι, και να είναι ήρεμα τα πράγματα.
1: Να είναι ήρεμα, να κερδίσει ο καλύτερος. Ο καλύτερος είναι ο Ολυμπιακός. Η ελληνική ομάδα να κερδίσει.
2: Λοιπόν, έχουμε την κυρία Βούλτεψη μαζί μας.
1: Καλησπέρα, Βούλτεψη.
2: Κυρία Βούλτεψη.
3: Γεια σας.
1: Τι κάνετε 3 το πρωί συνήθως εσείς? Σηκώνετε τηλέφωνα.
2: Σηκώνετε.
3: 3 το πρωί συνήθως πάω για ύπνο.
1: Αν χτυπήσει το τηλέφωνο, να είμαστε σίγουροι ότι
3: το. Και το δικό μου τηλέφωνο έχει χτυπήσει πολλές φορές τη διάρκεια της νύχτας. Τον καιρό που ήμουν.
1: Είναι στη βαρύ απάντηση να έχουμε, είμαστε ήσυχα χέρια ή να ανησυχούμε
3: ναι,
1: και
3: ναι, σε ήσυχα,
1: να πάμε στον κύριο Ανδρουλάκη ή στον κύριο Τσίπρα ή δεν ξέρω, στον κύριο Βελόπουλο, τι έχουν να το πούμε.
2: Να σας πω, κυρία Βούλτεψη, ο κύριο Σαμαράς λέει ότι πρέπει να ανησυχούμε όμως και σήμερα τα είπε πάλι. Ξαναχτύπησε.
1: Τώρα ρωτάς την κυρία Βούλτεψη και τον κύριο Σαμαρά, τι παίρνει σε δυσκολία. Το κάνει επίτηδες, κυρία Βούλτεψη.
3: Το κάνει επίτηδες, το ξέρω. Απλώς εγώ γενικά θέλω να πω το εξής. Επειδή όλες αυτές οι προκλήσεις. Δεν είναι κάτι το καινούριο, ότι ζούμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Νομίζω, Λουκία, το είπαμε αυτό.
2: Ναι,
3: και
2: το
3: χθες.
2: Είπαμε και χθες.
1: Όχι, άλλο το καινούριο. Τόσο εχμηρή, είδα όλες τις ομιλίες σήμερα στη Βουλή. Ήταν η πιο σκληρή αντιπολίτευση στο Μητσοτάκη από τον Σαμαρά, κύριε Βούλτεψη.
3: Κοιτάξτε, εγώ τώρα δεν θέλω να μπω σε μια ειδική κριτική.
1: Ναι, ναι.
3: Όμως, στα εθνικά θέματα, στα εθνικά θέματα, επειδή αυτό το ζήτημα των εθνικών θεμάτων το παρακολουθώ και ως δημοσιογράφος και ως πολιτικός 40 χρόνια. Πάντοτε υπήρχαν προκλήσεις. Πάντοτε βγαίνανε φρεγάτες και κάνανε κρουαζιέρα, φτάνανε μέχρι τον Καφυρέα.
1: Είναι καλό αυτό που λέτε.
3: Όχι, θέλω να πω το εξής. Άλλο θέλω να πω. Ότι δεν μπορούμε αυτά να τα θυμόμαστε. Είτε τα λέει ο κύριος Σαμαράς, τα λέει ο κύριος Ανδρουλάκης, είτε τα λέει ο κύριος Τσίπρας. Δεν μπορούμε να τα θυμόμαστε όταν. Σίγουρα δεν θα χτυπήσει το δικό μας τηλέφωνο.
1: Αφήστε το. Ναι, το θέμα είναι για μένα, αν κάνει κόμμα ο κύριος Σαμαράς, πόσο θα στερήσει από τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας δύναμη και πόσο θα είναι κρίσιμη, αν είστε πρώτο κόμμα, στο στόχο της αυτοδυναμίας, κυρία Βούλτεψη.
3: Θα σας πω το εξής. Θεωρώ ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν φύγει από τη Νέα Δημοκρατία έχουν φύγει εδώ και πολύ καιρό προς τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας και προς τα ακροδεξιά. Δεν υπάρχουν άνθρωποι αυτή τη στιγμή, κατά τη γνώμη μου, που θα εγκατέλειπαν ένα κόμμα το οποίο εγγυάται τη σταθερότητα και τη μοναδική δυνατότητα να σχηματιστεί η κυβέρνηση. Γιατί βλέπουμε τι γίνεται στην άλλη πλευρά. Όλοι οι Έλληνες το βλέπουν. Δεν χρειάζεται δηλαδή να είσαι πολιτικός αναλυτής. Άρα λοιπόν, αν είμαστε σε μια τόσο δύσκολη περιοχή του πλανήτη, αν έχουμε ένα πόλεμο από πάνω και 2-3 από κάτω, συν την Αφρική που βρίσκεται σε μεγάλο αναβρασμό και αυτό δημιουργεί έντονο μεταναστευτικό.
2: Υπάρχει
3: όμως. Δεν μπορούμε να περιμένουμε τώρα να γίνουν 100 εκλογές.
2: Υπάρχει όμως ένας κόσμος ενδεχομένως, ο οποίος εκφράζεται και από κάποιους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που κατά καιρούς έχουν ασκήσει κριτική. Και στην τελευταία κοινοβουλευτική σας ομάδα έγινε αυτό.
3: Αυτό γίνεται πάντα στις κοινοβουλευτικές μας ομάδες, κυρία Κάτσου.
2: Ναι, μήπως όμως αυτός ο κόσμος. Ναι, αν κάποιοι, δεν ξέρω τώρα, υποθετικό σενάριο, ακολουθήσουν παραδείγματος χάρη το τον κύριο Σαμαρά, ή δεν είναι ευχαριστημένοι από το πώς έχετε αντιμετωπίσει το θέμα της ακρίβειας, το οποίο όλοι παραδεχόμαστε. Νομίζω το παραδέχτηκε και ο Πρωθυπουργός στο συνέδριο, ότι εκεί υπάρχουν ακόμα πράγματα να γίνουν.
3: Κοιτάξτε, χωρίς αμφιβολία, το θέμα της ακρίβειας είναι σοβαρό. Απλώς το πρόβλημα είναι ότι πιστεύει κανείς ότι υπάρχει κυβέρνηση που δεν θέλει να το αντιμετωπίσει. Γιατί αυτό λέει η αντιπολίτευση.
2: Όχι, το θέμα είναι πώς το αντιμετωπίζει η κυβέρνηση.
3: Ναι, η
2: αφήστε τώρα τη λέει αντιπολίτευση.
3: Χθες είδα τα στοιχεία από την Ισπανία, είναι δραματικά. Η πραγματικότητα είναι δυστυχώς ότι έχει γίνει ο πλανήτης μας κανονικό τρελοκομείο. Όταν είναι κλειστά τα στενά του Ορμούς τόσο καιρό και δεν υπάρχει τροφοδοσία που αφορά στην ενέργεια, είναι απόλυτα βέβαιο ότι θα ανέβουν τα πάντα και ανεβαίνουν σε όλη την Ευρώπη. Αλλά αυτό το να σπρώχνει τον κόσμο στα άκρα δεν πρόκειται να λύσει το πρόβλημα.
1: Έχω δύο ερωτήσεις για τη σημερινή επικαιρότητα. Το ένα είναι, Μαρία Καριστιανού, το σχόλιο σας για την πρεμιέρα της θέσης Θεσσαλονίκη. Πώς την είδατε? Είναι ένα κόμμα το οποίο θα διεκδικήσει την ψήφο των πολιτών με αξιώσεις, ή διαλέγει θέλουν να είμαστε πρώτοι?
3: Καλά, εντάξει, όλοι όσοι έχουν ένα κόμμα, τι θα πούνε?
1: Δεν το λένε όλοι. Ο κύριος Νατσιώτα λέει θα είμαι πρώτος, ούτε το Κουκουέ λέει θα είμαι πρώτος. Ο κύριος Νατσιώτα λέει θα είμαι πρώτος, ούτε το Κουκουέ λέει θα είμαι πρώτος.
2: Ούτε η κυρία Κωνσταντοπούλου λέει ότι θα είναι πρώτη.
1: Εδώ βγαίνει ένα κόμμα.
3: Γιατί ξέρετε, γιατί όλοι αυτοί οι οποίοι δημιούργησαν την κυρία Καριστιανού για να μας παρουσιάσει χτες αυτό το.
1: Ποιοι δημιούργησαν?
3: Όλοι που έτρεχαν πίσω της, ουσιαστικά προσπαθώντας να εκμεταλλευτούν πολιτικά μια εθνική τραγωδία. Όλοι αυτοί λοιπόν τώρα θα βρεθούν αντιμέτωποι με αυτό το πρόβλημα. Αυτό δεν αφορά όμως τη Νέα Δημοκρατία. Αφορά όλους εκείνους που θέλησαν να εργαλειοποιήσουν αυτή την εθνική τραγωδία.
1: Εσύ λέτε έχει δυναμική, θα ξεφουσκώσει, γιατί ακούω και τις δύο απόψεις.
3: Εντάξει, δεν είδα καμία δυναμική εχθές. Τώρα από εκεί πέρα, ξέρετε, το να φτιάξει ένα κόμμα, εντάξει, μπορείς να πεις φωνάζω 500 άτομα και φτιάχνω ένα κόμμα που υπογράφει όποιος περνάει απ' έξω.
2: Κάτι τέτοιο είδατε εσείς, κυρία Βούλτεψη?
3: Εγώ αυτό είδα, ναι, από τα πρόσωπα.
2: Είδα φως και μπήκα δηλαδή.
3: Είδα το ΕΠΑΜ. Είδα το ΕΠΑΜ, έτσι. Αντιεμβολιαστές, δηλαδή ένα πολύ ετερόκλητο και δίθεν αντισυσμικό.
1: Πάμε στο σημερινό θέμα της Βουλής τώρα, κυρία Βούλτεψη. Εδώ ο ΣΥΣΟΜΗ αντιπολίτευση αποχώρησε καταγγέλλοντάς σας ότι κουκουλώνετε το θέμα των υποκλοπών. Δεν έχετε τι να απαντήσετε. Επικαλείστε έρευνες που δεν έχουν γίνει από τη δικαιοσύνη, από τη Βουλή, που δεν έχουν δώσει απαντήσεις, και με διάφορες δικαιολογίες κουκουλώνετε το θέμα των υποκλοπών για μια ακόμα φορά. Τι απαντάτε?
3: Εντάξει, τώρα κοιτάξτε να δείτε. Εάν το θέμα των υποκλοπών, το οποίο έχει ταλανίσει ολόκληρη την Ευρώπη.
1: Δεν έκανε έτσι παρακολουθήσει όλη η Ευρώπη, του Σαμαρά και του Χατζηδάκη και του αρχηγού του στρατεύματος? Όχι.
3: Στην Ισπανία παρακολουθήσει.
1: Ναι, δεν παρακολουθήσει Ισπανός τον Σαμαρά. Έλληνες τον παρακολουθούσε.
3: Το Πήγασος.
1: Ναι, ναι.
3: Το Πήγασος ήταν,
1: ναι,
3: δεν ξέρουμε.
1: Εδώ ήταν.
3: Όχι, εδώ δεν έχει.
1: Όχι, ήταν νόμιμες επισυνδέσεις.
3: Όχι,
1: νόμιμες επισυνδέσεις με χαρτιά, υπογραφή εισαγγελέα από την
3: Ελλάδα. Νόμιμες στην Ισπανία. Οι νόμιμες ήταν μόνο για τους Καταλανούς.
1: Το Σαμαρά ο Ισπανός τον παρακολουθούσε και τον κύριο Χατζηδάκη και τον κύριο Φλόρο.
3: Όχι. Παράνομο. Λέτε για παράνομο.
1: Μιλάω για νόμιμες επισυνδέσεις.
3: Εντάξει, ακούστε να δείτε. Εγώ με την ΕΕΠ, όταν αποφασίζει να κάνει κάτι, δεν ανακατεύομαι. Ούτε δέχομαι ότι πρέπει η ΕΕΠ σε μία υπόθεση, η οποία αυτή καθ' αυτή, γιατί ο κύριος Ανδρουλάκης παρακολουθήθηκε νόμιμα και έγινε απόπειρα να παρακολουθήσει.
1: Το γιατί δεν ξέρουμε.
3: Ναι. Το ούτε γιατί να μπορεί να πάει να το μάθει.
2: Και δεν γίναμε και σοφότεροι από το διάλογο με τον κύριο Δεμήρη. Δεν γίναμε και σοφότεροι από το διάλογο με τον κύριο Δεμήρη.
3: Ούτε υπάρχει περίπτωση στην Ισπανία η κυβέρνηση απαγόρευσε να εμφανιστεί στην Επιτροπή ο διοικητής της ΕΕΠ.
1: Και τι, δεν θα μάθουμε. Δεν θα μάθει ο κύριος Αντιπολίτης γιατί το παρακολουθούσαν.
3: Μπορεί, ακούστε, τι μπορούσε να κάνει ο κύριος Ανδρουλάκης. Εγώ ανήκω σε αυτούς που πιστεύουν ότι ο κύριος Ανδρουλάκης δεν θέλει να μάθει. Λοιπόν. Γιατί, τι μπορούσε να κάνει? Εγώ δεν λέω να σηκωθεί αυτός κοντζάμα αρχηγός και της αξιωματικής αντιπολίτευσης κτλ. Να πάει στον κύριο Δεμήρη. Λέω ότι μπορεί, εφόσον υπάρχει αυτή η απόφαση του δικαστηρίου, να καλέσει στο δικό του γραφείο, να του το πούν του ίδιου. Γιατί αν αρχίσουμε η ΕΕΠ κάθε φορά να λέει σε όλο τον κόσμο τι βρίσκει, τότε δεν θα έχουμε ΕΕΠ, θα έχουμε σουρωτήρι. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Τώρα, αν νομίζει ο κύριος Ανδρουλάκης ότι κερδίζει έτσι, επειδή αυτά σας λέω συμβαίνουν σε όλη την Ευρώπη και είναι για γέλια που πάνε και διαμαρτύρονται στην Ευρώπη, θέλω να σας θυμίσω ότι είχε παρακολουθηθεί και ο Βέλγος Επίτροπος Δικαιοσύνης τότε, ο Didier Reinders, ο οποίος είπε, σας παρακαλώ, δεν θέλω καμία συζήτηση, και ότι μιλάμε και για κακόβουλα λογισμικά το 2021, και τότε είχαν πει μέσα στις Βρυξέλλες που ξέρουν ότι παρακολουθείται ακόμη και η Κομισιόν. Είχε πει ο ένας ερευνητής ενός Ολλανδικού Ινστιτούτου ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει προφίλ υψηλού ενδιαφέροντος για πολλούς παίκτες. Οι Βρυξέλλες είναι μια πραγματική φωλιά κατασκόπων. Ξέρουν λοιπόν ότι διάφοροι, και όχι μόνο κυβερνήσεις, όχι μόνο υπηρεσίες πληροφοριών, αλλά όπως είπε η Διεθνής Αμνηστία και οντότητες, and others, είπε, και οντότητες, δηλαδή εταιρείες.
1: Ανοίγετε, έχετε ανοίξει 7 θέματα σε 2 λεπτά. Επειδή δεν τελειώσουμε. Όχι, εγώ έκανα μια ερώτηση. Γιατί ποιο πάρει τον Ανδρουλάκη. Είμαστε Ισπανία, Βρυξέλλες, Σουηδία. Πηγή του πυρός. Εντάξει, κρατήστε τα. Δίνουμε ραντεβού πολύ σύντομα να το συνεχίσουμε, γιατί μου έχετε δημιουργήσει πολλά ερωτήματα και δεν θέλω να μείνουν αναπάντητα.
2: Έτσι γίνεται. Τι να κάνουμε.
1: Εντάξει, ευχαριστούμε κύριε Βούλτεψη. Πάμε για διαφημίσεις.
0: Real FM. Τάκης και
4: Μπούπης. Μπούπη, φέρε το λουρί.
5: Πάμε να δούμε σπίτια.
6: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
4: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
6: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
4: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
6: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
4: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγλ, παρακαλώ. Τάκης και Μπούμπις. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
7: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
8: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
10: You shall not pass!
11: Για να μην φας πόρτα εσύ και η επιχείρησή σου, πας. Για πιστοποίηση, εκεί πας. Πας. Φορέας πιστοποίησης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Για πληροφορίες, επισκεφτείτε το pas.edu.gr ή καλέστε στο 210-4933-538.
12: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
13: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλο στο κιλό, τώρα μόνο 9,95.
12: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
14: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
15: 7ο Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Compartments Dance Project. Νέοι χορευτές και χορογράφοι σε μια απρόβλεπτη εμπειρία σύγχρονου χορού. Όπως πάντα, στην αμαξοστοιχεία θέατρο Το Τρένο στο Ρουφ. Καθημερινά από 17 έως 31 Μαΐου. Είσοδος ελεύθερη. Το τρένο στο roof.gr. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περιφερειακό πρόγραμμα Αττική 2021-2027.
5: Φέτος η Ερέτρια αποκτά το ριζόρτ που της αξίζει. Το πλήρως ανανεωμένο Zeus Ερέτρια Resort στην Ερέτρια δεν είναι απλώς ένα ξενοδοχείο. Είναι ένα αυθεντικό ελληνικό χωριό διακοπών μέσα σε μοναδικούς κήπους με bungalows που προσφέρουν ιδιωτικότητα, πολυτελείς σουίτες, άνετα οικογενειακά δωμάτια και επιλογές με ιδιωτικές πισίνες. Ένας all-inclusive κόσμος εμπειριών. Σπα, εστιατόριο και μπαρ δίπλα στη θάλασσα, mini club για τα παιδιά, γήπεδα πάντελ, τένις, μπάσκετ, βόλεϊ, beach volley και θερινό σινεμά στην παραλία κάτω από τα αστέρια. Μόλις μία ανάσα από την Αθήνα. Επισκεφτείτε το Zeus Eretria Resort και ανακαλύψτε τις ειδικές προσφορές μας με το πρώτο παιδί δωρεάν.
16: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
17: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Λοιπόν, Λουκία, τι σχέση έχει η ΔΑΠ με το Final Four, ξέρεις?
2: Για να δούμε.
1: Λοιπόν, το Final Four του μπάσκετ δεν παίζεται μόνο στο γήπεδο και στο Ζάπιο. Η ΕΙΔΑΠ σας περιμένει στο Fan Zone του EuroLeague Final Four με το πιο διασκεδαστικό challenge, Save the Drop. Δηλαδή, σώσε, γλίτωσε τη σταγόνα. Πόσο γρήγορα μπορείς να σταματήσεις τη σπατάλη νερού, από Πέμπτη χθες δηλαδή μέχρι Κυριακή αυτή την Κυριακή, αγγίξτε τις βρύσες στην οθόνη της ΕΙΔΑΠ, παίξτε με τους φίλους σας και δοκιμάστε τα αντανακλαστικά σας σε ένα παιχνίδι γεμάτο δράση. Είσοδος δωρεάν, εμπειρία απολαυστική για όλους, στο Ζάπιο, στο περίπτερο της ΕΙΔΑΠ. Η καρδιά του Final Four χτυπά δυνατά.
2: Λοιπόν, η ΕΚΟ, ο μεγάλος χορηγός του ΕΚΟ Ράλι Ακρόπολης, δίνει την εκκίνηση με μια εξαιρετική προσφορά για τους οδηγούς. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο μέχρι το τέλος Ιουνίου, η ΕΚΟ Premium 98 σε ακόμη καλύτερη τιμή και με διπλάσιους Smile πόντους για τα μέλη του ΕΚΟ Smile. Η ΕΚΟ Premium 98 προσφέρει ανώτερη αίσθηση οδήγησης, οικονομία έως και 53 χιλιόμετρα περισσότερα αναγέμισμα και προστασία κινητήρα που μειώνει φθορές και τριβές. Μόνο στην ΕΚΟ.
1: Γκοτσόπουλος Home, προσέξτε τώρα, τελευταία μέρα προσφορών Λουκία αύριο, εκτός στο 40% σε όλα τα έπιπλα. Ανανέωση χώρου με μοντέρνα ποιοτικά έπιπλα ελληνικής κατασκευής, στα μέτρα σας, προσαρμοσμένα απόλυτα στις δικές σας ανάγκες, στο δικό σας χώρο. Μόνο για λίγο, μέχρι αύριο, όλη η συλλογή σε πραγματικές εκπτώσεις που αξίζει να δείτε. Γκοτσόπουλος Home, Μαρούσι, Παλαιοφάλιρο, gotsopoulos.gr.
2: Λοιπόν, κάτι ενδιαφέρον παίζεται στο Γέρακα τη Δευτέρα 25 και την 3η 26 Μαΐου στις σύγχρονες εγκαταστάσεις της ΕΚΑ Αυτοκίνητα. Όλα τα υβριδικά και ηλεκτρικά μοντέλα Renault E-Tech σε περιμένουν να τα δοκιμάσεις. Τα full υβριδικά Clio, Captur, Symbioz, Austral και Rafale και τα ηλεκτρικά Renault 5 αλλά και το ολοκένουργιο Renault 4 σε περιμένουν για μια ξεχωριστή οδηγική εμπειρία και σε τιμές που θα βρεις μόνο στο Renault E-Tech Tour. Μπες τώρα στο Renault.gr και κλείσε πρώτος το δικό σου test drive.
1: Άκου τώρα, Λουκία. Ο ανταγωνισμός εκεί έξω είναι τεράστιος. Πώς ξεχωρίζεις, πώς αποδεικνύεις την αξία σου ή την ποιότητα της επιχείρησής σου? Η απάντηση κρύβεται σε μία λέξη. Πας. Μιλάμε για τον πλέον αξιόπιστο φορέα πιστοποίησης φυσικών προσώπων, επιχειρήσεων και συστημάτων διαχείρισης. Θέλετε να πιστοποιήσετε τις επαγγελματικές σας δεξιότητες και να ανοίξετε νέες πόρτες στην καριέρα σας? Μήπως έχετε εταιρεία που θέλει να χτίσει σχέση απόλυτης εμπιστοσύνης με πελάτες μέσα από διεθνή πρότυπα? Μην το αφήσετε στην τύχη. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς της PAS και δώστε στην προσπάθειά σας την αναγνώριση που της αξίζει. Μπείτε στο pas.edu.gr ή duedu.gr ή καλέστε στο 210-4933-538.
2: Λοιπόν, αν ψάχνετε για ένα σχολείο που συνδυάζει ποιότητα, αξίες και διεθνή προοπτική, το International School of Athens είναι η ιδανική επιλογή. Ως το μόνο αγγλόφωνο σχολείο στην Αθήνα που προσφέρει τα προγράμματα του IB από τον Υπηαγωγείο έως το Λύκειο, το ISA προσφέρει στα παιδιά τα εργαλεία για την προσωπική και επαγγελματική τους εξέλιξη σε ένα διεθνές περιβάλλον. Μάθετε περισσότερα στο www.isa.edu.gr και εξασφαλίστε μία θέση για το Σεπτέμβριο του 2021. 26.
1: Μην ξεχνάτε το συνέδριο για το δημογραφικό. Τη Δευτέρα στις 10 το πρωί στο ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens από την Axis Now και την Dom Consulting θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στον Νίκο Χατζηνικολάου. Δημογραφικό.gr για περισσότερες πληροφορίες. Ταξίδι επίσης να σου πω, Λουκία. Ταξίδι υπέροχο στην Άνδρο, στο εκπληκτικό Πετράκης. Αν θέλετε να το κερδίσετε το τριήμερο. Real.gr, Real Player, μαζί δωροεπιταγή 1500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home και αφιγραντήρας Μόρις, η κλήρωση τη Δευτέρα στην εκπομπή Μάνου και Μπάμπη.
2: Επίσης, είσαι γονιός, η καθημερινότητά σου είναι γεμάτη υποχρεώσεις και ο προσωπικός σου χρόνος ελάχιστος. Όμως οι φιλοδοξίες σου δεν χρειάζεται να μπαίνουν σε αναμονή. Το μέλλον σου χωράει παντού. Αυτό μας θυμίζει η USERT, μέλος του D Group και αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εξαποστάσεων προγραμμάτων του Πανεπιστημίου Φρέντερικ. Με κορυφαία προγράμματα σπουδών, το αμφιθέατρο έρχεται στο σαλόνι σου. Σπούδασε στην οικογένειά σου με την ευελιξία που εσύ ορίζεις.
1: Λοιπόν, να θυμίσουμε κλείνοντας ότι έρχεται πολύ δυνατή η Real News αύριο το απόγευμα και Κυριακή με εξαιρετική δημοσιογραφική ύλη και InStyle και Drive και με ζώνο δεκορασιών και παντού. Μην χάσετε την Κυριακή τη Real News. Φτάσαμε στο τέλος.
2: Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε όλους. Ευχαριστούμε τη Δήμητρα Πανανού, την Κατερίνα Βουτσά και τη Βάσια την Κούτρα και φυσικά όλους και όλους εσάς. Εμείς ξανά μαζί τη Δευτέρα στις 3 το μεσημέρι. Ακολουθούν Γιώργος Παγάνης, Γιώργος Κουδαλάκης. Βέβαια και αργότερα Νίκος Μπογιόπουλος. Να είστε όλοι και όλες καλά.
1: Γεια σας, καλό Σαββατοκύριακο.
18: Real FM. Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
1: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
1: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο κοτσόπουλος.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
4: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
5: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας.

0: Πρίσμα 90 και 2.
1: Πρέπει να προστατεύουμε
2: όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
3: Μόνο μία φάλαινα μπορεί πια να τραγουδήσει.
4: Υπήρχε κάποτε μια μυθική μελωδία που κρατούσε ασφαλείς στις θάλασσες. Το τραγουδούσε ο μυθικός τραγουδιστής Φαλενοντορεμής, ο τελευταίος. Τώρα ο γιος του, ο Βίνσεντ, μια νεαρή μεγαλόπτερη φάλαινα, πρέπει να βρει το δικό του τραγούδι για να σώσει τους ωκεανούς. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Κάθε απόγευμα στις 6, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά, στον κινηματογράφο Φόσχολος.
5: Ναι, θα σώσω τους ωκεανούς και όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
6: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
7: Είσαι ηλίθια.
8: Ναι, έχεις δει πως είσαι.
6: Άσε μαζένουπα.
7: Πως είσαι έτσι ρε.
8: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια μπουνιά.
9: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
10: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 90 και 2.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό άνευ οστού 6,39 το κιλό. Ντυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Πλέσας The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Το κινηματογραφικό σύμπαν των Star Wars επιστρέφει και ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο. Από το 1977 με τον πρώτο πόλεμο των άστρων έως σήμερα μετράμε, ζούμε 13 ταινίες. Και τώρα ο κινηματογράφος Πρόσκολος σας καλεί να δείτε πρώτη σε παγκόσμια πρεμιέρα το έπος Star Wars The Mandalorian and Grogu κάθε βράδυ στις 8. Σκηνοθεσία Τζον Φαβρό. Πρωταγωνιστούν Πέδρο Πασκάλ, Σιγκούρνι Γουίβερ, Τζέρεμι Άλαν Γουάιτ και ο Μάρτιν Σκορτσέζε. Η επανεκκίνηση του μεγάλου θεάματος.
3: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Prisma 92.

0: 90 και 2.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. ΚΤΕΛ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. ΚΤΕΛ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, ktelpavlazakynthos.gr. ΚΤΕΛ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Είμαι πάνω στη γη!
3: Όταν τον δουν οι άνθρωποι θα τον κάνουν κομματάκια και θα τον φάνε για πρωινό!
4: Ήρθε η στιγμή να γνωρίσετε τον Ρούλη Κατσαρούλη. Μη σας πω και τη Ρούλα Κατσαρούλα. Αδελφάκια. Αυτό που λένε δυο αδελφάκια είμαστε τα πιο αγαπημένα. Ρούλη με λένε μένα, ναι. Και Ρούλα λένε μένα. Τρίχες. Ναι, αλλά τι τρίχες. Τρίχες Κατσαρές. Η νέα παιδική ταινία στο κινηματογράφο Φόσχολος κάθε απόγευμα στις 4:30 μεταγλωτισμένη στα ελληνικά.
5: Πρέπει να προειδοποιήσουμε και τους άλλους.
6: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
1: Πρίσμα 92.
7: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, και σήμερα εδώ μαζί σας από τη συχνότητα του Πρίσμα 92. Για τις επόμενες δύο ώρες θα είμαστε μαζί με πολλά θέματα και από την τοπική μας επικαιρότητα και με ειδήσεις που αφορούν τον κόσμο και την Ελλάδα μας γενικότερα. Θα ασχοληθούμε λίγο και με το νέο κόμμα που είχαμε χτες και δεν είναι άλλο από αυτό της κυρίας Μαρίας Καριστιανού. Πριν όμως πάμε σε όλα αυτά, να δούμε πώς θα είναι καιρικές συνθήκες σήμερα στη Ζάκυνθο. Έθριος είναι ο καιρός, η θερμοκρασία κυμαίνεται από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου, οι άνεμοι πνέουν βόρειο-δυτική εντάσσεως 2 έως 3 μποφόρ και η θερμοκρασία υψηλά, έτσι, σε υψηλά επίπεδα στο 73%. Και σήμερα μαζί μας όπως κάθε μέρα ο χορηγός μας, τα Πλέστας The Market, με πάρα πολλά καταστήματα σε όλο το νησί, 2 καταστήματα στο Λαγανά, κατάστημα στο Τσιλιβί, στο Σαρακινάδο, στο Τραγάκι, στο Γαϊτάνι, στην περιοχή Φλόκα. Εκεί είναι το πρώτο εμπορικό κέντρο στο νησί, ο Παιδότοπο Πικαμπού, και το ένα από τα 2 καταστήματα του Γρηγόρη με τα πολύ διάσημα και υπέροχα προϊόντα του. Κήποι, Πλέστας The Market στην πλατεία Σολομού, με δεύτερο κατάστημα Γρηγόρης Ξανθοπούλου 1 και Φαντουργίων Αγίου Λαζάρου, Μαρτινέγκου 3, πρώην τα Βουλάρια Άγιοι 40, τα Πλέστας Food Service Κάσερ Γκάρι στην Αναπαύσεως. Είναι ο καλύτερος φίλος στη τσέπη σας με ανανεωμένο φυλάδιο προσφορών, πολύ καλές καλοκαιρινές απίθανες προσφορές έως 9 Ιουνίου. Έχουν ήδη ξεκινήσει από τις 14 Πέμπτου έως τις 9 Ιουνίου. Επισκεφτείτε τα καταστήματα Πλέστας The Market. Πάρα πολύ καλές προσφορές και στα αντιλιακά με 15%, 25%, πόλιμες εταιρείες 30%. Πολλά προϊόντα σε πάρα πολύ καλές τιμές. Λοιπόν, να πούμε τώρα μια καλημέρα στον κύριο Διονύσιο Ξένο που μας ακούει καθημερινά, να του ευχηθούμε να έχει ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας εκεί στην δουλειά του. Καλημέρα και σε όλους εσάς που καθημερινά είσαστε μαζί μας 12 με 2 το μεσημέρι και ενημερωνόσαστε και περνάτε ευχάριστα το χρόνο σας κάνοντας τις δουλειές σας στο σπίτι ή στην εργασία σας από την εκπομπή μας. Πολλά είναι τα θέματα που θα μας απασχολήσουν και σήμερα. Να πούμε ότι μετά τις 12.30 θα έχουμε τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο, καθηγητή εργατικού δικαίου του Πανεπιστημίου. Μαζί θα αναλύσουμε κάποια θέματα που αφορούν τις συντάξεις χειρίας. Φαίνεται ότι η κυβέρνηση το πήρε πίσω αυτό το νομοσχέδιο που ήθελε να καταθέσει για τις συντάξεις χειρίας. Με τον κύριο Μητρόπουλο θα μιλήσουμε τι ισχύει για τα επιδόματα για τους τρίτεκνους, για τις πολυτεχνικές οικογένειες, και επίσης θα πούμε έτσι και κάποια θέματα για την πολιτική. Τώρα πάμε να δούμε, να περάσουμε σε θέματα που αφορούν την εξωτερική επικαιρότητα. Αγώνας δρόμου γίνεται για τη συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν. Υπάρχει μια συγκροτημένη αισιοδοξία από την Ουάσιγκτον και είναι πάρα πολύ κομβικός ο ρόλος του Πακιστάν. Η Ουάσιγκτον εξέφρασε χθες τη συγκρατημένη αισιοδοξία της και την προσδοκία της ότι οι διπλωματικές προσπάθειες θα επιτρέψουν να σημειωθεί έστω μια μικρή πρόοδος και να βάλει τέλος επιτέλους σε αυτό το πόλεμο με το Ιράν, λέγοντας πως αναμένει την επίσκεψη στην Τεχεράνη του Πακιστανού μεσολαβητή. Πιστεύω ότι οι Πακιστανοί πάνε στην Τεχεράνη αύριο, δηλαδή για σήμερα Παρασκευή. Ελπίζουμε ότι αυτό θα επιτρέψει να προχωρήσουν τα πράγματα, δήλωσε χτες ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας, ο Μάρκο Ρούμπιο, προτού μεταβεί στη Σουηδία για να συμμετάσχει σε σύνοδο του ΝΑΤΟ. Εκεί ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε χτες σε πρόοδο στις έμεσες συνομιλίες, ενώ μία ημέρα νωρίτερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ μίλαγε για κατάσταση στο αόρια μεταξύ της σύναψης συμφωνίας της επανέναρξης των εχθροπραξιών. Προσπαθεί εκεί το Πακιστάν, οι διπλωμάτες του Πακιστάν
και η κυβέρνηση να βάλουν ένα τέλος σε αυτό το πόλεμο και να ξεκινήσουν όπως ήταν η κατάσταση, να ομαλοποιηθεί όπως ήταν και πριν, και να δούμε τι θα γίνει έτσι τις επόμενες ημέρες.

Λοιπόν, για πάμε να δούμε τι γίνεται εκεί στην Κρήτη, κυρίες και κύριοι. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη για ναρκωτικά, προπυλακισμοί και πετροπόλεμος στα Ζωνιανά. Με προπυλακισμούς και πετροπόλεμο υποδέχτηκαν οι κάτοικοι του χωριού Ζωνιανών τους πάνωπλους αστυνομικούς που πραγματοποίησαν επιχείρηση εχθές για τον εντοπισμό εμπλεκομένων σε υπόθεση ναρκωτικών αλλά και σε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ομάδα ενόπλων από τους τουλάχιστον 200 αστυνομικούς που πραγματοποίησαν επιχείρηση σε χωριά, σε πάρα πολλά χωριά και πόλεις τριών ομών της Κρήτης, προχωρώντας συνολικά σε 18 προσλήψεις, βρέθηκε αντιμέτωπη στα Ζωνιανά με οργισμένους κατοίκους. Ειδικότερα, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις από Ηράκλειο και Ρέθυμνο κατέφτασαν σε αυτό το ορεινό κεφαλοχώρι στα Ζωνιανά προκειμένου να γίνει στοχευμένη έρευνα στην κατοικία ζευγαριού με φόντο τον ΟΠΕΚΕΠΕ και όσα προέκυψαν από τις τηλεφωνικές επισυνδέσεις για τις εγκληματικές ομάδες και τη διακίνηση ναρκωτικών. Την έφοδο ανέλαβαν στελέχη της ΕΚΑΜ Κρήτης, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχαν επίσης αστυνομικοί της δίωξης αστυνομικών, της δίωξη ναρκωτικών Ηρακλείου και Ρεθύμνου, αλλά και του αστυνομικού τμήματος Μυλοποτάμου και Ρεθύμνου. Κατά την έφοδο στο συγκεκριμένο εκείνο σπίτι απουσίαζε ο 43χρονος σύζυγος, όμως αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη της 35χρονης σύζυγου που φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση απάτης με τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τώρα σύμφωνα με το Κρέτα Live η πολυτελής κατοικία ήταν ζωσμένη από πάνω προς αστυνομικούς και κάποιοι κάτοικοι, πιθανότητα μέσα σε αυτούς ήταν και συγγενείς της οικογένειας, ξεσηκώθηκαν, καταγράφησαν προπυλακισμοί αλλά και πετροπόλεμος. Αστυνομικοί πήραν την 35χρονη μητέρα με γυναίκες της οικογένειας να ξεσπούν και να βρίζουν. Γίνεται μια πάρα πολύ μεγάλη επιχείρηση εκεί από την αστυνομία στην Κρήτη. Βέβαια το κλίμα είναι κάπως έτσι, έτσι συνεχίζεται, γίνεται η επιχείρηση, γίνονται όλες αυτές οι φασαρίες εκεί στα ορεινά χωριά, στα Ζωνιανά και στα ορεινά χωριά του Μυλοποτάμου. Μετά από λίγο καιρό ξεχνιέται το γεγονός και ξαναγίνονται πάλι και χειρότερα. Να πούμε κυρίες και κύριοι ότι δεν είναι αυτή η Κρήτη. Εντάξει, υπάρχει μια μερίδα ατόμων που πραγματικά έχουν οδηγηθεί σε πράξεις, έτσι, σε εγκληματικές πράξεις.

Λοιπόν, για πάμε κυρίες και κύριοι. Εχθές λοιπόν έγινε η επίσημη παρουσίαση του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Μια παρουσίαση που πραγματοποίησε η νέα αρχηγός του κόμματος Μαρία Καριστιανού στη Θεσσαλονίκη, ανοίγοντας έτσι ένα νέο κεφάλαιο στη δημόσια και πολιτική της παρουσία. Δεν ήταν βέβαια ο κόσμος ο αναμενόμενος που περίμεναν. Είχανε την ίσως την ιδέα ότι μάλλον θα υπήρχε χιλιάδες κόσμος να παρακολουθήσει την επίσημη παρουσίαση του νέου κόμματος που έγινε μέσα στο θέατρο το Ολύμπιον, και μέσα και έξω δεν είδαμε πάρα πολύ κόσμο. Είδαμε βέβαια την κυρία Μαρία Καριστιανού κομψότατη με μια ωραία έτσι τουαλέτα του κυρίου Ζούλα, η οποία νομίζω θα γίνει ανάρπαστη τις επόμενες ημέρες. Ακούσαμε δηλώσεις από το πλήθος, από κάποιους που είχαν συγκεντρωθεί έξω. Είδαμε ότι μέσα την έναρξη, την επίσημη παρουσίαση παρακολούθησε και ο πρώην ομάρχης Θεσσαλονίκης, ο κύριος Ψωμιάδης. Ήταν η κυρία Μουτσάτσου, ηθοποιός και τραγουδίστρια, η οποία δήλωσε ότι για 12 ολόκληρα χρόνια περίμενε αυτή τη στιγμή, δηλαδή για 12 χρόνια περίμενε την επίσημη παρουσίαση του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία της κυρίας Μαρίας Καριτσιανού. Είδαμε και κάποιον άλλον που είπε το γνωστό έτσι στίχο «Μαρία λένε την Παναγιά, Μαρία λένε και την κυρία Καριστιανού». Τέλος πάντων, είδαμε πάρα πολλά έτσι. Και το να μην ξεχάσουμε και το ένα σύρθημα που ακούσαμε έξω, «Η αρχή του τέλους απ' την Αριστοτέλους». Αυτό το σύρθημα κυριάρχησε στον κόσμο που είχε συγκεντρωθεί έξω για να παρακολουθήσει από γίγαντο οθόνες την επίσημη παρουσίαση του κόμματος. Η Ελλάδα, ακούσαμε και τις δηλώσεις, ένα κομμάτι έτσι από τις δηλώσεις της κυρίας Καριστιανού. Μεταξύ άλλων τόνισε ότι η Ελλάδα είναι βαθιά προδομένη, η αναξιοκρατία καθεστώς. Πριν από 3 χρόνια στα Τέμπη δεν χάθηκαν μόνο παιδιά. Συγκρούστηκε το καλό με το κακό, ένα σαθρό σύστημα που έμαθε να λειτουργεί χωρίς σύστημα, χωρίς έλεγχο και φιλοδοξία. Αυτά μεταξύ άλλων τόνισε στην ομιλία της, κατά την έναρξη της ομιλίας της, η κυρία Καριστιανού. Βέβαια από εδώ και πέρα να δούμε τι θα γίνει εκεί στη Βόρεια Ελλάδα, γιατί έχουν μαζευτεί 3 κόμματα τώρα που έχουν το ίδιο έτσι πολιτικό υπόβαθρο. Είναι και το κόμμα της κυρίας Μαρίας Καριστιανού, να πούμε, και το κόμμα του κυρίου Βελόπουλου και το κύμα του κυρίου Νατσιού, ο οποίος είδανε χτες, είχε παρακολουθήσει, δεν το γνωρίζαμε. Ξαφνικά τον είδαμε, είχε παρακολουθήσει, είχε έρθει εδώ στη Ζάκυνθο. Δεν ξέρουμε ποιος τον κάλεσε και παρακολούθησε τις τελετές που έγιναν για την Ένωση των Επτανήσων με τη μητέρα Ελλάδα. Ήρθε και έφυγε ξαφνικά, δεν ήθελε να κάνει καμία δήλωση ο κύριος Νατσιός. Λοιπόν, στη Βόρεια Ελλάδα τώρα έχουν συγκεντρωθεί 3 κόμματα που είναι της κυρίας Καριστιανού.

του κυρίου Βελόπουλου και του κυρίου Νατσούρ έχουν να πάρουν από την ίδια δεξαμενή ψηφοφόρων. Έχουν έτσι σαν σύρθημα ότι πρέπει το κόμμα, η κάθε κυβέρνηση να πατρίδα, τη θρησκεία και την οικογένεια. Είναι και τα τρία φιλορωσικά. Δεν ξέρω αν πιστεύουν ότι θα έρθει το ξανθό γένος όπως πιστεύαμε τα προηγούμενα χρόνια και κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης, αλλά και μετά να μας σώσει. Θα δούμε και τις πρώτες δημοσκοπήσεις πώς θα τα πάει η κυρία Καριστιανού. Από εδώ και πέρα βέβαια μπήκε στην πολιτική αρένα και θα αντιμετωπίζεται διαφορετικά και στην κριτική από τα άλλα κόμματα.

Λοιπόν, να δούμε μία είδηση της τελευταίας στιγμής. Ακούσαμε χτες για την αποφυλάκηση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Ξεσηκώθηκαν πάρα πολλές αντιδράσεις από τα... από τις οικογένειες συγγενείς των θυμάτων της τρομοκρατίας και η εισαγγελία του Αρείου Πάγου μελετά την ανέρεση αυτής της αποφυλάκησης. Θα δούμε τι θα γίνει από εδώ και πέρα, γιατί εντάξει, έχουν ξεσηκωθεί λόγω ηλικίας, λέει, αποφυλακίστηκε, έχουν ξεσηκωθεί έτσι πάρα πολλές αντιδράσεις, αν θα έπρεπε να γίνει αυτό. Λοιπόν, πλησιάζουμε σιγά σιγά τις 12.30 στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Μετά τις 12.30 θα έχουμε μαζί μας τον καθηγητή εργατικού δικαίου και αγαπημένο φίλο της Ζακύνθου, τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο. Θα μιλήσουμε για διάφορα θέματα που μας αφορούν, για τις συντάξεις και χειρίας θα ασχοληθούμε, το πρώτο θέμα που θα θέσουμε στον κύριο Μητρόπουλο. Και μετά θα έχουμε σήμερα μαζί μας τον κύριο Γιάννη Βυθούλκα, κοινωνιολόγο από την Στοργή, όπου θα μας πει για τους Τζέρι Ολύμπικς που θα πραγματοποιηθούν αυτό το Σαββατοκύριακο εδώ στο νησί μας. Αυτά σε λίγη ώρα.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5% 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri με 5% αλκοόλ 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada Passion Fruit Mojito μόνο 2,27. Plesas The Market. Σε εμάς, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: First time in Ireland.
3: Η παραγωγή των ταινιών Weapons και Long Legs δίνουν ένα μεταφυσικό θρίλερ πάνω στη λεπτή γραμμή ανάμεσα στην αλήθεια και την αυταπάτη. Hocum. Κάθε βράδυ στις 10 και 4 στο κινηματογράφο Φόσχολος. Ένα θρίλερ με υπόγειο τρόμο. Ένα ψυχολογικό παιχνίδι χειραγώγησης. Hocum σημαίνει κάτι που δεν είναι ειλικρινές ή που χρησιμοποιείται για να ξεγελάσει τους ανθρώπους ώστε να πιστέψουν κάτι που δεν είναι αλήθεια. Με την υπογραφή του σκηνοθέτη της οντότητας Damian McCarthy.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα 90 και 2.

0: Συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι την εκπομπή μας εδώ στο Πρίσμα 92 και έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε σήμερα τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο, καθηγητή εργατικού δικαίου Πανεπιστημίου Αθηνών και αγαπημένο φίλο της Ζακύνθου, και να πούμε ότι έχει και μια μικρή ρίζα εδώ από τη Ζάκυνθο. Κύριε καθηγητά, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, αγαπητή Μαριέτα. Ευχαριστώ πολύ για την τιμή. Καλή επιτυχία στην εκπομπή που πρόσφατα ξεκίνησε. Καλή ενημέρωση και καλές ειδήσεις εσείς, οι ουσιαστικές παρεμβάσεις, καλές ειδήσεις για τον απλό καθημερινό κόσμο, για όλο τον κόσμο, ναι, αλλά κυρίως για τον καθημερινό, τον ταπεινό, τον περήφανο καθημερινό κόσμο.
0: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, να ξεκινήσουμε την εκπομπή μας ως εξής. Λοιπόν, τι γίνεται με τις συντάξεις χειρίας? Είναι ένα θέμα που απασχολεί πάρα πολύ την επικαιρότητα, αν και άκουσα ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να αποσύρει αυτό το νομοσχέδιο. Μια και, για να είμαι ειλικρινής, πλησιάζουμε και σε εκλογές, οπότε κάτι τέτοιο δεν θα ήταν και ιδιαίτερα έτσι ευχάριστο στους Έλληνες συμπολίτες μας.
1: Να πούμε τι, σε τι αφορά... Mm-hmm. Η απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας, η οποία κερδίθηκε από την κυρία Υπουργό, από το Υπουργείο Εργασίας, που είχε στραφεί εναντίον των συνταξιούχων λόγω θανάτου. Δηλαδή η κερδισμένη της απόφασης είναι η κυρία, το Υπουργείο Εργασίας και η κυβέρνηση, mm-hmm, που επεδίωξε να επιβάλλει τις δύο περικοπές του νόμου Τσίπρα-Κατρούγκαλου του 2016 στις συντάξεις χειρίας. Ποιες είναι οι δύο περικοπές που, αν εφαρμοστούν από, μετά την απόφαση του Βουλευτείας, θα περιοριστούν πολύ οι συντάξεις 200.000 και πλέον, mm-hmm, συνταξιούχων λόγω θανάτου, mm-hmm, αυτό που λέμε συντάξεις χειρίας, που 9 στις 10 είναι γυναίκες και 1 στους 10 είναι άντρες. Mm-hmm. Ο νόμος Τσίπρα Κατρούγκαλου έλεγε ότι η σύνταξη χειρίας, mm-hmm, το τρίχρονο από τότε που απεβίωσε ο πρωτοδικαιούχος σύζυγος, mm, πρέπει να περιοριστεί στο 35% αν είναι στο ιδιωτικό τομέα, mm, και στο 25% αν είναι στο δημόσιο. Mm. Δηλαδή μία σύνταξη 1.000 ευρώ που είτε είχε έπαιρνε αυτός που απεβίωσε, mm-hmm, αμέσως με το θάνατό του το χιλιάρικο γίνεται 700 ευρώ, και στα 3 χρόνια από το θάνατό του το χιλιάρικο γίνεται 350 ευρώ, προέρχεται από το ιδιωτικό τομέα, και το χιλιάρικο γίνεται 250 ευρώ δημόσιο, αν προέρχεται από το δημόσιο τομέα. Mm-hmm. Τώρα, ο νόμος Τσίπρα προέβλεπε όμως και κάτι χειρότερο. Mm. Όχι μόνο το να περιορίζεται κατά 70-75% η σύνταξη χειρίας, αλλά προέβλεψε δυστυχώς, και είναι η πιο κατάπτυστη διάταξη που έχει ψηφιστεί σε ασφαλιστικό νόμο, mm-hmm, να χάνει η χείρα και από τη δική της σύνταξη το εθνικό κομμάτι, τα 440 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Άρα και να μειώνεται η σύνταξη χειρίας κατά 70-75%, αλλά και η δική της να χάνει την εθνική σύνταξη. Αυτό προέβλεπε ο νόμος Τσίπρα-Κατρούγκαλου του 2016, αλλά η κυβέρνηση τότε, η κυβέρνηση Τσίπρα, λόγω της σκληρότητας και αναργησίας αυτή της διάταξης, ναι, και λόγω του πολιτικού και κοινωνικού κόστους που θα έφερε σε χιλιάδες κόσμο, δεν την εφήρμοσε. Επιχείρησε όμως να την εφαρμόσει η σημερινή κυβέρνηση με την λεγόμενη, με την εγγύγουμενη εγκύκλιο Τσακρόγλου το 2021. Αυτή την εγκύκλιο υποστήριξε η κυρία Υπουργός στο Συμβούλιο Επικρατείας, και δυστυχώς το Συμβούλιο Επικρατείας, με τους ανώτατους δικαστές που έχουν τις μεγαλύτερες συντάξεις στην Ευρώπη και τους μεγαλύτερους μισθούς στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, απεφάσισαν οι συντάξεις χειρίας να περιοριστούν κατά 80% και να οδηγηθούν οι περισσότερες στην ευθανασία. Αυτό είπε το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο. Τώρα, ναι, τι θα κάνει η κυβέρνηση? Mm-hmm. Θα εφαρμόσει αυτή τη σκληρή απόφαση? Θα κάνει περικοπές? Θα αναζητήσει αναδρομικά? Και ποια χείρα έχει να δώσει 20 και 30.000 πίσω, αν η κυβέρνηση εφαρμόσει την απόφαση και ζητήσει πίσω αναδρομικά?
0: Δηλαδή,
1: θα την εφαρμόσει την απόφαση από εδώ και πέρα, ή θα την εφαρμόσει και αναδρομικά? Εδώ είναι το ζήτημα το οποίο και εμείς θέτουμε στην ναι. εξαιρετική σας εκπομπή και στο σταθμό σας, μήπως εισακουστούμε, να αφήσει ήσυχες τις χείρες και τους χείρους η κυβέρνηση, ναι. να μην επιμείνει να εφαρμόσει τη σκληρότερη διάταξη στην Ευρώπη που ψηφίστηκε ποτέ στο ασφαλιστικό νόμο, στο νόμο Τσίπρα Κατρούγκαλου.
0: Δηλαδή, κύριε καθηγητά, υπάρχει το ενδεχόμενο να ζητηθεί από μια γυναίκα που, η οποία δεν είναι πλούσια, με μεσαία τάξη, να επιστρέψει 20 και 10 και 20 χιλιάδες ευρώ αναδρομικά.
1: Η απόφαση λέει αυτό. Αν εφαρμοστεί το πρώτο σκύλος, θα αναζητηθούν αναδρομικά από την περικοπή στο τρίχρονο που δεν έχει γίνει,
0: ναι.
1: από το 70 στο 50% και είπαμε πως κόβεται, και θα στερηθούν οι χείρες και μία εθνική σύνταξη. Αν εφαρμοστεί η απόφαση ναι. και στα δύο σκέλη, στη διπλή αυτή περικοπή, κάποιοι θα κληθούν να επιστρέψουν 30, 35, 40 χιλιάδες.
0: Ναι.
1: Οι αγρότησες θα επιστρέψουν 15, 20 χιλιάρικα. Έχουνε οι αγρότησες, οι συνταξιούχοι, οι χείρες
0: ναι.
1: να επιστρέψουν χρήματα λόγω αυτών των περικοπών, που η κυβέρνηση που ψήφισε αυτή τη διάταξη δεν τόλμησε να την εφαρμόσει, και η σημερινή κυβέρνηση που έλεγε το 19 ότι θα,
0: κριτική,
1: καταργήσω, ότι θα καταργήσω τον νόμο Κατρούγκαλου το 26, να απαιτεί από το Συμβούλιο Επικρατείας να θέτει την αναγκαιότητα να εφαρμοστεί αυτή η κακή ρύθμιση
0: mm-hmm.
1: στοχούς ανθρώπους, σε φτωχές γυναίκες. Άρα λοιπόν εδώ σωστά είπατε εισαγωγικά, και διακρίνω και γνωρίζω και την ευαισθησία σας, ότι η κυβέρνηση δια της κυρίας Υπουργού mm-hmm. έσπευσε και είπε θα νομοθετήσει. Τι θα νομοθετήσει, αγαπητή Μαριέτα?
0: Ναι.
1: Τι θα νομοθετήσει? Θα νομοθετήσει όχι τα αναδρομικά? Από εδώ και πέρα τι θα κάνει?
0: Ναι.
1: Θα κάνει τις περικοπές, θα καταργήσει με απόλυτη διάταξη και τελεία, να τελειώσει αυτή η ταλαιπωρία του κόσμου και να λέει ότι ουδέποτε θα εφαρμοστεί αυτή η διάταξη και αυτή η απόφαση, ή θα μεταθέσει το θέμα μετά τις εκλογές και θα επικρέμεται επί της κεφαλής mm-hmm. των ανθρώπων αυτών η απειλή μήπως κάποτε η επόμενη κυβέρνηση ζητήσει ναι. χρήματα πίσω.
0: Εσείς τι πιστεύετε ότι δηλαδή αυτή η απόφαση κανονικά θα πρέπει, από πότε θα πρέπει να αρχίσει να εφαρμόζεται? Από τώρα?
1: Από το 16,
0: από το 16
1: για τις δύο περικοπές,
0: ναι.
1: από το 16 αναδρομικά, και σίγουρα από ναι. τότε που βγήκε η εγκύκλειος Τσακλόγλου του 2021,
0: ναι.
1: από τότε που η νομιμότητα αυτής της εγκυκλίου του 2021 κρίθηκε.
0: Ναι.
1: Άλλωστε υπάρχουν και οι νόμοι της παραγραφής mm-hmm. που κανένας δεν μπορεί να ζητήσει χρήματα πίσω σε βάθος πενταετίας από απλούς ανθρώπους. Αλλά εξαρτάται ναι. τι θα αποφασίσει η κυβέρνηση. Αγαπητή Μαριέτα, δεν μπορεί η κυρία Υπουργός που υπεραμείνθηκε του νόμου Κατρούγκαλου πριν λίγους ναι. μήνες στο Συμβούλιο Επικρατείας και είπε να ισχύσουν οι δύο περικοπές για τις χείρες, να έρθει τώρα και να φέρει διάταξη να λέει αντίθετα από την απόφαση που κέρδισε. Αυτός είναι και ένας εμπεγμός. Ναι. Τότε γιατί υποστήριξε τις δύο περικοπές Τσίπρα ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας η κυρία Κεραμέως, mm-hmm. αφού θα την καταργούσε?
0: Ναι. Τώρα, κύριε καθηγητά, τι ισχύει τώρα? Δηλαδή, αν μια κυρία ή ένας κύριος χάσει τον σύντροφό του.
1: Μέχρι τώρα εφηρμόζεται η μία περικοπή.
0: Ναι.
1: Στο τρίχρονο
0: ναι.
1: κοβόταν η σύνταξη,
0: ναι.
1: κοβόταν η σύνταξη, αλλά η κυβέρνηση
0: ναι.
1: λόγω του κοινωνικού κόστους έκοψε μόνο τις συντάξεις του δημοσίου τομέα, την
0: Μάλιστα.
1: περικοπή.
0: Ναι.
1: Δεν έκοψε τις 120.000 συντάξεις που προρίχονται από τον ιδιωτικό τομέα.
0: Μάλιστα.
1: Άρα και εδώ έχουμε μία ανισότητα.
0: Mm-hmm.
1: Υπό αυτή την έννοια, αλλά την εθνική σύνταξη δεν την είχε κόψει για καμία χείρα. Είτε
0: ναι.
1: προήρχε το από τον ιδιωτικό, είτε από το δημόσιο τομέα.
0: Εδώ μας ρωτάνε ακροατές μας, πόσο τις εκατό έχει κόψει η σύνταξη στον ιδιωτικό τομέα και πόσο στο δημόσιο. Στον ιδιωτικό είπατε 70%, 30%.
1: Στον ιδιωτικό, στον ιδιωτικό τομέα κόβεται κατά 65% η σύνταξη του δικαιούχου και στο χιλιάρικο παίρνει 350 και στο δημόσιο τομέα κόβεται κατά 75% η σύνταξη του πρωτοδικαιούχου του αμίσθου και το χιλιάρικο γίνεται 250 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Μιλάμε ότι είναι ντροπή, που, ντροπή για τους βουλευτές που ψηφίσαν αυτή τη διάταξη. Ντροπή. Ναι. Δεν μάτωσε ο αημίστος. Δεν πλήρωσε εισφορές.
0: Ναι.
1: Δεν αρρώστησε δουλεύοντας. Δηλαδή πώς μια σύνταξη του χιλιάρικου να γίνεται 250 ευρώ, να χάνει τα 750 ευρώ. Και η άλλη διάταξη που δεν έχει υλοποιηθεί ακόμα είναι από τη δική της τη σύνταξη να κόβεται η εθνική σύνταξη και να μείνει το ανταποδοτικό μέρος 400 ευρώ. Δηλαδή από το σύνολο των συντάξεων θα της μένει ένα 200, 300, 400 που είναι το κατώτατο όριο εάν γίνουν και οι δύο περικοπές του νόμου Τσίπρα, που δυστυχώς η κυβέρνηση είναι ντροπή αυτό, ενώ είχε υποσχεθεί προεκλογικά ότι δεν θα εφήρμοζε το νόμο Κατρούγκαλου, όχι μόνο να τον καταργεί, αλλά και να υπεραμείνεται της εφαρμογής του. Και αυτό είναι απαράδεκτο.
0: Εσείς τώρα, οι νομικοί, δίνετε και εσείς τον αγώνα σας συμβουλευτικά προς την κυβέρνηση για να μην γίνει αυτό το πράγμα. Εντάξει, είναι πολύ φοβερό.
1: Το νομικό θέμα δεν υπάρχει τώρα. Είναι πολιτικό.
0: Είναι πολιτικό.
1: Εμείς κάνουμε μάχη να υπάρξει μία γενική πολιτική ρύθμιση που να πάψει να ζητάει χρήματα είτε αναδρομικά είτε από εδώ και πέρα από φτωχούς ανθρώπους που δεν έχουν, δεν μπορούν να ζήσουν με τα σημερινά επίπεδα των συντάξεων. Πώς θα επιστρέψουν χρήματα, πώς θα υποστούν και άλλες περικοπές. Είναι ντροπή για βουλευτές που παίρνουν 6 και 8 χιλιάρικα μισθούς κάθε μήνα ασφαλώς χωρίς περικοπές να καταδικάζουν στις χείρες σε ευθανασία. Είναι απαράδεκτο. Είναι απαράδεκτο. Και οι δικαστές να βγάζουν αυτές τις αποφάσεις το 2026 που υποτίθεται ότι έχουμε βγει από τα μνημόνια και να απαιτούν οι δικαστές να αποφασίζουν να εφαρμοστούν νόμοι του 2016. Είναι ντροπή. Είναι απαράδεκτο.
0: Μάλιστα. Δηλαδή, κύριε καθηγητά, να πούμε τώρα ένα παράδειγμα. Έχουμε μία κυρία που έχασε τον σύντροφό της από τον ιδιωτικό τομέα. Η δική της σύνταξη είναι στα 700 ευρώ, έτσι. Και η σύνταξη του συζύγου της είναι και αυτή στα 700. Εντάξει.
1: Στο τέλος τι θα μείνει
0: με το νέο νομοσχέδιο.
1: Με το αν εφαρμοστεί η απόφαση, από το 700 της χειρίας θα γίνει 260-280 της χειρίας και από το δικό της θα φύγει το 400.
0: Δηλαδή θα ζήσει η γυναίκα με 400 ευρώ το μήνα περίπου.
1: Αυτό είναι η ντροπή, η ντροπή, η ντροπή, η ντροπή της σημερινής κυβέρνησης που επεδίωξε να εφαρμόσει αυτή την κατάπτυστη διάταξη της κυβέρνησης Τσίπρα Κατρούγκαλου, που είχε υποσχεθεί ότι θα τον καταργούσε. Δηλαδή μπορεί τώρα να χάνει το 70%, το 75% της συνταξηρίας και να της παίρνουν και την εθνική σύνταξη από τη δική της. Αυτό λέει ο νόμος.
0: Μάλιστα.
1: Είναι ντροπή. Πρέπει οι βουλευτές έχετε κάτω να δείτε ποιος, πώς μπορεί, δηλαδή πώς ακόμη δεν έχουν παραιτηθεί 20 βουλευτές ή δεν έχουν θέσει το θέμα στο Μητσοτάκη, τον οποίο βλέπω το χειροκροτάνε πάλι σήμερα.
0: Ναι.
1: Δεν πρέπει να του πούνε τι θα κάνουμε τις χείρες.
0: Είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό το θέμα.
1: Οι χειροκροτητές δεν πρέπει, χειροκροτητές βουλευτές δεν πρέπει να θέσουν το θέμα.
0: Μάλιστα. Εσείς είσαστε ένας, είχατε ασχοληθεί και ασχολείστε με την πολιτική. Πώς βλέπετε γενικότερα τα πολιτικά πράγματα εδώ στη χώρα, κύριε καθηγητά, και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν σκοπεύετε να ξαναασχοληθείτε στις επόμενες βουλευτικές εκλογές.
1: Με συναρπάζει, αγαπητή κυρία Μαργέτα, με συναρπάζει η ενασχόληση με την κοινωνία και τα κοινωνικά θέματα. Χαίρομαι τώρα που στην εξαιρετική σας εκπομπή, με ουσιαστικά ερωτήματα που μου θέτετε, να μπορώ να απαντώ, να ενημερώνω να εκλαϊκεύω σε απλό καθημερινό κόσμο χρήσιμες πιστεύω ειδήσεις. Και όπως το κάνουμε τώρα στην εξαιρετική σας εκπομπή. Από εκεί και πέρα παρακολουθούμε το πολιτικό γίνεσθε. Υπήρξα βουλευτές, είδα τι σημαίνει το να είσαι βουλευτής και αν δεν είσαι πειθαρχημένος σε ακρότητες και απαράδεκτες πολιτικές και διατάξεις σαν αυτή την οποία δεν ψήφισα στο Τρίτο Μνημόνιο, σαν αυτή που λέμε τώρα. Και όμως άλλοι την ψήφισαν. Τώρα πανηγυρίζουν, ψήφισαν μία ρυθμίση, έριξαν στον Κιάδα τις χείρες και πανηγυρίζουν και μάλιστα δηλώνουν και προοδευτικοί. Εγώ δεν θέλησα να ψηφίσω ούτε την κατάργηση της ισόβιας σύνταξης στην Πολυτεχνία Αγρότησα.
0: Ναι,
1: δεν θέλησα να ψηφίσω.
0: Ναι.
1: Κόπηκε αυτή. Δεν θέλησα να ψηφίσω την κατάργηση του ΕΚΑΣ. Δεν θέλησα να ψηφίσω επιπλέον 12 χρόνια στα όρια ηλικίας των γυναικών. Δεν θέλησα να ψηφίσω την κατάργηση της εθνικής σύνταξης στις χείρες. Και είμαι ήσυχος με τη συνείδησή μου. Άρα λοιπόν αντιλαμβάνεστε ότι βεβαίως παρακολουθούμε το πολιτικό γίγνεσθε, το οποίο πολλοί θα μπερδευτεί τώρα, μπαίνουν νέα κόμματα, επανέρχονται και παλιοί εξ εφεδρίας. Το παρακολουθούμε το θέμα, παρακολουθούμε διότι όλοι είμαστε πολιτικά όντα, παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Όπως εξελίσσεται η πολιτική ζωή, ούτε μας συγκινεί ούτε μας συναρπάζει, αλλά θα έχουμε το λόγο μας, θα παρεμβαίνουμε με τις απόψεις μας, έχουμε την επιστημονική μας ένωση και επικοινωνούμε και ενημερώνουμε το εξωτερικό για τα κοινωνικά ζητήματα της πατρίδας και βεβαίως όπως σας είπα και εισαγωγικά, κυρίως μας ενθουσιάζει η επικοινωνία με τον απλό
0: κόσμο,
1: καθημερινό πολίτη.
0: Ναι. Κύριε καθηγητά, γνωρίζω και τους αγώρες που έχετε δώσει και για τις τρίτεκνες και για τις πολυτεχνικές οικογένειες. Δυστυχώς δεν έχουμε δει κάτι, βάζω και τον εαυτό μου μέσα, μόνο εξαγγελίες. Έχετε δώσει αγώνα και για τις συντάξεις των αγροτών, τις γυναίκες, τις αγρότησες. Δεν έχουν γίνει όμως κάτι όλα αυτά τα χρόνια, παρά τις εξαγγελίες που γίνονται σε κάθε προεκλογική περίοδο.
1: Πρώτα ζούμε μια πρωτοφανή κατάρρευση στο δημογραφικό.
0: Ναι.
1: Είμαστε από τις 10 χώρες του πλανήτη που έχουμε πρωτοφανή κατάρρευση στις γεννήσεις. Το 2025 είχαμε τις λιγότερες γεννήσεις στην ιστορία της νεότερης Ελλάδας. Μετράμε τις γεννήσεις τους θανάτους από το 1932, σχεδόν 100 χρόνια. Το 2025 είχαμε 66.500 γεννήσεις και διπλάσιους θανάτους. Τα πρώτα στοιχεία του 2026 δείχνουν ακόμη σε ολόκληρα χωριά είχαμε θανάτους, δεν έχουμε γεννήσεις. Υπ' αυτή την έννοια θεωρώ ότι το παλιό αίτημα, διότι και εγώ ηγήθηκα της ίδρυσης των τριτεκνικών σωματείων, είμαι και εγώ τρίτεκνος όπως γνωρίζω και εσείς, και έχετε θαυμάσια παιδιά και οικογένεια, τρεις φοιτητές, θαυμάσια παιδιά. Κάναμε αγώνα, αγαπητή Μαριέτα, να κάνουμε τα τριτεκνικά σωματεία με στόχο την απόλυτη θεσμική, οικονομική, επιδοματική εξομοίωση με τους πολυτέκνους. 20-25 χρόνια ιδρύσαμε πάνω από 50 τριτεχνικά σωματεία. Παρόλα αυτά η θεσμική εξομοίωση τριτέκνων πολυτέκνων σταμάτησε και λόγω του ότι οι κυβερνήσεις όλες που μεσολάβησαν δεν κατενόησαν το οξυμένο δημογραφικό πρόβλημα, αλλά υπήρξαν αντιδράσεις ακόμη και από τις πολυτεχνικές οργανώσεις, οι οποίες ήθελαν να διατηρήσουν, σωστά λένε κάποιοι, τα προνόμια τους σε εισαγωγικά, κάποια πλεονεκτήματα έναντι των τριτέκρων και των ολιγομελών οικογενειών. Άρα σε αυτή τη φάση που μπήκαμε της απόλυτης πληθυσμιακής κατάρρευσης, διότι περί κατάρρευσης πρόκειται αυτό που ζούμε στη σύγχρονη Ελλάδα, πρέπει να στηριχτούν όχι μόνο οι τρίτεκνοι και να εξομοιωθούν που είναι αναγκαιότητα περισσότερο από κάθε άλλη φορά, αλλά και οι νέοι που δεν έχουν οικογένεια και θέλουν να στήσουν οικογένειες. Η οικογένεια με ένα και δύο παιδιά, όλες να στηριχτούν. Όλες να στηριχτούν. Το τι τηλέφωνα πήρα για το 150 που θα δώσει η κυβέρνηση στις οικογένειες τον Ιούνιο. Είναι καλό μέτρο. Να λέμε τα καλά μέτρα, αγαπητή Μαριέτα. Όπως καλό μέτρο είναι και το 300 που θα δώσουν, θα πάρουν οι συνταξιούχοι και οι ευάλωτοι συνάνθρωποι μας το Νοέμβριο τρέχοντος έτους. Αλλά δεν αρκούν αυτά τα μέτρα. Είναι αλυσιτελή αυτά τα μέτρα. Δεν ανατάσσουν αυτή την πληθυσμιακή κατάρρευση που με μεγάλη ένταση ζει η χώρα μας, αγαπητή Μαργέτα. Υπ' αυτή την έννοια θεωρούνται γενναίες, πρέπει να γίνουν γενναιότερες και όποια νέες πολιτικές, βεβαίως να μην μπουν εισοδηματικά περιουσιακά κριτήρια.
0: Ναι,
1: έδωσε η κυβέρνηση το 150 λέει στις οικογένειες μέχρι 6 παιδιά. Υπάρχουν όμως και 20.000 οικογένειες με 7 έως 13 παιδιά. Γιατί να μην πάρουν επιδότηση του 150 και οικογένειες για το 7ο και πάνω παιδί. Δεν παίρνουν. Και μου πήραν τρεις κυρίες με 11 παιδιά, 11 ζώντα παιδιά, οι δύο εξ αυτών έχουν 9 ανήλικα, εκ των οποίων ένα αμαία.
0: Ναι.
1: Και λέει, εμείς γιατί να μην πάρουμε για το 7ο και πάνω παιδί το 150. Γιατί?
0: Μάλιστα.
1: Γιατί κάποιοι εισηγήθηκαν στην κυβέρνηση να σταματήσει την επιδότηση μέχρι τα 6 παιδιά. Απαράδεκτο.
0: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Είναι μεγάλη τιμή που μίλησα στην εξαιρετική σας εκπομπή. Θα έρθω και θα κάνουμε ζωντανή συζήτηση.
0: Βέβαια, σας περιμένουμε. Ξέρουμε ότι ερχόσαστε κάθε καλοκαίρι.
1: Γιατί έχω μικρή ρίζα, αλλά έχω μεγάλη καρδιά και αγάπη για τους αγκυρφίους.
0: Έχετε πάρα πολλούς φίλους εδώ που σας περιμένουν. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.
1: Γεια σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας. Ευχαριστώ.

0: διαβιούν σε κλειστές δομές και όχι μόνο.
1: Ναι. Λοιπόν, πότε θα γίνουν, τι θα περιλαμβάνουν και αν θέλει κάποιος να συμμετέχει, έχει ακόμη τη δυνατότητα.
0: Οι αγώνες θα πραγματοποιηθούν στις 27 του Μαΐου στη Ζάκυνθο, 11 η ώρα, στο κλειστό γυμναστήριο του Δευτέρου Γυμνασίου. Η ομάδα η οποία θα συμμετέχει είναι ομάδα 25 συμμετοχών από το ΚΑΠΗ και 5 συμμετοχών από τον ΟΔΑΣ,
1: ναι,
0: και έχουμε και 15 θελοντές. Συμμετέχουν αυτοί γιατί αυτή η συνεργασία έχει ξεκινήσει 3 μήνες με το Δήμο και με την, και με την Επιτροπή η οποία δημιούργησε αυτούς τους αγώνες, και είναι το Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων, το οποίο τους διοργανώνει αυτούς τους τέταρτους γυριατρικούς αγώνες,
1: ναι,
0: και η ημερομηνία της Ζακύνθου είναι 27η. Αυτή την ημέρα λοιπόν,
1: ναι,
0: από τις 11 μέχρι τις 1 θα συμμετέχουν στο χώρο αυτό η ομάδα που σας είπα και οι εθελοντές θα υποστηρίξουν την ομάδα των συμμετοχόντων έτσι ώστε να πραγματοποιηθούν αθλήματα, να περάσουν, να συνδεθούν, να κινηθούν, να δηλώσουν τη συμμετοχή τους, να αποκτήσουν εμπειρίες με στόχο μια κοινή εμπειρία συμμετοχής και σύνδεσης.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι η όλη η εξέλιξη, δεν είναι ο πρωταθλητισμός, αυτό είναι.
1: Πόσα άτομα θα επισκεφθούν το νησί μας?
0: Θα έρθουν 3 άτομα από την επιτροπή η οποία διοργανώνει κάθε χρόνο, ναι, αυτό το φεστιβάλ, και θα συνεργαστούμε έτσι ώστε να υλοποιηθεί και όπως σας είπα παράλληλα θα υπάρχει και μια ζωντανή σύνδεση έτσι ώστε να βλέπουν και εμάς αυτά που κάνουμε και να βλέπουμε και εμείς, ναι, τις υπόλοιπες 70 πόλεις όπου παράλληλα και η Κύπρος λειτουργούν σε αυτή την κατεύθυνση και την υλοποίηση αυτού του φεστιβάλ.
1: Ποια είναι τα εισαγωγικά, τα αγωνίσματα, γιατί μπορεί ο κόσμος μας ακούει να φανταστεί ότι θα τρέξουν, θα κάνουν έτσι πολύ έντονες αθλητικές δραστηριότητες, όμως δεν ισχύει αυτό.
0: Όχι.
1: Ναι. Πείτε μας έτσι ποια είναι τα, μας είπατε bowling, εκτές που μιλήσαμε λίγο.
0: Είναι ελεύθερες βολές καλαστοσφαίριση.
1: Ναι.
0: Είναι το ring tones. Έχει να κάνει με κρίκους και με μπουκάλες, όπου θα πετάνε τους κρίκους για να μπουν στις μπουκάλες. Έχουν να κάνουν με το bowling. Mm-hmm. Το darts, που είναι ο επιτύχιος στόχος με το βελάκι.
1: Mm-hmm.
0: Και ίσως και puzzle. Mm-hmm. Όπως βλέπετε είναι αθλήματα τα οποία έχουν στόχο τη συμμετοχή.
1: Μάλιστα.
0: Και όχι τον πρωταθλητισμό και το ποιος θα βγει πρώτος. Mm-hmm.
1: Αυτό θα γίνεται κάθε χρόνο εδώ στο νησί μας?
0: Φυσικά αυτό θα γίνεται κάθε χρόνο, είναι μία φορά το χρόνο και πλέον έχει μπει και η Ζάκυνθος σε αυτό το κομμάτι και σε αυτό το πλαίσιο και σε αυτό το δίκτυο και κάθε χρόνο λοιπόν θα συμμετέχουμε. Mm-hmm. Είναι μία ιδέα που αγκαλιάστηκε και είναι μία ιδέα η οποία έχει ξεκινήσει όπως σας είπαμε από την Αμερική και από το 2023 και κάθε χρόνο στην Κύπρο και στην Ελλάδα.
1: Mm-hmm.
0: Είναι κάτι το οποίο ξεκίνησε από το Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής και Ψηφιακής Καινοτομίας του Τμήματος Ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με τη στέγη Καϊμακλείου Αρχάγγελος Μιχαήλ και το Κέντρο Αποκατάστασης για Ασθενείς με Άνοια και Αλσχάιμερ, και όλοι αυτοί συμβάλλουν ώστε αυτή η εκδήλωση να μην είναι απλά μια αθλητική εκδήλωση αλλά να είναι μια υπενθύμηση ότι η άθληση, η ψυχαγωγία, η συμμετοχή και η κοινωνική σύνδεση δεν έχουν ηλικία. Θέλω να προσθέσω σε αυτό ότι έχουμε μεγάλη υποστήριξη στο να υλοποιήσουμε αυτό, ναι, το φεστιβάλ από το Δήμο. Mm-hmm. Έχουμε χορηγούς οι οποίοι ευτυχώς συνδράμουν έτσι ώστε να μπορέσουν στην ημέρα αυτή να γίνουν πράγματα προς όφελος και να νιώσουν καλά οι συμμετέχοντες και οι ηλικιωμένοι έτσι ώστε να δουν το ενδιαφέρον και μέσα από όλη αυτή την πρωτοβουλία να ανταμυφθούν για όλα αυτά τα οποία έχουν κάνει μέχρι σήμερα στη ζωή τους.
1: Ναι. Αν μας ακούει κάποιος, κύριε Βυθούλκα, που
0: μάλιστα
1: είναι από κάποιο χωριό τώρα και ακούει την εκπομπή μας και θέλει να έρθει

0: Μπορεί να έρθει να συμμετάσχει και αυτός ή έχουν κλείσει συμμετοχές?
1: Μπορεί να έρθει στο κοινό για να παρακολουθήσει αυτή την εκδήλωση.
0: Ναι.
1: Οι συμμετοχές έχουν κλείσει γιατί η ομάδα αυτή έρχεται με ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο. Θα φέρουν φανέλες για τους εθελοντές. Οι εθελοντές είναι 15.
0: Ναι.
1: Καταλάβατε.
0: Ναι.
1: Εγώ έχω διασφαλίσει μαζί με το Δήμο και έχουμε χορηγό που ευτυχώς μπήκε στη διαδικασία ο χορηγός μας να μας βγάλει 100 φανέλες και ο χορηγός είναι ο Σπύρος ο Βούλτσος, ο Καλλινικάς με τις ζωοτροφές.
0: Μάλιστα.
1: Είναι μέγα χορηγός και μας έκανε αυτή τη χορηγία ώστε να έχουμε φανέλες. Mm. Από εκεί και πέρα ευελπιστούμε ότι θα είναι ένα φεστιβάλ το οποίο θα το αγκαλιάσει η τοπική κοινωνία και κάθε χρόνο θα γινόμαστε ακόμα καλύτεροι.
0: Οπότε να επαναλάβουμε, 27 του μήνα είναι η μέρα Παρασκευή.
1: Είναι η μέρα Τετάρτη.
0: Η Τετάρτη, με συγχωρείτε.
1: 11 η ώρα το πρωί στο κλειστό γυμναστήριο του Δευτέρου Γυμνασίου.
0: Μάλιστα, στο κλειστό γυμναστήριο του Δευτέρου Γυμνασίου. Όποιος θέλει και μας ακούει μπορεί να πάει εκεί.
1: Μάλιστα.
0: Να δει από κοντά τους αγώνες.
1: Μάλιστα.
0: Θα περάσει την ώρα του πάρα πολύ όμορφα.
1: Μάλιστα, επίσης να συμπληρώσω ότι στην ομάδα αυτή θα συμμετέχει και ο Οργανισμός Δημόσιας Αντίληψης Δακίνθου ΟΔΑΣ, όπου θα συμμετέχουν 5 μέλη.
0: Μάλιστα.
1: Είναι 25 μέλη του ΚΑΠΗ και 5 μέλη του ΟΔΑΣ. Θα είναι στην ομάδα που θα λειτουργήσει για το κομμάτι το αθλητικό και των δράσεων και των αθλημάτων.
0: Λοιπόν, κύριε Βυθούλκα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα έχετε εκεί νερό, θα προσφέρετε κάποια
1: φυσικά
0: προϊόντα για αυτούς που θα έρθουν?
1: Εννοείται, θα έχουμε το νεράκι και θα δούμε και τι άλλο μπορούμε να προσφέρουμε έτσι ώστε να έχουν την κατάλληλη φιλοξενία.
0: Μάλιστα.
1: Μάλιστα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ που μας δώσατε βήμα.
0: Βέβαια, γεια σας.
1: Ευχαριστώ, γεια σας. Πρίσμα 90 και 2.

Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Ιωάννη Βιθούρκα, κοινωνικό λειτουργό. Μας είπε για τους αγώνες που θα γίνουν την Τετάρτη 27 Μαΐου στο δεύτερο γυμνάσιο. Όσους από εσάς θέλουν να πάτε εκεί να παρακολουθήσετε, μπορείτε να περάσετε ωραία από τις 11 και μετά το πρωί. Λοιπόν, μία είδηση έτσι που μας στενοχώρησε χτες. Είχατε ακούσει για τις αγωνιώδεις προσπάθειες που έκανε η οικογένεια και εκεί στην Κρήτη του 33χρονου γιατρού που είχε εξαφανιστεί από τον Δεκέμβριο. Είχε βρεθεί μόνο το αυτοκίνητό του σε ένα δύσβατο σημείο, σε μια δασική περιοχή. Βρέθηκε λοιπόν δυστυχώς η σωρός του Αλέξη Τσικόπουλου, 33 ετών, σε αγροτική περιοχή στον Αποκόρονα Χανίων. Η ταυτοποίηση έγινε λόγω του μπλε φούτερ που φορούσε την ημέρα της εξαφάνισής του. Οι εθελοντές δυσκολεύτηκαν πάρα πολύ να εντοπίσουν τη σωρό λόγω της δύσβατης μορφολογίας της περιοχής. Και η σωρός βρέθηκε σε απόσταση 100 μέτρων από την εκκλησία, ενώ το αυτοκίνητό του ήταν 1,5 χιλιόμετρο μακριά. Αναμένεται η ιατροδικαστική εξέταση για την διελεύκαση των αιτιών του θανάτου. Ένας κτηνοτρόφος εντόπισε τη σωρό του άτυχου νεαρού γιατρού σε μια πάρα πολύ δύσβατη αγροτική περιοχή. Κάλεσε τις αρχές και έτσι τον αναγνώρισαν από ένα χαρακτηριστικό μπλε φούτερ που φορούσε την ημέρα που εξαφανίστηκε. Για τις συνθήκες των ερευνών και το δύσβατο σημείο στο οποίο εντοπίστηκε ο άτυχος άντρας, μίλησε στα μέσα ενημέρωσης ο πρόεδρος της ομάδας εθελοντών εκτάκτων αναγκών Καντάνου, κύριος Καπαρουδάκης, ο οποίος είπε ότι η περιοχή είναι πάρα πολύ έτσι δύσκολη, γι' αυτό και άρχισαν τόσο πολλοί εθελοντές να βρουν τον άτυχο άντρα. Εντοπίστηκε σε απόσταση 100 μέτρων από την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, ενώ το αυτοκίνητό του είχε βρεθεί 1,5 χιλιόμετρο μακριά από το σημείο το οποίο εντοπίστηκε. Τώρα διάφορες εκτιμήσεις υπάρχουν ότι ίσως ο άτυχος άντρας περιπλανήθηκε μόνος του για ημέρες στην περιοχή, ακόμη και προς τα Λευκά Όρη, καθώς το σημείο που βρίσκεται είναι στους πρόποδες του βουνού. Μπορεί να έχασε τον προσανατολισμό του και να μην μπορούσε να βρει ξανά το μονοπάτι που θα τον οδηγούσε στο αυτοκίνητό του. Στην περιοχή υπάρχουν πάρα πολλές έτσι εκκλησίες σχεδόν με τέτοια χαρακτηριστικά και ίσως ήταν αυτό το οποίο προκάλεσε σύγχυση στον 33χρονο και δεν μπόρεσε να βρει τον δρόμο του προς το αυτοκίνητο. Το εξετάζονται βέβαια

Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα αυτές τις ειδήσεις τελευταίας στιγμής, λίγο το προσχέδιο συμφωνίας μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, το οποίο αναμένεται, λέει, να τεθεί σε ισχύ εφόσον βέβαια εγκριθεί και από τις δύο πλευρές. Είπαμε στην αρχή της εκπομπής μας ότι σήμερα υπάρχει ένας διπλωματικός πυρετός από το Πακιστάν για να καταλήξουν οι δύο πλευρές σε συμφωνία. Λοιπόν, το προσχέδιο περιλαμβάνει 9 βασικές ρήτρες, μεταξύ των οποίων άμεση και πλήρης και ανεφόρον κατάπαυση πυρός σε όλα τα μέτωπα, αποχή και από τις δύο πλευρές από στοχοθέτηση στρατιωτικών, πολιτικών ή οικονομικών υποδομών, τερματισμός στρατιωτικών επιχειρήσεων και πάυση του πολέμου των μέσων ενημέρωσης και ελευθερία ναυσιπλοείας και εδαφική κυριαρχία. Αυτό μάλλον το ζητάει το Ιράν, η εδαφική κυριαρχία, για να αφήσει ελεύθερη την ναυσιπλοεία εκεί στην περιοχή. Αυτά μεταξύ άλλων προβλέπει και την εγγύηση ελευθερίας ναυσιπλοείας στον Αραβικό κόλπο, στα στενά του Ορμούς και στην θάλασσα του Ομάν, δημιουργία μηχανισμού κοινής παρακολούθησης και επίλυσης συγκρούσεων και έναρξη διαπραγματεύσεων για εκκρεμή ζητήματα εντός 7 ημερών με άρση ακυρώσεων και διεθνής δέσμευση. Και επίσης το σχέδιο συμφωνίας προβλέπει σταδιακή άρση των αμερικανικών κυρώσεων με αντάλλαγμα τη συμμόρφωση του Ιράν προς τους όρους. Επίσης καθορίζει τη δέσμευση και των δύο πλευρών στο διεθνές δίκαιο και στον χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Αυτό λοιπόν είναι το προσχέδιο που ανακοινώθηκε πριν από λίγες ώρες. Είναι το προσχέδιο συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν για τον θερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5%, 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri, με 5% αλκοόλ, 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Blessas the Market. Σε μας, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Το κινηματογραφικό σύμπαν των Star Wars επιστρέφει και ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο. Από το 1977 με τον πρώτο πόλεμο των άστρων έως σήμερα μετράμε, ζούμε 13 ταινίες. Και τώρα ο κινηματογράφος Πρόσκολος σας καλεί να δείτε πρώτη σε παγκόσμια πρεμιέρα το έπος Star Wars The Mandalorian and Grogu κάθε βράδυ στις 8. Σκηνοθεσία Τζον Φαβρό. Πρωταγωνιστούν Πέδρο Πασκάλ, Σιγκούρνι Γουίβερ, Τζέρεμι Άλαν Γουάιτ και ο Μάρτιν Σκορτσέζε. Η επανεκκίνηση του μεγάλου θεάματος.
3: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 92.

Πάμε κυρίες και κύριοι παρακάτω να δούμε μια είδηση από τον αγαπημένο μας Δημήτρη Μαρκεσίνη, το site Zante Times. Είναι βαρελότο, βαρελότα. Είναι νέα καντάδα που ταξιδεύει την επτανησιακή παράδοση, ερμηνεύει, είναι αυτή που ακούτε τώρα, ο Γιάννης Γιοκαρίνης, σε στίχους Σαράντι Αλιβιζάτου και μουσική Άγγελου Ανδρεάτου. Ο αγαπημένος ροκ τροβαδούρος επιστρέφει με ένα ολοκένουργο τραγούδι γεμάτο ρυθμό, χιούμορ και επτανησιακό ταπεραμέντο με τίτλο «Βαρελότα». Είναι το νέο τραγούδι, έχει την υπογραφή του σπουδαίου στιχουργού Σαράντι Αλιβιζάτου, του στίχους και του συνθέτη και ερμηνευτή Άγγελου Ανδρεάτου στη μουσική, αποτελώντας μέρος της ξεχωριστής ενότητας καντάδες του σήμερα. Έντονο άρωμα Ιωνίου σε μια έτσι πιο σύγχρονη μουσική προσέγγιση.

Πάμε παρακάτω, δεν ξέρω αν σας άρεσε. Μάλλον θα το ακούμε και το καλοκαίρι συχνά, έτσι μας, μας μοιάζει έτσι με μια καλοκαιρινή διάθεση. Λοιπόν, για να δούμε τι έχουμε πολιτιστικές εκδηλώσεις. Το Σάββατο 23 του μήνα, 6:30, ξανά στο Θεατράκι στην Πλατεία Σολομού. Ξανά η Ζάκυνθος χορεύει για την παράδοση. Έχουμε πάρα πολλά συγκροτήματα. Είναι τα παιδικά τμήματα των πολιτιστικών συλλόγων της Ζακύνθου. Το προηγούμενο Σάββατο, Σαββατοκύριακο, είδαμε τα τμήματα των ενηλίκων. Σήμερα θα δούμε τα παιδικά και τα εφηβικά χορευτικά τμήματα. 6:30 το απόγευμα στο Θεατράκι της Πλατείας Σολομού υπό την αιγίδα του Δήμου Ζακύνθου. Μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση, αν κρίνουμε και από τις... από την εκδήλωση της παρουσιάς των χορευτικών συγκροτημάτων που ήταν την προηγούμενη Κυριακή, μια και το Σάββατο δεν είχαν ευνοήσει καιρικές συνθήκες. Για να δούμε λοιπόν ποιοι είναι οι σύλλογοι. Είναι ο Αναπτυξιακός Πολιτιστικός Σύλλογος Καλλιθέας στο Κούκεσι, το Καλλιτεχνικό Εργαστήρι, το Λύκειο Ελληνίδων, η Ομάδα Ελληνικού Παραδοσιακού Χορού, ο ΣΥΡΤΙΣ, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίων Πάντων, ο Πολιτιστικός Σύλλογος του Αγίου Κήρυκα Μαρτελάος, η Πουνεντέζε από τις Βολήμες, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γαϊτανίου, οι Μορφές, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καταστερίου, η Ευαγγελίστρια, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Λιθακιά, από το Μαχαιράδο η Αγία Μαύρα, από τον Παντοκράτορα Βεραμέντε, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σαρακινάδου, ο Ερωτόκριτος από το Σκουλικάδο και ο Σύλλογος Κριτών Ζακύνθου ή Μεγαλόνισος, καθώς και ο Σύλλογος Ποντίων Ζακύνθου Ακρίτες του Ιωνίου. Πάμε τώρα στην Κυριακή, 8 η ώρα στο Δημοτικό Θέατρο Ζακύνθου η μουσικοθεατρική παράσταση με θέμα «Γίνε δότης μυελού των οστών» από το ημερήσιο γυμνάσιο Λιθακιάς. Πάμε την Δευτέρα, 9 το απόγευμα στο Θέατρο Σαρακινάδου, η θεατρική παράσταση «Άγουρα κεράσια» του Μιχαήλ Άνθη με τον Κωνσταντίνο Καζάκο και την Τάνια Τρίπη. Και κυρίες και κύριοι, την Κυριακή, το τελευταίο τριήμερο του Μαΐου, 29, 30 και 31, την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή, ετοιμαστείτε ξανά για το μεσαιωνικό ταξίδι της Γιώστρας. Ξανά και φέτος η Γιώστρα Ζακύνθου είναι μαζί μας, με καλεσμένους, όσους, όχι τόσους πολλούς όσους τα προηγούμενα χρόνια. Και πάμε πάλι το Σάββατο 7 η ώρα στο Δημοτικό Θέατρο, μια μουσικοχορευτική εκδήλωση της Σχολής Χορού Παλμός της Ανδριανής Μαρούλη. Και την Κυριακή στο Θέατρο Σαρακινάδου ο Μάγος Ανχάρα παρουσιάζει στη Ζάκη, θα έχει έρθει πάρα πολλές φορές, το σόου ως διαμαγείας. Αυτές λοιπόν είναι όλες οι εκδηλώσεις που θα γίνουν το Σαββατοκύριακο, το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Μαΐου. Και δεν έχουμε βέβαια ακόμη το πρόγραμμα του καλοκαιριού. Θα είναι πάρα πολύ πλούσιο, με πάρα πολλές εκπλήξεις. Θα έχουμε την επόμενη εβδομάδα τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, τον κύριο Τάκη Βριώνη, για να μας πει έτσι ποιο θα είναι το πρόγραμμα του καλοκαιριού και ποιες εργασίες έχουν γίνει και στο θέατρο. Έχει καθαριστεί το θέατρο, έχει ετοιμαστεί ο χώρος εκεί, γιατί σύμφωνα με τις δηλώσεις του κυρίου Βριώνη από τον Ιούνιο θα ξεκινήσουν αρκετές παραστάσεις.

Να δούμε ένα δελτίο τύπου από το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών του Δήμου Ζακύνθου, όπου ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι δράσεις ενημέρωσης στο πρώτο γυμνάσιο για ισότητα, βία και διαδίκτυο. Σύμφωνα λοιπόν με το δελτίο τύπου, την Παρασκευή 15 Μαΐου ολοκληρώθηκε με επιτυχία ο κύκλος δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίηση των μαθητριών και των μαθητών της τρίτης τάξης του πρώτου γυμνασίου Ζακύνθου σχετικά με την ισότητα, τις έμφυλες διακρίσεις, του κύκλου βίας, στην εμπορία ανθρώπων και τους κινδύνους του διαδικτύου. Παράγοντας έτσι λοιπόν στα πλαίσια του μαθήματος κοινωνικής και πολιτικής αγωγής. Η ψυχολόγος και η κοινωνιολόγος του Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών ανέπτυξαν τη θεματική των δράσεων μέσα από την προβολή παρουσιάσεων και τη χρήση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Ιδιαίτερες ευχαριστίες υποβάλλει το Κέντρο Συμβουλευτικών Γυναικών στην Ιωάννα Γιαννούλη κοινωνιολόγο για την άψογη συνεργασία, καθώς και όλο το εκπαιδευτικό προσωπικό. Επίσης ευχαριστεί όλους τους μαθητές και τις μαθήτρες για τη συμμετοχή τους, αλλά και για τις τόσο ενδιαφέρουσες και έγκυρες τοποθετήσεις τους.

να δούμε μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη για την ογκολογική φροντίδα στη Ζάκυνθο. Αποτελεί η έναρξη λειτουργίας της μονάδας ημερήσιας δοσηλείας για την χορήγηση χημειοθεραπειών στο Γενικό Νοσοκομείο. Η νέα μονάδα λειτουργεί ήδη από την Τετάρτη και σύμφωνα με τη διοίκηση του νοσοκομείου συνιστά ουσιαστική αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας που παρέχονται στους κατοίκους του νησιού. Ακούσαμε το πρωί και στην εκπομπή του Γιώργου Αναγνωστόπουλου τον πρόεδρο του Συλλόγου Καρκινοπαθών, τον κύριο Σπύρο Ξένο, που μίλησε για αυτό το θέμα. Η λειτουργία της δίνει πλέον τη δυνατότητα σε ογκολογικούς ασθενείς να υποβάλλονται στη θεραπεία του στη Ζάκυνθο χωρίς να χρειάζεται να μετακινούνται συχνά σε νοσοκομεία εκτός νησιού. Με τον τρόπο αυτό περιορίζονται η ταλαιπωρία, το οικονομικό βάρος αλλά και η σωματική και ψυχολογική επιβάρυνση που συνεπάγονται με αυτές τις μετακινήσεις και τις θεραπείες. Στην πρώτη φάση λειτουργίας της η μονάδα θα εξυπηρετεί ασθενείς 2 ημέρες την εβδομάδα, κάθε Τετάρτη και Πέμπτη. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνουν τη χορήγηση των χημειοθεραπευτικών θεραπείων καθώς και τη λειτουργία εξωτερικού ογκολογικού ιατρίου από παθολόγο και ογκολόγο ιατρό του νοσοκομείου. Τα ραντεβού τώρα μπορούν να προγραμματίζονται μέσω της δωρεάν τηλεφωνικής γραμμής του ΕΣΥ στον αριθμό 1566, ενώ η μονάδα ημερήσιας νοσηλείας διαθέτει 5 θέσεις θεραπείας. Είναι εξοπλισμένη με ειδικά διαμορφωμένη μονάδια διάλυσης φαρμάκων, πλήρη ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, καθώς και κατάλληλα εκπαιδευμένο νοσηλευτικό προσωπικό και φαρμακοποιό, ώστε οι υπηρεσίες να παρέχονται με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα για τον τομέα υγείας του νησιού μας, φανταστείτε, και μάλιστα άκουσα το πρωί τον κύριο Ξένο, που έλεγε ότι κάποιοι συνάνθρωποι μας, οι πολίτες μας που τις τελευταίες ημέρες διαγνώστηκαν με καρκίνο αποφάσισαν να κάνουν εδώ όλες τους τις θεραπείες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αν σκεφτείτε πόσο και οικονομικά αλλά και ψυχολογικά επιβαρύνονται όλοι αυτοί οι άνθρωποι που αναγκάζονται αρκετές φορές μέσα στο μήνα να μετακινούνται, να πηγαίνουν στο Ρίο ή στην Αθήνα να κάνουν τις θεραπείες τους μακριά από την οικογένειά τους, τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Τουλάχιστον εδώ θα πηγαίνουν στο νοσοκομείο και μετά θα ξεκουράζονται στο σπίτι κοντά στην οικογένειά τους.

Λοιπόν, ολοκληρώθηκε πριν από λίγο με επιτυχία η ετήσια άσκηση διαπυρός της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Η άσκηση πραγματοποιήθηκε στην περιοχή του Βροντόνερου, ένα σημείο που δυστυχώς έχει πληγεί αρκετές φορές από πυρκαγιές. Και το σενάριο ήταν πως να προβλέπει την αντιμετώπιση μια δασικής πυρκαγιάς που ξεκίνησε από χαμηλά αλλά εξελισσόταν και εξαπλωνόταν με πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα. Στην άσκηση τώρα, εκτός από τις δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας, πήραν μέρος οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας του Δήμου και της Περιφέρειας, ενώ την άσκηση παρακολούθησαν ο αστυνομικός διευθυντής, ο λιμενάρχης, εκπρόσωποι του ΟΦΗΠΕΚΑ, αλλά από τον Ερυθρό Σταυρό της Ζακύθου, το τμήμα Ερυθρού Σταυρού. Να θυμίσουμε ότι πριν από λίγες μέρες η πυροσβεστική υπηρεσία πραγματοποίησε άσκηση και μέσα στην πόλη, στο ξενοδοχείο συγκεκριμένα Στράτα Μαρίνα, όπου από εκεί βγήκαν έτσι πάρα πολύ χρήσιμα συμπεράσματα. Αυτά λοιπόν έγινε με την άσκηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Διαπυρός ονομάζεται και που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία στην περιοχή του Βροντόνερου.

Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είμαστε 5 λεπτά πριν τις 2. Για να δούμε λίγο πώς θα είναι ο καιρός αύριο, Σάββατο 23 Μαΐου. Νεφελώδης με διαστήματα ηλιοφάνειας εδώ στη Ζάκυνθο. Η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 24 βαθμούς Κελσίου. Ήπη θα είναι η άνεμη, εντάσσεως 2 έως 3 μποφόρ. Την Κυριακή ίσως μας θα χαλάσει λίγο ο καιρός, θα είναι συννεφιασμένος. Κάποιοι λένε ότι θα φέρει και κάποιες αραιές βροχοπτώσεις, θα δούμε. Αλλά η θερμοκρασία θα είναι γύρω στους 24 βαθμούς Κελσίου και την Κυριακή. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε εδώ, να σας ευχηθούμε ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά, θα τα πούμε ξανά τη Δευτέρα 2 η ώρα, εδώ, με συγχωρείτε, 12 η ώρα και 8 η ώρα ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος με την εκπομπή «Καλημέρα Ζάκυνθος». Γεια σας, καλό Σαββατοκύριακο!

στερήσουν την υγεία μας. Πώς? Από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια, τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι, μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Πρίσμα 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solaire μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις, μόνο 2,20. Κρικρί παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις, από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Spread 100% φιστίκι, μόνο 1,99. Γιώτη Sweden Balance με στέβια, από 3,60, μόνο 2,88. Δέλτα Επιδόρπιο Γεωργίου Φράουλα, τριών τεμαχίων, από 3,19, τώρα 2,55. Plesas The Market. Σε εμάς, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: First time in Ireland.
3: Η παραγωγή των ταινιών Weapons και Long Legs δίνουν ένα μεταφυσικό θρίλερ πάνω στη λεπτή γραμμή ανάμεσα στην αλήθεια και την αυταπάτη. Χόκου. Κάθε βράδυ στις 10 και 4 στο κινηματογράφο Φόσχολος. Ένα θρίλερ με υπόγειο τρόμο. Ένα ψυχολογικό παιχνίδι χειραγώγησης. Χόκου σημαίνει κάτι που δεν είναι ειλικρινές ή που χρησιμοποιείται για να ξεγελάσει τους ανθρώπους ώστε να πιστέψουν κάτι που δεν είναι αλήθεια. Με την υπογραφή του σκηνοθέτη της οντότητας Damian McCarthy.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92.
1: Amen.

0: 92.
1: Πρέπει να προστατεύουμε
2: όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
3: Μόνο μία φάλαινα μπορεί πια να τραγουδήσει.
4: Υπήρχε κάποτε μια μυθική μελωδία που κρατούσε ασφαλείς τις θάλασσες. Το τραγουδούσε ο μυθικός τραγουδιστής Φαλενοντορεμής. Ο τελευταίος, τώρα ο γιος του, ο Βίνσεντ, μια νεαρή μεγαλόπτερη φάλαινα, πρέπει να βρει το δικό του τραγούδι για να σώσει τους ωκεανούς. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Κάθε απόγευμα στις 6, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά, στον κινηματογράφο Φόσχολος.
5: Ναι, θα σώσω τους ωκεανούς και όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
6: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
7: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
8: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
9: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
10: Άμα μιλήσεις, θα μάθαινε το σχολείο του είσαι.
11: Είσαι ηλίθια.
12: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
10: Άσε μαζένουπα.
11: Πως είσαι έτσι, ρε.
12: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια μπουνιά.
13: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
14: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Χρίσμα 92. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Το βράδυ αυτό δεν ήρθες πάλι σπίτι. Ποιος ξέρει που σε βρήκε το ξενύχτη. Το ξέρω πως σου φώναξα καρδιά. Μα μίλησες σκληρά, με πλήγωσες βαθιά και σε έστειλα ξανά. Να, να.

0: 92.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92.
1: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

ζωή μέσα στους δρόμους και τις νύχτες. Μια ζωή με παρανόμους και ξενύχτες.

0: Πρίσμα 90 και 2.
1: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
2: Είσαι ηλίθια.
3: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
1: Άσε μαζένουμπα.
2: Πως είσαι έτσι, ρε.
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
4: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
5: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
7: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
8: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
9: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες το δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: 92.
1: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92.
1: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
2: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
3: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
0: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: 92.
1: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
2: Άμα μιλήσεις, θα μάθαινε το σχολείο τι είσαι.
3: Είσαι ηλίθια.
4: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
2: Άσε μαζένουπα.
3: Πως είσαι έτσι ρε.
4: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
5: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
6: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

92. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Πρίσμα 92.
1: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώσω ζωές. Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
2: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
3: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: Πρίσμα 92.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Πρίσμα 92.
1: Τι θέλεις τώρα, τι ζητάς? Μαζί μου γιατί περπατάς? Στις νύχτας τα σφιχτά δεσμά. Μέσα μου και ένα-δυο φωτιές, του διμηνού λαβώ ματιές. Πώς με μεθαίνει

κόσμο να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός όταν τα ζήσει. Πόσο, πόσο.

0: 92.
1: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
2: Είσαι ηλίθια.
3: Ρε, έχεις δει πως είσαι.
1: Άσε μαζένουμπα.
2: Πως είσαι έτσι, ρε.
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
0: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
4: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υπό